0: καρπιού σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Ο Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
11: Ντουροστίκ
12: υπάρχει λύση.
11: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων.

0: από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Οι φλόγες απειλούν τον οικισμό Αγία Σκέπη. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού ανοιχτά της Ήμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους που έπλεε ακυβέρνητο. Έχουν διασωθεί 3 άτομα γερμανικής καταγωγής, επέβαιναν άλλοι 5, περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στην κάθοδο του Κηφισού στη μεταμόρφωση.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στα 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, που μας βοηθάει υπερβολικά για να βγάλουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Και ασφαλώς η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά στις πρωινές εκπομπές, τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας που είναι εκεί και μας βοηθούν, δεν παίρνουν απλά τηλέφωνα, κάνουν ολόκληρη παραγωγή. Γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε ούτε χωρίς την Ειρήνη σήμερα, εχθές με την Εύη, τη Βουγιουκλιώτη, τις προηγούμενες ημέρες, και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, να μας στέλνετε μηνύματα από τις περιοχές που πλήττονται, να μας καθοδηγείτε. Και επαναλαμβάνω, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαριέτης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά και ελπίζω να μας πείτε κάτι διαφορετικό, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, δεν έχω δυστυχώς καλά νέα. Δηλαδή, ενώ χθες μιλάγαμε για το μέτωπο της Λούμπας που είναι προς την πλευρά του Αλεποχωρίου, που οι πυροσβεστικές δυνάμεις το κράτησαν σε καταστολή. Τα ξημερώματα εξελίχθηκε η φωτιά από την άλλη πλευρά, ανατολικά, κοντά στη βιομηχανική περιοχή που σας έλεγα, και κινδυνεύουν πλέον οι κισμοί στο Καντήλι και κάποιες ιερές μονές που είναι εκεί στην Αγία Σκέπη. Δυστυχώς έχει πλησιάσει πολύ κοντά σε ένα μοναστήρι η φωτιά, κάποια σπίτια ήδη έχουν απειληθεί.
0: Πόσο μακριά βρίσκεται η φωτιά? Ναι, χθες μας το είχατε πει, μάλιστα το 112, μέσω του 112 δόθηκε εντολή προκειμένου να εκενωθούν οι συγκεκριμένοι οικισμοί σε αυτές οι περιοχές στις οποίες μας αναφέρατε και εσείς. Πόσο κοντά, δώστε μας λίγο χωροταξικά, πόσο απέχουν οι φλόγες, πόσο απέχει το μέτωπο από τα μέγαρα?
1: Κοιτάξτε, είναι περίπου 5 χιλιόμετρα τα μέγαρα, 5 χιλιόμετρα την Νέα Πέραμο. Δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός, αλλά υπάρχουν οικισμοί που πάρα πολλοί και πάρα πολλά σπίτια.
0: Διάσπαρτες οικίες που μπορεί να είναι και εξοχικές ή οτιδήποτε.
1: Είναι μόνιμες κατοικίες. Ναι. Εκεί που μιλάμε είναι μόνιμες κατοικίες κυρίως, και δεν είναι μεμονωμένες, είναι οικισμοί. Είναι οικισμοί που έχουν 100-200 σπίτια, παρακάτω άλλα 100, άλλα 50, άλλα 30. Δηλαδή θα είναι δύσκολη η μέρα η σημερινή. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τα εναέρια μέσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει σχεδιασμός, γιατί εσείς είσαστε από την πρώτη στιγμή και σας έχουμε αλλάξει τα φώτα και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος. Είσαστε από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Υπάρχει σχεδιασμός ανακοπής με κάποιο τρόπο της φωτιάς για να μην φτάσει σε αυτούς τους οικισμούς?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι δουλειά της πυροσβεστικής. Δεν θα...
0: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, αλλά οκ, φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς το άγχος σας, κύριε Δήμαρχε, όπως όλοι μας.
1: Προφανώς, ήδη από χθες είχαν ζητήσει συνδρομή από μηχανήματα έργου της περιφέρειας για να ανοίξουν, ας το πούμε, αντιπυρικές ζώνες. Να δημιουργήσουν δηλαδή ζώνες που να μην μπορεί να περάσει φωτιά. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν γίνεται, γιατί είναι μια τεράστια. Ένα τεράστιο μέτωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της. Είναι και εμένα ένα άγχος τώρα. Δηλαδή το ένα μέτωπο είναι σε απόσταση 20 χιλιόμετρα από το άλλο και γίνονται αναζωπηρέσεις συνεχώς. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής. Δεν είναι ότι είναι δίπλα και μπορεί να πάνε από τη μια πλευρά και από την άλλη του οικισμού και να το. Είναι τελείως αντιδιαμετρικά οι δύο αιστείες. Για τα όρια του Δήμου. Και δεν διευκολύνει αυτό. Τέλος πάντων, η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της, νομίζω.
0: Έχετε συνδράμει κι εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτετε.
1: Εθελοντές, εθελοντικές ομάδες από άλλους Δήμους, οι γειτονικοί Δήμοι, οι Δήμοι της Αττικής έχουν για αυτή βοηθήσει, έχουν στείλει υδροφόρες. Γίνεται μια καθολική προσπάθεια. Καμιά φορά όμως, ξέρετε,
0: Ήταν δύσκολη.
1: Φαινόμενα δύσκολα. Ναι.
0: Ήτανε, ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση και να κλείσουμε με αυτό για να, σας, για να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Μέχρι και πέρυσι, όταν παραδείγματος χάρη βγάζαμε στον αέρα συναδέλφους σας όπου οι περιοχές τους είχαν πληγεί ή βρισκόταν σε εξέλιξη το φαινόμενο της πυρκαγιάς, μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, το άλλο, το παράλλο, ότι δεν υπήρχε συντονισμός, ότι είχε αδειο... Φέτος δεν το ακούμε αυτό. Δηλαδή, ναι, έχετε το άγχος, βλέπουμε την καταστροφή, αλλά...
1: Την ώρα της μάχης, τα παράπονα και οι υποδείξεις δεν βοηθάνε. Δηλαδή, όλοι κάνουν υπερπροσπάθεια, λάθη θα γίνει, τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε. Δηλαδή, σας λέω, γίνεται υπερπροσπάθεια από όλους, πακάρι να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γιατί, εντάξει, σας λέω, δεν βοηθάει.
0: Δεν είναι η ώρα. Εντάξει,
1: είναι μια χαρά. Πραγματικά κάνει υπερπροσπάθεια οι πάντες.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα να είναι καλή ημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαριέτης.

Ξέρετε, κάθε φορά και εμείς από κεκτημένη ταχύτητα συνηθίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε τι έχει πάει λάθος. Συνηθίζουμε να μιλάμε για κακό συντονισμό. Εμένα προσωπικά, να ξέρετε, μέχρι πέρυσι που κάποιος μιλούσε για ένα war room, όπου την ώρα που κεγόντουσαν σπίτια, την ώρα που υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, την ώρα που δήμαρχοι, περιφερειάρχες προσπαθούσαν να δουν ένα πτυτικό μέσο στον αέρα, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, που έλεγε: μα λέμε τι πρέπει να κάνουν και δεν το κάνουν. Ζητάμε έστω ένα ελικόπτερο και δεν έρχεται. Με αποτέλεσμα η φωτιά, αν θυμάστε, εκεί στον ομό Αχαΐας, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό και το αναφέρω. Ψάχαμε να βρούμε πόσο κοντά έχει φτάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας. Είχε μπει και φτάσει στις παρυφές. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα.

0: Φέτος όλοι μιλάνε για ένα και μόνο πράγμα. Γι' αυτό τον άνεμο, γι' αυτό τον αέρα που οι ρηπές έφταναν και ξεπερνούσαν σε κάποιες περιπτώσεις τα 110 χιλιόμετρα, που δεν μπορούσαν καν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο η ταχύτητα με την οποία οι φλόγες μετακινούνταν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν καταστρέψει εκατοντάδες στρέμματα. Τώρα μιλάμε για 111.000 στρέμματα. Για 111.000 στρέμματα. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν τόσο δυνατοί οι άνεμοι που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα πτυτικά μέσα. Όσον αφορά τώρα για το μέγεθος της καταστροφής, για αυτό το οποίο συντηλείται στην Αττικοβιωτία, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος. Εχθές πραγματικά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα κύριε Παπαδάκη, όσο καλή βέβαια μπορεί να είναι αυτά που γίνονται στη χώρα μας.
0: Εχθές με αυτά τα οποία είπατε, πρέπει να σας πω ότι είχαμε εκατοντάδες μηνύματα από τους ακροατές και αναρωτιόντουσαν τι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα μιλάμε για 111.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δεν έχω προλάβει δυστυχώς να έχω δει, νομίζω κάποιοι συνάδελφοι έχουν ανεβάσει ήδη κάποια υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδομένα που δείχνουν ότι έχουμε ξεπεράσει σίγουρα τα 100.000 στρέμματα.
0: Χθες πάντως στην ανάρτηση την οποία κάνατε αυτό αναφέρατε, οπότε μπορούμε να μιλάμε...
1: Η εκτίμηση είναι για πάνω από 100.000 στρέμματα, οπότε με βάση αυτό χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά.
0: Χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Γιάνναρη, σωστά?
1: Ναι, και αυτό έχει να κάνει και με την αποκατάσταση η οποία θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα, αλλά και με το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη η διαχείρισή της. Είναι καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Έχουν πέσει άνεμοι, είναι στα 4 τοπικά, στα 5 μποφόρ, θα υποχωρήσουν κι άλλο μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια πραγματικότητα έκταση, η οποία μέσα μπορεί να έχει διάσπαρτες εστίες. Και το έργο του πυροσβεστικού σώματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, διότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν, αφού την υιοθετήσουν, θα αρχίσουν να την περπατάνε, για να μπορέσουν στην ουσία να πνίξουν και τις τελευταίες αιστείες.
0: Και αυτό είναι και το επικίνδυνο. Είναι το σημαντικό της επόμενης στιγμής. Δηλαδή αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε, αυτές οι διάσπαρτες αιστείες, να σβήσουν ολοσχερώς, διότι μία απλή ρηπή ανέμου μπορεί να ξαναφουντώσει την φωτιά.
1: Πολύ σωστά, και γι' αυτό λένε οι πυροσβέστες ότι η φωτιά σβήνει όταν πατήσει πλέον η μπότα τους μέσα. Τα εναέρια, για τα οποία έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν πετάξαν και πώς δεν πετάξανε, αφενός ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να πετάξουν, διότι δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψίες, και στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω και της αλληλεπίδρασης του ανέμου με την ορειογραφία, θα ήταν εγκληματικό να σταλούν τα εναέρια και να ρεψοκινδυνέψουν τη ζωή τους οι άνθρωποι.
0: Είδαμε και τι έγινε χθες.
1: Όπου οι συνθήκες δεν ήταν. Το είδαμε χθες, όπου δυστυχώς οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε τι θα γινόταν εάν κάποιος λάβανε την απόφαση να στείλει. Επομένως, καλώς δεν στάλθηκαν εναέρια. Από εκεί και πέρα, αυτό μας δείχνει τι. Ότι τη φωτιά δεν τη σβήνουν τα εναέρια. Τα εναέρια παίζουν ένα κομβικότατο ρόλο στο να καταστέλουν την ένταση τη φωτιά. Και επομένως να μπορούν τα επίγεια πληρώματα να την αντιμετωπίσουν στο έδαφος. Γι' αυτό και οι συνάδελφοί μου και από το ΒΒΕΦ Ελλάς, αλλά και εμείς, λέμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η επίγεια δασοπυρόσβεση. Η ΕΜΟΔΕ, η οποία είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σώμα του πυροσβεστικού σώματος, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με προσωπικό, για ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ακόμη καλύτερα τις δασικές πυρκαγιές. Είναι ένα από τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν.
0: Είναι η πρώτη, τώρα πώς να το πούμε για να μην ακουστεί και άσχημα, είναι η πρώτη mega fire του φετινού καλοκαιριού, και ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία. Αυτό το φαινόμενο της mega fire στην Ελλάδα, πότε αρχίσαμε να το συναντάμε για πρώτη φορά, κύριε Γιάνναρη?
1: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός Mega Fire έχει να κάνει με την έκταση η οποία έχει καεί. Επομένως θα έλεγα ότι αν πάμε και στο παρελθόν, θα δούμε και στο παρελθόν megafires. Δηλαδή πυρκαγιές οι οποίες έχουν κάψει πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε μια συχνότητα, μια αύξηση, με συγχωρείτε, συχνότητα με την οποία καταγράφουμε τέτοιες πυρκαγιές. Είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις, πάνω από 100.000 στρώματα, άρα μέγα πυρκαγιές, είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε μικρότερες εκτάσεις, αλλά εμφανίζονται πάρα πολύ ακραία συμπεριφορά και επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος ο έλεγχος τους. Αυτό είναι το στοιχείο που καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η εύκολη ανάγνωση είναι να το ρίξουμε μόνο στην κλιματική κρίση. Είναι αλήθεια ότι λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε πλέον συνθήκες οι οποίες είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Ωστόσο, δεν φταίει μόνο η κλιματική κρίση και δεν είναι η κλιματική κρίση η οποία ανάβει κάποιο σπίρτο. Οι περισσότερες ανάρρηξεις πυρκαγιών ξεκινούν από ανθρωπογενή δραστηριότητα και ακόμη πιο σημαντικό, εδώ και δεκαετίες έχουμε πάρει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, λάθος αποφάσεις στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου. Τα έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, έχει εγκαταληφθεί η Πέθρος. Δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας. Η βλάστηση έχει αποκτήσει συνέχεια. Έτσι βλέπουμε να έχουμε πευκοδάση τα οποία μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό ή θαμνώνες. Αντίστοιχα, έχουμε μπει και εμείς μέσα στο δασικό οικοσύστημα, χωρίς να εφαρμόσουμε κάποιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας ή τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που είδαμε στη Γαλλία, στην Ισπανία, αυτό που βλέπουμε στην Καλιφόρνια, στον Καναδά, όλο αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική κρίση απλά έχει μεγαλώσει και το τίμημα ακόμη περισσότερο. Έχει βάλει τον τόκο, για να το πω απλά. Θα το πληρώναμε αυτό το τίμημα ούτως ή άλλως. Αυτό θέλω να καταλάβουμε.
0: Ναι,
1: απλά
0: ναι.
1: Με την κλιματική κρίση έχει μπει επάνω ένας πάρα πολύ μεγάλος τόκος.
0: Και θα έπρεπε ούτως ή άλλως, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά και στην Ευρώπη, να είχαν ληφθεί περισσότερα μέτρα. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, τι παραπάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει η εκάστοτε πολιτεία, το εκάστοτε κράτος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το οποίο βιώνουμε.
1: Εμείς θα πρέπει από την επόμενη ημέρα να εφαρμόσουμε τον νόμο τον οποίο έχουμε. Ο χρόνος από τότε που ψηφίστηκε ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας, η ενεργή μάχη, μέχρι την έναρξη αντιπυρικής περίοδου ήταν μικρός και δυστυχώς δεν είχαμε τα χρονικά περιθώρια να προχωρήσουμε σε εφαρμογή. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν γι' αυτό. Ήταν εξαιρετικά μικρός ο χρόνος. Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, πριν ακόμη τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, θα έλεγα, θα πρέπει να γίνει η προεργασία, ώστε από την 1η Νοεμβρίου να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όσα προβλέπονται. Προδιαγεγραμμένη καύση. Η φωτιά είναι εργαλείο. Η φινλανδική παροιμία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Θα πρέπει λοιπόν να τη χρησιμοποιήσουμε σαν καλό υπηρέτη μέσα στο χειμώνα και να καίμε την πλεονάζουσα νεκρή βλάστηση. Κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διαθυσιμότητα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα. Βόσκηση. Είχαμε κτηνοτροφία στη χώρα μας. Θα πρέπει να την ξαναφέρουμε στο προσκήνιο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα εγωπρόβατά μας, για παράδειγμα, για να μπορούν να κάνουν αυτή την απομάκρυση πάλι της βλάστησης. Το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα νόμο που προβλέπει δεκαετές πλάνο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα αφορά μια κυβέρνηση, η οποία, για παράδειγμα, θα το φτιάξει και η επόμενη θα έρθει και θα κάνει το δικό της. Θα υπάρξει μια συνέχεια. Περιλαμβάνει μέτρα που θα βοηθήσουν το πυροσβεστικό σώμα, το σύστημα διοίκησης συμβάντων, αυτό που ονομάζεται ICS, την Incident Command System. Όλα αυτά, αν ξεκινήσουμε και τα εφαρμόζουμε από την επόμενη μέρα, θα μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Φυσικά δεν υπάρχει μαγική λύση, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι ότι θα εφαρμόσουμε ένα από αυτά που είπα, υπάρχουν και πολλά άλλα μέσα στο νόμο, και ξαφνικά την επόμενη μέρα θα είμαστε ως διαμαγείας απόλυτα θωρακισμένοι. Θα πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τη διαδικασία, φράζονται πρόσωπος που λένε στα χωριά, και να μπορέσουμε να δούμε σε βάθος 3-5 ετών τα αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις ενάρξεις. Παιδεία, να πάμε κάτω στην κοινότητα, στο χωριό, από το χωριό στην πόλη και πάει παραπάνω, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους με ειλικρίνεια και να μειώσουμε τις ενάρξεις. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινούν πυρκαγιές επειδή κάποιος πάει να κάψει κλαδιά ή επειδή κάποιος κάνει εργασίες με τροχό και όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ακόμη και για το δίκτυο που ακούγονται πάρα πολλά, και εκεί πέρα με ειλικρίνεια να δούμε πού έχουμε πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και στοχευμένα να πάμε μέτρα. Γιατί η κουβέντα που ανοίγει πολλές φορές να υπογειοποιηθεί. Είναι αδιανόητο να μιλάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά αν δούμε με ειλικρίνεια, ξαναλέω, σκοπός δεν είναι να αποδώσουμε απλά ευθύνες ή να κρεμάσουμε σε μανταλάκια κάποιους, είτε ένα φορέα είτε ανθρώπους. Σκοπός είναι να δούμε, έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Πού είναι, πόσο μεγάλο είναι, τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας.
0: Σας άφησα κύριε Γιάνναρη να τα πείτε όλα, διότι οι δικές σας φωνές πρέπει να ακουστούν αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, εγώ θα μείνω στο εξής, γιατί όλοι είμαστε από χωριά. Αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και γνώριζαν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, φτάσαμε στο σημείο να τα νομοθετήσει η πολιτεία, να νομοθετηθούν και πάλι να μην γίνονται πράξη στον 21ο αιώνα.
1: Ήρθε η ώρα, κύριε Παπαδάκη, να γίνουν πράξη. Δεν είχαμε, ξαναλέω, το χρόνο, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, από όταν νομοθετήθηκαν μέχρι που ξεκίνησε την πυρική περίοδος. Από εδώ και πέρα όμως, δηλαδή στην επόμενη αντιπυρική περίοδο, να το πω πολύ απλά, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όταν αυτά τα εργαλεία, τα μέτρα υπάρχουν. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, όλος ο πλανήτης πλέον, συνάδελφοί μου και από το εξωτερικό, στρεφόμαστε σε αυτό που περιγράψατε. Σε αυτό που κάναν οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας. Και το λέω αυτό διότι ζούμε και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των super wow μοντέλων και των ανωδορυφόρων και όλα τα υπόλοιπα. Η τεχνολογία είναι καλή, είναι χρήσιμη και θα πρέπει να εξυγχρονίζεται και το περιοριστικό σώμα και η πολιτική προστασία. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν κάποια πράγματα πάρα πολύ απλά, τα οποία αν τα κάνουμε θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σας ακούσαμε με προσοχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι καιρός να σας ακούσουν με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη προσοχή αυτοί που βάζουν τις υπογραφές και που παίρνουν αποφάσεις.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
0: Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να ξαναπάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε αλλαγή ώρας και βεβαίως στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλά τα μηνύματά σας, η κυρία Κούρτη μου έδωσε και τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Κυρίτσης από την ΑΦΠΑΚΤΟΣ θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όλα καλά να είναι, να τα δούμε κιόλας και εμπράκτως να γίνονται καλύτερα. Διότι δεν, ούτε ο Ιούλιος έφυγε με τους καλύτερους Ιωνούς, πήρε μπάλα και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλή σου μέρα Δημήτρη μου, που είναι λέει οι ζώνες πυρασφάλειας στα δάση, που είναι τα επιβραδυτικά υγρά που θα έριχναν. Έχω την εντύπωση ότι τα air tractor ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό, αλλά η συχνότητα με την οποία ρίχνουν το υγρό λαμβάνεται από το... οι εντολές δίνονται από το κέντρο επιχειρήσεων για το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ρήψη. Το πρόβλημα ήταν τα δύο προηγούμενα 24 ώρα. Ήταν οι άνεμοι, ήταν οι αέριδες. Ήταν τα πολύ αυξημένα μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν μπορούσαν καν να σηκωθούν. Και όταν τα εναέρια μέσα βρίσκονταν στην περιοχή, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Και ξέρετε, είδατε τι έγινε όταν πρέπει να υπερβάλλεις σε αυτόν, πρέπει να κάνεις το καθήκον σου. Έγινε το δυστύχημα εχθές. Χάσαμε δύο ανθρώπους. Ο Δανός ο πιλότος, ο οποίος ήρθε να συνδράμει, και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, ο οποίος ασφαλώς έκανε και το συντονισμό. Τώρα αυτό, ξέρεις, δεν είχε καθαρίσει, λέει, τα χόρτα ο δήμαρχος. Πρώτα απ' όλα, εκεί που είναι η φωτιά, εκεί που είναι το μέτωπο, στα βόρεια των Μεγάρων, δεν καθαρίζεις τα αγροτεμάχια. Δεν πάει ο δήμαρχος για να καθαρίσει τα αγροτεμάχια. Είναι στην ευθύνη του κάθε πολίτη, του κάθε ιδιοκτήτη, έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Η ευθύνη του Δήμου είναι στα όρια του αστικού ιστού και ίσως και... Αλλά τέλος πάντων, εάν έχουν γίνει οι έλεγχοι ή όχι, αυτό θα το δούμε την επόμενη μέρα. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι η ώρα του απολογισμού, δεν είναι η ώρα των ευθυνών, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, όταν κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, ασφαλώς και να αποδοθούν ευθύνες. Ασφαλώς και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δηλαδή έλεος. Προηγουμένως, ο Θεοδόσης ο Πάνου μας έλεγε για τις συλλήψεις και μας έλεγε τα περιστατικά. Και λες τώρα τι γίνεται. Τέτοια χαζομάρα, ρε παιδί μου. Με 35 βαθμούς Κελσίου και με 8, 9, 10 μποφόρ, ο άλλος ήθελε να κάνει θερμές εργασίες. Από τις 11 συλλήψεις του τελευταίου 24 ώρου, από 31 Ιουλίου, έχω τον πίνακα τώρα, θα τον ξαναφέρω μπροστά μου για να σας τα πω ακριβώς. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου που έγιναν 11 συλλήψεις, από τις 11 συλλήψεις οι 7 αφορούσαν σε θερμές εργασίες. Τροχός και οξυγονοκόλληση. Αν είναι δυνατόν. Καλημέρα, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ. Είδατε, τραβάμε εδώ στην πατρίδα. Τι γίνεται. Καλημέρα και στον Τέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλή Παναγιά, λέει. Μπήκε ο μήνας της Παναγίας. Μαρία λένε την Παναγιά. Μαρία λένε και σένα. Λοιπόν, μακάρι να βάλει το χέρι της να σβήσουν οι πυρκαγιές. Η σημερινή ημέρα είναι, νομίζω, κομβική. Ο Τάσος, καλημέρα, λέει, την απραξία του κράτους τη βαφτίσαμε μέγα φωτιά. Άκουσε να δεις, η Mega Fire, που είναι η διεθνής ονομασία, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μας τα λέει ο κύριος Γιάνναρος. Ο κύριος Γιάνναρος δεν είναι πολιτικός, ούτε είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Επιστήμονας είναι ο άνθρωπος, πυρομετεωρολόγος. Από τη στιγμή που ξεπέρασε η φωτιά, η καταστροφή μάλλον, τα καμένα έχουν ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα, χαρακτηρίζεται μέγα φωτιά, για να την πούμε και κατά το ελληνικότερο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη, και θα επανέλθουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: Δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά προς τη βιομηχανική περιοχή και κινδυνεύουν οι οικισμοί Κανδύλη και Αγία Σκέπη, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης, σημειώνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους που έπλεε ακυβέρνητο. Στο σκάφος επέβαιναν 8 αλλοδαποί. Κατά από άγνωστες συνθήκες, την ώρα που κολυμπούσαν, το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έχουν διασωθεί δύο γυναίκες και ένας άνδρας και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 5 ατόμων. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν ως αποδεικτικό για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλ έως την Αχαρνών.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Πριν από λίγο μας είπε αρκετά πραγματάκια ο κύριος Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαρέων. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Καταβάλουν πραγματικά τιτάνιες προσπάθειες οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, οι πάντες, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στο μέτωπο, προκειμένου να ανακόψουν τη φορά της φωτιάς. Και βεβαίως, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είναι η φωτιά, τα μέτωπα είναι βόρεια των Μεγάρων και βόρεια της Νέας Περάμου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τρέμει το φιλοκάρδι όλων. Ασφαλώς εκεί έχουμε και καταστροφές σπιτιών στην Αγία Σκέπη, όπου πέρασαν οι φλόγες. Μας τα είπε όλα αυτά ο δήμαρχος. Μας εξήγησε κιόλας ο κύριος μας εξήγησε και ο κύριος Γιάνναρος όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, έχουμε συνομιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Θα συνομιλήσουμε με ακόμα περισσότερους. Θα σας περιγράφουμε το τι ακριβώς γίνεται. Πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθήστε μας, καθοδηγήστε μας και εσείς. Εσείς είσαστε οι καλοί ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10. Λοιπόν, ο Νίκος, να είσαι καλά ρε Νίκο, καλημέρα. Είπαμε, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα και η σημερινή είναι δύσκολη. Η δύσκολη ημέρα εξαιτίας των πυρκαγιών. Οπότε καλό θα είναι λίγο να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Οι εμπριστές πρέπει να αντιμετωπίζονται, εγώ θα πω πολύ σκληρά, δεν θα πω τη λέξη την οποία γράφεις Παύλο μου από το Düsseldorf, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, να σου πω κάτι, όταν υπάρχουν θύματα, δηλαδή στη φωτιά στο Ρέθυμνο, έχουμε δύο νεκροί πυροσβέστες, ευχαριστώ πολύ κυρία Κατσαμπέκη, δύο νεκροί πυροσβέστες και είχαμε και έναν τρίτο στο Γήθιο. Εχθές έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με αποτέλεσμα να έχουμε δύο επίσης νεκρούς, τον πιλότο από την Δανία και τον Έλληνα συγκυβερνήτη, ο οποίος έπαιζε και το ρόλο του συνδέσμου, του συντονιστή. Λοιπόν, καλησούμερα Κώστα μου. Εσείς βρίσκετε την ευκαιρία για να βγάλετε μένος απέναντι στην κυβέρνηση. Ξέρετε κάτι, ασφαλώς και υπάρχει, θα πρέπει την επόμενη μέρα να δούμε, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος, τουλάχιστον σε αυτές τις πυρκαγιές. Ο στρατηγός Άνεμος, που είχε πει και μια ψυχή ο Βίρονος ο Πολύδωρας στις μεγάλες φωτιές του 2006-2007, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι άλλο.

0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο ζητηματάκι και είπαμε, δεν ξέρω βρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι τους δημάρχους που φιλοξενούμε, τους δημάρχους των περιοχών που πλήττονται, περιφερειάρχες, ανθρώπους που βρίσκονται στο μέτωπο, ενώ πέρυσι, να θυμηθώ την περσινή χρονιά, πέρυσι το πρώτο πράγμα το οποίο μας έλεγαν είναι δεν έχουν συντονισμό, φωνάζουμε, θέλουμε ελικόπτερα, θέλουμε καναντέρ, δεν έρχεται τίποτα, δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά μας λέγανε στην Αχαΐα είναι έτοιμη να μπει στο Χιτά, ζητάμε πυροσβεστικό και δεν υπάρχει, δεν μας στέλνουν. Αυτά μας λέγανε, ήταν τα πρώτα πράγματα τα οποία μας έλεγαν. Φέτος όμως δεν λένε κάτι τέτοιο, λένε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το φέρει ο άνεμος. Από εκεί και έπειτα όμως, ασφαλώς θα δούμε την επόμενη όμως ημέρα. Ελάτε τώρα, θρηνούμε και θύματα. Την επόμενη στιγμή θα ασχοληθούμε με αυτά. Όχι όμως τώρα, βρε Κώστα μου. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Κύριε πρόεδρε, κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να πούμε καλή μέρα και να ευχηθούμε να είναι καλή ημέρα, να είναι και καλή εβδομάδα. Δώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μία εικόνα πώς είναι τα πράγματα αυτή, πρώτα απ' όλα στο δυσκολότερο μέτωπο, στην Αττικοβιωτία.
1: Ακριβώς, το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό και ειδικότερα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, εκεί δηλαδή στην βόρεια πλευρά προς τα Βίλια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέτωπο νοτιοδυτικά, εκεί στο πεδίο βολής των Μεγάρων, όπου λόγω της χαμηλής βλάστησης και όλης αυτής του αναγλύφου της περιοχής υπάρχει έντονος καπνός με αποτέλεσμα να δημιουργεί ζητήματα σε όλη την επιχείρηση δασοπυρόρβασης. Πιστεύω ότι σήμερα και με τη συνδρομή των εναερίων μέσων αλλά και με την μείωση των ανέμων να μπορέσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αν δοθεί η δυνατότητα από τις συνθήκες που θα επικρατούν σε όλη την περιοχή, να υπάρχει καλύτερη εικόνα το αυριανό πρωινό. Ήδη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έχει δουλευτεί σε μεγάλο βαθμό αυτή η πυρκαγιά από τις επίγειες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Όμως είναι με μεγάλη έκταση, είναι συμπαγές όλο αυτός ο ορεινός όγκος του δάσους με την χαμηλή βλάστηση αλλά και με τους οικισμούς. Ο Άγιος Νεκτάριος, η Αγία Παρασκευή, που δίνεται κατά προτεραιότητα έμφαση και στις κατοικίες των συνανθρώπων μας που υπάρχουν στην περιοχή, σε αυτούς τους οικισμούς, αλλά και στο νοτιοανατολικό κομμάτι, προς την πλευρά δηλαδή των Μεγάρων. Όλο αυτή η περίμετρος περικλείεται από πυροσβεστικές δυνάμεις, πάνω από 500 πυροσβέστες, με 100 τουλάχιστον 50 οχήματα πυροσβεστικά, αλλά και υδροφόρες τόσο από την περιφέρεια όσο και από την υπόλοιπη τοπική αυτοδιοίκηση, από τους δήμους, για να μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν συνεχή παροχή νερού, να ψύχουν τις περιοχές, τις θερμές περιοχές, για να μην δημιουργούνται φλόγες καινούργιες από την ενίσχυση των ανέμων.
0: Κύριε Τσίγκα, επειδή η φωτιά γύρω από το πεδίο βολής των Μεγάρων, το ακούμε από εχθές, μη σας πω από προχθές. Αυτό τι σημαίνει, οι άνεμοι στέλνουν τη φωτιά μία από εδώ, μία από εκεί, ή έχουν λειτουργήσει τα αναχώματα, η προσπάθεια ανακοπής που έχετε κάνει ως πυροσβέστες στο σημείο εκείνο, γιατί φαντάζομαι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός, να μην περάσει στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμο.
1: Ακριβώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα και κίνδυνος είναι αυτός. Ωστόσο, είδαμε σε πολλές περιπτώσεις όπου η ίδια η πυρκαγιά δεν ακολουθούσε την πορεία του ανέμου, ακολουθούσε την πορεία της καύσιμης ύλης, όπου υπήρχε δηλαδή διαθέσιμη καύσιμη ύλη, αντίθετα από την πλευρά του ανέμου και κόντρα, κατευθύνονταν προς τα εκεί. Ήταν πολύ ισχυρό όλο αυτό το μέτωπο. Οι αντιπυρικές ζώνες, οι επιχωματώσεις των χωματουργικών μηχανημάτων τόσο της περιφέρειας όσο και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Καταστροφών που είναι από την πρώτη στιγμή στο πεδίο λειτουργούν αποτρεπτικά όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχει το εφικτό και το ευκταίο σε όλη αυτή την προσπάθεια απέναντι στη φύση.
0: Και υπάρχει και η κόπωση. Είναι τώρα πάρα πολλές μέρες, πολλές νύχτες, σε 24 ώρη βάση ή ένταση και η πίεση που βιώνουν οι πυροσβέστες μας, οι πιλότοι μας. Και να που έγινε και το δυστύχημα, κύριε Τσίγκα.
1: Δυστυχώς είναι οι συνθήκες τέτοιες, η κόπωση, οι αντιξοότητες που διέπουν όλες αυτές τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις δημιουργούν ζητήματα ανάλογα. Η διασφάλιση όλων αυτών των συνθήκων αλλά και της κατά προτεραιότητα η ασφάλεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων έχει να κάνει τόσο με τους ανθρώπους όσο και με τα μέσα. Δυστυχώς φύγανε από τη ζωή με τραγικό τρόπο δύο συνάνθρωποι μας, δύο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου. Ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι που πέσαν στο βωμό του καθήκοντος.
0: Στην Κεφαλονιά πώς είναι τα πράγματα? Έχετε εικόνα?
1: Στην Κεφαλονιά είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά από χθες το απόγευμα. Ξεκίνησε το βράδυ αργά τη νύχτα και οι σημαντικότατες και σκληρές προσπάθειες των πυροσβεστών σε όλη την περιοχή, γιατί λόγω και της ιδιαιτερότητας του νησιού υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή, τουριστικός προορισμός, σπίτια, καταλήματα, βγήκε και το 112, έγιναν απομακρύνσεις, όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορούμε να πούμε ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν εκεί στο σημείο για να μπορέσουν ό,τι αν προκύψει το οτιδήποτε να είναι παρόν και δίπλα.
0: Κοντολογείς, εάν βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες εδώ στη γειτονιά μας, μήπως σήμερα έχουμε καλά μαντάτα, έστω μέχρι να δύσει ο ήλιος που θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα?
1: Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, να μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο, να δώσει τη δυνατότητα στους πήγιους να αποδώσουν και να, η δουλειά τους να φανεί περισσότερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πάντα μα πάντα εκεί στο σημείο πρώτα απ' όλα και πάντα διαθέσιμος για να μας ενημερώσει και να ενημερώσει πάνω απ' όλα εσάς, γιατί η ενημέρωση έχει να κάνει με εσάς, με το σημείο που βρίσκεστε. Λοιπόν, η κυρία Κατσαμπέκη μου έφερε και την ευχαριστώ πάρα πολύ την επικυρωποίηση της τρέχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης εκεί στην λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παραμένουν σε ισχύ οι κάτωθοι εκτροπές κυκλοφορίας. Η επαρχιακή οδό, η Νόης Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς το Πόρτο Γερμενό. Εκεί υπάρχουν, προσέξτε τώρα έτσι, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Σας διαβάζουμε τα σημεία. Στα σημεία στα οποία θα σας λένε οι αρχές, δεν μπορείτε να πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί. Μην αρχίζετε τώρα κάθε φορά ότι γιατί εγώ ξέρω, είμαι εδώ, μένω λίγο πιο κάτω, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Να ακούσετε τις αρχές για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Συνεχίζω. Ο οδός Αγίου Γεωργίου στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς Ψάθα. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος της Ανώνυμης Οδού στο ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρη από το ύψος Ανώνυμης Οδού προς οικισμό Λούμπα. Ισχύουν αυτές που σας διάβασα μόλις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από στη συμβολή επίσης της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα Περιβολάκι ρεύμα προς οικισμό Βένιζα. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη, ελπίζω να το τονίζω σωστά. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Και έχουμε επίσης Εθνική οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία Αγορά Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ανώνυμη οδό στο ύψος της Φάρμας Διόσκουρη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα. Στην ανώνυμη οδό από το ύψος της επαρχιακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού, είναι ο ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής. Μάλιστα. είναι το σημείο μάλλον που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Άγιο Νεκτάριο, Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, 800 μέτρα μετά το κατάστημα με την επωνυμία αγορά Ψάθα, ρεύμα προς Πρώτο Γερμενό. Λοιπόν, αυτά. Τα είπα γρήγορα, το ξέρω, είναι πολλές ρυθμίσεις, επαναλαμβάνω. Όταν συναντάτε μπλόκο της αστυνομίας, της τροχέας και σας δίνει οδηγίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακούτε απλά τις οδηγίες.

Συμπαθάτε με που πατάω πάνω σε αυτό το τραγούδι, αλλά πρέπει να, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει, να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς έχουν καταγράψει στο πρωτοσέλιδό τους οι δευτεριάτικες εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τις προηγούμενες ημέρες. Εξακολουθούμε να ζούμε, βεβαίως οι εφημερίδες τα έχουν καταγράψει μέχρι χθες το βράδυ. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Σε κατάσταση απόγνωσης χιλιάδες πυρόπληκτοι. Σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Αναφέρει σε άλλο χτύπημα. Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έχει και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα και εχμές για τα άφημη. Αναφέρει, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα και ασφαλώς αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Θλίψη για το θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Έφυγε στα 93 του ο πρώην υπουργός. Θα πούμε κάποια πραγματάκια αργότερα. Θα δώσουμε λίγο και ξέρετε, τα της πολιτικής, έχουμε και σύνοδο κορυφής αύριο για το μεταναστευτικό. Οπότε θα σας ενημερώσουμε και για αυτά. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε και συνεντεύξεις. Εάν τώρα το επιτρέψει πάνω απ' όλα η φωτιά. Προχωράμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Mega Fire και την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Υπάρχει και φωτογραφία με τη συγκλονιστική τη στιγμή της σύγκρουσης. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και συνεχίζουμε με την... ναι, έκανα λάθος. Έπρεπε να πάω αλφαβητικά πρώτα με τη Δημοκρατία. Συμπαθάτε με. Ας διαβάσω λοιπόν τώρα το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Από τα βάθη της επετηρίδας στις Βρυξέλλες με 183.325,83 ευρώ για τρία χρόνια. Αναφέρει η εφημερίδα σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Είναι μερικά από τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθήρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Και να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μία εβδομάδα, αναφέρει η εφημερίδα. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί, ένας Έλληνας και ένας Δανός, αναπάντητα τα ερωτήματα. Έχει χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της και για την Θέουτα, ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Η Σύνοδος Κορυφής έχει να κάνει και με αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό ουσιαστικά, και όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε εκεί στις Ισπανική επικράτεια είναι, παρόλο που είναι από την πλευρά της Αφρικής, το συγκεκριμένο σημείο, έχει δημιουργήσει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες του Νότου. Ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία εκ πρώτης, η Μελώνη αυτό το οποίο απείλησε ότι θα πετάξει έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία όσον αφορά στα δικά της σύνορα, το πραγματοποίησε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λοιπόν, ήμασταν στην εφημερίδα των συντακτών, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Αρνητές ταυτοτήτων μετά τα εμβόλια, η νέα βλακώδης ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ. Ναι,
είναι το κεντρικό θέμα της ελεύθερης ώρας. Προφανώς αναφέρεται στο φαινόμενο ότι σε κάποια αστυνομικά τμήματα έβλεπα εκεί στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, έβλεπα στα Γρεβενά, ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα προκειμένου να ανανεώσουν, λέει, τα διαβατήριά τους με τις παλιές ταυτότητες, για να μην αναγκαστούν να βγάλουν τη νέα τους ταυτότητα, τη νέα ταυτότητα, διότι η νέα ταυτότητα, ξέρετε, τώρα μας παρακολουθούν, μας κάνουν, μας ράνουν, και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν από 2-3 smartphone. Λυπάμαι που θα σας ξυπνήσω απότομα, μας παρακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και για ποιο λόγο να παρακολουθούν εμάς, ε? Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μην τους χαλάσω γενικότερα το αφήγημα. Μετά την ελεύθερη ώρα, πάμε στο μανιφέστο γρήγορα. Μπροστινή και χορηγή, σφαγή, Ελλάς, Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Είναι το πολιτικό θέμα, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Ασφαλώς και υπάρχει χτύπημα, σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας, 2 νεκροί και 2 τραυματίες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο. Και περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς. Μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Συντάξεις, πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, γιατί παραμένουν 5 κόφτες. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Political. Ωραία. Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Τιτάνια μάχη με τη Mega Fire. Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Και κλείνουμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα με ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Και κλείνουμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα.

κυρία Βρυμαράκη. Ναι. Άμα είναι να πάμε να την, τώρα στα γεράματα να την γνωρίσουμε τουλάχιστον. Αφγανός πίσω από τη βαλίτσα της φρίκης. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια εκτός από την Political η οποία σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
7: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Εκεί κινδυνεύουν οι οικισμοί, κανδύλι και Αγία Σκέπη, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, σημειώνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες. Διασώθηκαν 7 από τους 8 Γερμανούς επιβαίνοντες εστιοπλοϊκού, που ενώ κολυμπούσαν, το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη. Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

Εδώ είμαστε. Μην φοβάστε. Προσπαθούμε να κάνουμε και διάφορες συνεννοήσεις. Στα 36-37 τώρα σε 2-1. Είδατε πόσο ακριβείς είμαστε. 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες που πάρα πολλοί κόσμος είμαι σίγουρος ότι έχει φύγει ήδη για την επαρχία, να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι ο Real FM έχει ένα τεραστίο διαστάσεω ραδιοφωνικό δίκτυο και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε χωριουδάκι, ναι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε. Καλό είναι να μην καπνίζουμε κιόλας, αλλά γενικότερα όχι θερμές εργασίες. Και ξέρω, όχι barbecue. Για να πάνε όλα, μα όλα καλά. Τώρα, να ξέρετε ότι αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, εδώ σας έχουμε τη λύση. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, εκτελεί και χρέη παραγωγής η κυρία Ειρήνη Κούρτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ψιλοταλαιπωρείται έως και πολυταλαιπωρείται στον Κηφισό. Δευτέρα σήμερα, δεν έχετε φύγει όλοι, το βλέπουμε εδώ στην κίνηση. Υπάρχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τη Δυραχείου, μιλάμε πάντα για την άνοδο του Κηφισού, και φτάνει μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Για ένα μικρό δυστυχώς μήκος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, πάντα σύμφωνα με το χάρτη τον οποίο έχουμε μπροστά μας, και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της οδού Βικέλα και φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την Αχαρνών, οπότε πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή. Υπάρχει κινησούλα και στην κάθοδο, αλλά η κινησούλα αυτή του μποτιλιαρισματάκι είναι στο ύψος εκεί των Σεπολίων. Επίσης ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την... Ένα λεπτάκι εδώ, να δούμε το δρόμο. Μέχρι την Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παύλου, εκεί. Εκεί ξέρετε τώρα, Νέα Κολοκυνθού και όλα τα σχετικά. Από το ύψος, στη Λεωφόρο Αθηνών, γίνεται του μποτιλιαρίσματος. Ξεκινά από πάρα πολύ χαμηλά το μποτιλιάρισμα πριν από τη Θηβών, είναι κατακόκκινα τα πάντα ανάμεσα στη Θηβών και στον Κηφισό. Έχει ένα πολύ μεγάλο μήκους μποτιλιάρισμα στην είσοδο προς την Αθήνα, προς το κέντρο της Αθήνας. Και γενικότερα σας ξεκινάει αυτό το μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελαιώνα. Θέλει υπομονή λοιπόν όσοι έρχεστε στην Αθήνα, όσοι φεύγετε από την Αθήνα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Διότι έχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα εκεί λίγο μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, στο ύψος του Κολυμβητηρίου. Μετά όμως φτάνετε μέχρι το Ιερόν της Αφροδίτης ψιλοχαλαρά. Από εκείνο το σημείο και μετά μέχρι και το Σκαραμαγκά θα ταλαιπωρηθείτε. Προσοχή όσοι φεύγετε, προσοχή όσοι πηγαίνετε προς Κόρινθο. Στα σημεία, ξέρετε τώρα, επειδή φαίνονται καπνοί, επειδή είναι βόρεια της Νέας Περάμου και των Μεγάρων η φωτιά, μη χαζεύουμε τη φωτιά, έτσι, να οδηγείτε με προσοχή. Συνεχίζεται η μάχη ασφαλώς με τις φλόγες στην Δυτική Αττική. Επιτρέψτε μου να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια και αμέσως μετά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Κάθε χρόνο ακούω στις ειδήσεις ότι η κρατική μηχανή είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο και εγώ είμαστε. Χάνονται χιλιάδες στρέμματα, δάσους και όχι μόνο. Έστω και τώρα, μήπως και αλλάζαμε αυτό το. Λες και τα γαλλικά σου, και καλά κάνεις, αυτό το μοντέλο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Έστω και τώρα, για να σώσουμε, αν υπάρχει κάτι λίγο,
που έχουμε ακόμα, αν το έχουμε. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα, αλλά είμαι έξαλλος και νομίζω, Κωνσταντίνε μου, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το μένος, την οργή σου. Την έχουμε όλοι μας. Ο Κώστας, ο οποίος μου υπογράφει ως Κώστας Γερμανία, που σημαίνει ότι είναι Έλληνας του εξωτερικού, και όταν βλέπει, όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, όταν βλέπουν αυτή την εικόνα, σπαράζει η καρδιά τους, όπως άλλωστε και η δική μας. Προηγουμένως έβλεπα κάτι πλάνα όπου εκεί στην περιοχή βόρεια των Μεγάρων, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία με συγκεκριμένες οργανώσεις για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Βλέπαμε άλογα τα οποία κάλπαζαν μακριά από τις φωτιές και πρέπει να ήταν 6-7 τουλάχιστον. Να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και βεβαίως, εάν δεν το έχουν πάρει είδηση, που είμαι σίγουρος ότι θα το έχουν πάρει είδηση οι συγκεκριμένες οργανώσεις που επιχειρούν εκεί στην περιοχή, να τους ενημερώσουμε για να πράξουν τα ανάλογα και να μας πούν τι πρέπει να γίνει για να σωθούν τα ζωάκια, να σωθούν τα άλογα. Κυρία Κατζαμπέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχής ενημέρωση της τροχέας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγίας Σκέπης στο ρεύμα προς πεδίο βολής του Κανδυλίου. Μπράβο, στο Κανδύλι ήταν τα άλογα. Στο Κανδύλι ήταν τα άλογα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφουν.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
6: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.

0: Στα 48-49 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γεια σου ρε Δημήτρη, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μου γράφει ο Δημήτρης. Και εγώ και εσύ, αν δουλέψουμε συνεχόμενα 3-24 ώρα, θα κάνουμε λάθη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς σε κάποιες δουλειές τα λάθη κοστίζουν. Καλό παράδεισο στα παλικάρια. Δεν μπορώ παρά να προσυπογράψω και να ακολουθήσω το μήνυμά σου. Ο κύριος Ευθυμής Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΑ και καθηγητής γεωλογίας. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας. Καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε ούτε αυτή η ημέρα καλά. Ας ελπίσουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα, λόγω της εμπειρίας σας, μία πρώτη εκτίμηση, βλέποντας και τις καιρικές συνθήκες και έχοντας ενημερωθεί για τα μέτωπα της φωτιάς εκεί στην Αττικοβιωτία, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μήπως καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να ξεμπλέξουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πάνε καλά τα. Ξέρετε, πάει καλά η εξέλιξη και η κατάσταση της φωτιάς.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, βέβαια, σας ευχαριστούμε κάποιο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορέσει να πεθεί πλήρω σε έγκαφο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο αυτή την καγιά, αλλά και άλλε παιδιέ οι οποίε.
0: Κάντε μου μόνο λίγο τη χάρη να μιλάτε πιο κοντά στο ακουστικό, αν έχετε hands free να το αφαιρέσετε.
1: Βεβαίως.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι, είμαστε καλύτερα.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ευνοϊκές συνθήκες σήμερα, οι οποίες έχουν βαθιστεί και σίγουρα πιστεύω ότι θα τελειώσει αυτός ο πύρινος μυαλός, ο οποίος από και 4 περίπου 24 ώρα.
0: Κύριε Λέκα, οι τελευταίες πυρκαγιές οφείλεται στο γεγονός της φράσης «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα?» Δηλαδή, δεν ήμασταν για ακόμη μια χρονιά, για ακόμη ένα καλοκαίρι σωστά προετοιμασμένοι? Δεν ξέρω, οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν?
1: Κοιτάξτε, σε αυτήν την περίπτωση φέτος είναι αυτό που είπατε, ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Καταρχάς, υπήρξε ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, σχετικά πυρκαγιών, οι οποίες όμως αφομοίωσαν πολύ πάνω ποσό της κυρισυρτής μας, δηλαδή εκπληρώθηκαν πολλές πυρκαγιές και βέβαια υπήρχαν διασπορά των δυνατών. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα ότι αφαιρέσει και σχεδόν 50% την ταυτότητά μας να καταστρέψουμε τις πυρκαγιές λόγω των χειροντών αντιδρομών που.
0: Θα το επαναλάβετε, σας παρακαλώ πολύ, λίγο πιο δυνατά, γιατί πάλι ο ήχος σας δεν ήρθε καλά στα αυτιά μας. Το φαντάζομαι, κύριε Λέκα. Επαναλάβετε λίγο το τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί καθαρά.
1: Ουσιαστικά αφαιρέθηκε να παίρνουν τις πρώτες δυνατότητες που είχαμε για την κατάσταση. Επειδή τότε ήταν έτσι, εδώ δεν σάναμε. Εδώ δεν σάναμε, η οποία αναπτύχθηκαν σε όλες τις περιοχές στις οποίες υπήρχαν το καλύτερο. Συνεπώς είχαμε πολύ μειωμένες ικανότητες να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Από εκεί πέρα βεβαίως τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα. Δηλαδή είχαμε το εξαιρετικότητα στα νέα μου σε ένα ανάγκη το οποίο ενίσχυε την διασπορά των ανοιγμάτων, να το πω απλά, του κατεστήνες στο αέρα, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ πλήκτρο περιβάλλον από ένα μονολογικό στοιχείο. Αυτό ουσιαστικά οδηγούσε στην πυρκαγιά εκεί που δεν το περιμέναμε. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ενώ ήρθαμε ένα μέτωπο της πυρκαγιάς, η πυρκαγιά αυτόματα σε πλάσμα της αλληλότητας, που θα έλεγε κανένας, ήταν και σε άλλο σημείο. Αυτό δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να δέντρουμε την πυρκαγιά.
0: Η επόμενη μέρα, και τι εννοώ? Η καταστροφή, η οποία πλέον μιλάμε για μια mega fire, έχει ξεπεράσει κατά πολύ έχει ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών. Δεν ξέρω εσείς αν το επιβεβαιώνετε αυτό ή αν χρειάζεται.
1: Ναι, αυτό όντως ισχύει, αλλά το όριο ουσιαστικά είναι ένα τεχνικό όριο το οποίο μπαίνει.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία βεβαίως, αλλά έχουμε να κάνουμε μια μέρη περιπέλεια.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν, και δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν και απίστευτα μεγάλα, έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή θερμικά φορτία, θα μπορέσει η φύση να ξαναλειτουργήσει σε αυτά τα σημεία, κύριε Λέκα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πρέπει να υποβοηθήσουμε την ψήση και όχι να πάμε να ακυρώσουμε τις ίδιες διαδικασίες οι οποίες οδηγήσει. Έτσι λοιπόν ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός και σε σημεία που μπορούμε να επέμβουμε. Καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλύσουμε τις διαδικασίες που οποίες υπάρχουν στη φύση, γιατί αυτό κάνει πολύ μεγάλο κακό και πρέπει να είναι σε άλλες περιπτώσεις που είχαν υποστεί ανάλογες επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσουν...
1: Είναι πολύ δύσκολη και θέλει σχεδιασμό, θέλει υπομονή, θέλει προσεκτικές χειρουργικές αδιακαλές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα διαθέσιμος. Στην καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.

0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ασφαλώς και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουμε να, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βοηθήσει τη φύση να ξαναπαράξει ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα σε μια παλαιότερη πέρυσι που σε κάποια σημεία οι φωτιές έμπαιναν στα ίδια και στα ίδια σημεία ή έμπαιναν σε σημεία, έχουμε ζήσει, ζούμε και το εξής φαινόμενο. Ανά 5, 6, 7 χρόνια να μπαίνουν φωτιές στα σημεία τα οποία είχαν καεί πριν από 5, 6, 7 χρόνια, είχαν γίνει αναδασώσεις και πάει λέγοντας και ξαναέγιναν παρανάλωμα του πυρός. Αυτό λοιπόν μας είχε πει ο κύριος Λέκας, το γεγονός ότι έχει γίνει και 2 και 3 και 4 φορές σε κάποιες περιοχές, κάποια στιγμή σταματά να παράγει ζωή το έδαφος. Νεκρώνει. Και αυτό είναι ίσως το καμπανάκι το οποίο πρέπει να χτυπήσει σε όλους μας. Ο Στέφανος, καλή σου μέρα Στέφανε. Ναι, από πού μωρέ με θυμάσαι με το κορονοϊό. Δεν μπορεί λέει να δώσει σε φαντάρους επίδομα και να τους σκορπίσει στους ορεινούς όγκους. Την ώρα που έστειλες μήνυμα ήταν στον αέρα συγκεκριμένος συνεντευξιαζόμενος και επειδή διάβασα το μηνυματάκι σου τώρα όποιος θυμήθηκε, είναι άλλη ιστορία. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου σε κάθε περίπτωση. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτε. Σπύρο μου λέει καλημέρα, ως συνονόματος. Έχουν γεμίσει τον τόπο με φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπάρχει κάποιος φορέας να ελέγχει τη λειτουργία όλων αυτών? Καλή εκπομπή. Πρέπει να σου πω Σπύρο μου, πρέπει να σου πω συνονόματε, ότι αυτή η κουβέντα όπως και να το κάνουμε δεν έχει μπει, δεν μπήκε φέτος. Έχουμε και τα λέμε από πέρυσι και πρόπερσι και γενικότερα για το τι ακριβώς γίνεται. Ναι, υπάρχει πλέον όριο. Και νομίζω επειδή το
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
3: Πληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική. Η μία εστία κατευθύνεται προς τα Μέγαρα και συγκεκριμένα προς το πεδίο Βολή στο Κανδύλι. Η δεύτερη απειλεί την περιοχή Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Στην ακτίνα της Πυρκαγιάς υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες, ανέφερε στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην Πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου. Σόι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς στη Σύμη και συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο. Πρόκειται για Γερμανούς που ενώ κολυμπούσαν το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και προς Αθήνα στο Αιγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο τμήμα από τα Κτέλ έως την Αχαρνών.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊτατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στη τρίτη θέση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο, τερμάτισε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκίφ των ανδρών και η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκίφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Αντένα 105,3.
4: Η δράση, όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα.
0: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot, Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραιού Ονία. Ραπουνζέλ, την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8-200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είδαμε προηγουμένως λοιπόν κάποιες εικόνες εκεί στην περιοχή. Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ με τα ονόματα τα ξέρετε. Στην περιοχή του του Κανδυλίου, πολλά άλογα να προσπαθούν να αποφύγουν τις φλόγες. Η κυρία Γεωργία Παράσκου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το Humanity Greece. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, επειδή ξέρω ότι εκτός από το κομμάτι του εθελοντισμού που έχετε πολλούς ανθρώπους στο μέτωπο και θα μας τα πείτε, αν έχετε ενημερωθεί για αυτή την εικόνα και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται, κυρία Παράσκου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί και εγώ είμαι
0: σας
1: μέσα
0: ακούμε.
1: Σήμερα για το πρωί και δεν έχω καλό σήμα. Είχα μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι φωτιές στη Δυτική Αττική. Δυστυχώς έχουν εκκαινωθεί Αγία Σκέπη, το Κανδύλι, τα Μπότσικα. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Χάσαμε δύο ανθρώπους εν ορακαθήκοντος ξανά. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες έχουμε θρυνήσει 5 άτομα. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να αναπτερώσουμε και το ηθικό των ανθρώπων που επιχειρούν. Γιατί όταν η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη και χάνεις και συναδέλφους στο πεδίο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό το οποίο λέτε και νομίζω συμμεριζόμαστε αυτό το οποίο μας αναφέρετε. Μας αναφέρατε. Το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή δεν ξέρω αν με ακούσατε, με τα άλογα τα οποία είδαμε σε διάφορα έτσι βίντεο και φωτογραφίες, ειδικά ένα βίντεο είναι συγκλονιστικό. 6-7 άλογα, μεγάλα άλογα, κυρία Παράσκου, τα οποία εκεί στο Κανδύλι προσπαθούσαν να αποφύγουν τις φλόγες.
1: Δυστυχώς αυτές είναι οι εικόνες που τις βλέπουμε σε κάθε μέτωπο. Ζώα να τρέχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σταθμοί για τη διάσωση των ζώων και στα Βίλια και στα Μέγαρα. Έχουμε εθελοντές στο πεδίο τόσο εμείς βοηθάνε όσο μπορούν και στις επιχειρήσεις. Η ειδική γραμματεία προστασίας των ζώων μαζί με την εθελοντική οργάνωση Dogs Voice εδώ και 4 μέρες βρίσκονται μέσα. Οποιοδήποτε ζώο έχει διασωθεί, μεγάλο ή μικρό, πηγαίνει στα σημεία τα οποία συγκεντρώνονται τα ζώα. Φυσικά αυτό είναι κάτι που το λέμε πάντα, όπως και τα άλογα αυτή τη στιγμή εγκαινώθηκαν από χώρο και φυσικά τρέχανε. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι μπόρεσαν να τρέξουν για να σωθούν από τη φωτιά. Κύριε Παπαδάκη, όλες αυτές τις μέρες υπάρχουν σκυλιά ληστοδεμένα μέσα σε αυλές σπιτιών, τα οποία τα έχουν αφήσει ήδη οι ιδιοκτήτες τους δεμένα μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό που περνάμε. Ότι και εμείς οι ίδιοι πρέπει να προσέχουμε και τα ζώα μας. Όταν εκκαινώνουμε την περιοχή, δεν αφήνουμε το ζώο μας πίσω, το παίρνουμε μαζί. Ναι. Είναι βασικό αυτό το κομμάτι. Τώρα, στο θέμα των αλόγων και των μεγαλύτερων ζώων, επειδή υπάρχουν σημεία τα οποία ήταν μέσα συγκεντρωμένα, δυστυχώς τα είδαμε να τρέχουν, να σωθούν. Κάποιοι έχουν πιαστεί, κάποιοι ακόμα προσπαθούν μέσα τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όσο οι θελοντές να τα πιάσουν για να μπορέσουν να σωθούν.
0: Περάσουμε...
1: Να πω εγώ ότι είναι το γήπεδο Δηλίων. Να ξέρει ο κόσμος αν έχει ζώα που τα ψάχνει. Είναι το γήπεδο Δηλίων και το στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών. Αυτά είναι τα δύο σημεία που πηγαίνουν όλα τα ζώα που έχουν σωθεί. Αν πολίτες έχουν ζώα συντροφιάς που τα ψάχνουν, που δεν τα πήραν μαζί τους και θέλουν να ενημερωθούν, γήπεδο Δηλίων, στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών.
0: Μάλιστα. Έχετε πάρα πολλούς εθελοντές στο μέτωπο και ειδικά... Μάλιστα, τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Αττικοβιωτία?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ΜΕΤΕΟ σήμερα το πρωί έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ότι είναι πάνω από 110.000 τα στρέμματα τα καμένα σε Βιωτία και Αττική μέχρι και εχθές το βράδυ. Είναι όλοι εξαντλητικά κουρασμένοι και συναισθηματικά και σωματικά. Είναι πάρα πολλές ημέρες και δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, ούτε ο καιρός ευνοεί τις συνθήκες. Η φωτιά συνεχίζει, καίει το ένα μέτωπο μετά το άλλο, εκκαινώνονται συνέχεια οικισμοί και δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το πότε θα μπορέσει αυτή η φωτιά να τεθεί υπό κατάσβεση. Δυστυχώς. Οι εθελοντές είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι μες στο πεδίο, το τονίζω. Δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν όλη τη σχετική εκπαίδευση. Δεν καλούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να βοηθήσουν και να έχουν τις σχετικές πιστοποιήσεις μέσα στη φωτιά. διότι θέτουμε την ατομική ακεραιότητα των πολιτών σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Το λέω αυτό, κύριε Παπαδάκη, γιατί τα τελευταία 24 ώρα βγαίνουν άνθρωποι και καλούν κόσμο να μπει μέσα στα παιδεία, να φέρει πράγματα και να βοηθήσει. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Η φωτιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και το μέτωπο που έχει ξεκινήσει από το Πόρτο Γερμενό, η άνεμη και η πυρκαγιά συνέχεια μεταβάλλεται. Γι' αυτό και κενώνονται οι οικισμοί. Μην καλούμε πολίτες λοιπόν να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο χωρίς λόγο.
0: Εσείς το γνωρίζετε, είσαστε, όχι να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη επαγγελματίας, αλλά έχετε εκπαιδευτεί και γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και στο μέτωπο στέλνετε ανθρώπους, γιατί το συζητήσαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μάλιστα όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην τηλεοπτική μας συνάντηση σας έκανα την ερώτηση αν εγώ παραδείγματος χάρη έχω χρόνο, θέλω να βοηθήσω, οπότε έρχομαι και δηλώνω εθελοντής. Θα με στείλετε, στο μέτωπο. Δεν θα με στείλετε, μου είπατε.
1: Στο μέτωπο, κύριε Παπαδάκη, φυσικά δεν θα σα στείλετε. Κανένα σοβαρό επιχειρησιακό στέλεχο δεν στέλνει πολίτε και ανθρώπου που δεν έχουν την εμπειρία και την γνώση για να βρίσκονται μέσα σε αυτά τα σημεία. Ωστόσο, στο εθελοντικό κέντρο τη Humanity Greece Μιλέρο 76 στην Αθήνα, οι πολίτε που θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά και χειρονακτικά μπορούν σήμερα όλη την ημέρα να μεταβούν και να βοηθήσουν. Η εθελοντική μας ομάδα κάνει έκτακτες δράσεις μαγειρέματος και με φρέσκο φαγητό. Υπάρχει και σε εξέλιξη συλλογή συγκεκριμένων ειδών, το τονίζω και αυτό, γιατί ζητάνε και σε αναρτήσεις πράγματα τα οποία δεν είναι χρήσιμα στους ανθρώπους. Τι εννοώ, ότι όταν ένας άνθρωπος κοίγεται και χάνει το σπίτι του και βρίσκεται έξω από την οικία του, δεν χρειάζεται ρύζι, πελτέδες και τρόφιμα μακράς διάρκειας στα πρώτα 24 ώρα. Χρειάζεται πράγματα που μπορούν να καταναλωθούν. Μέσα από το humanitygreece.org και στις σελίδες στο Instagram και στα social media humanitygreece ενημερώνουμε συνέχεια. Οπότε οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν σήμερα μπορούν να έρθουν εθελοντικά στο χώρο με ασφάλεια και να συμβάλλουν να βοηθήσουν τις επιχειρησιακές ομάδες που πηγαίνουν συνέχεια στα μέτωπα.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυθόρμητα όλοι μας με αυτά τα οποία είπατε κουνούσαμε συμφωνώντας το κεφάλι μας, κυρία Παράσκου. Και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο αυτά δεν ακούγονται, πόσο ανεπαρκής εκπαίδευση υπάρχει τελικά σε αυτή τη χώρα, σε όλα τα παιδεία. Σε όλα τα παιδεία.
1: Το βασικό είναι η πρόληψη και η δασοπυρόσβεση, η δασοπροστασία πριν φτάσουμε σε αυτή τη συνθήκη. Πρέπει να δημιουργηθούν σοβαρές εθελοντικές ομάδες σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, διότι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει και δεν ξέρει το πώς να βοηθήσει και το πώς να συμβάλλει οργανωμένα. Οφείλει και εδώ η πολιτεία και το κράτος να δώσει κίνητρα στον κόσμο με βάρδιες, με εκπαίδευση και με το σχετικό εξοπλισμό, ώστε να μην ζούμε αυτές τις συνθήκες. Διότι στα σημεία που υπάρχουν κλιμάκια εθελοντών και επιτηρούν τις περιοχές, δεν έχουν συμβεί αυτά τα έσχη των τετραήμερων και των πενταήμερων 24 ώρων να καίγονται τα πάντα. Θέλω να πω ότι η πρόληψη και όσοι όταν έχουμε ομάδες οι οποίες επιτηρούν σημεία που είναι σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, προλαμβάνουν αυτή την καταστροφή. Διότι βλέπουν απευθείας το μέτωπο, ενημερώνουν, είναι μέσα στο σημείο και γίνεται απευθείας κατάσβεση. Αυτά δεν συμβαίνουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Πορτογαλία, γίνεται στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι από τις βασικές χώρες της Ευρώπης, η οποία έχει θέσει παντού εθελοντικά κλιμάκια με απλούς πολίτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και συμβάλλουν στη δασοπροστασία των περιοχών τους. Αν δεν το κάνουμε αυτό τα επόμενα 5 χρόνια, θα δούμε ακόμα χειρότερες συνθήκες. Θα μπαίνει φωτιά σε οικιστικές ζώνες, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου. Αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω έτσι για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, ο αέρας του Real FM είναι.
1: Θέλω να δώσω συλληπιτήρια στις οικογένειες των 5 συνανθρώπων μας και θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή να προσέχουν και οι άνθρωποι της πολιτικής κοινής, διότι βγήκαν και αναρτήσεις από πολιτικά στελέχη για τον διοικητή και του γηθείου, για παθολογικά είδη κτλ. Να προσέχουμε πάρα πολύ όταν χάνουμε ανθρώπους στο πεδίο, τι αναρτούμε και τι γράφουμε. Εν ώρα καθήκοντος πέσανε 5 άνθρωποι και αυτό είναι η πραγματικότητα. Τέλος. Πεθάναν 5 άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος. Όλα τα υπόλοιπα που βγαίνουν και προσπαθούν κάποιοι να πούν ότι δεν πεθάναν εν ώρα καθήκοντος και από κάτι άλλο πεθάνανε, είναι μια τραγική συνθήκη αυτές τις ώρες με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Κυρία...
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Καλή εβδομάδα έχουμε.
0: Να είναι καλή εβδομάδα, όπως ακριβώς το λέτε. Ήταν η κυρία Γεωργία Παράσχου, η ιδρυτής του Humanity Greece. Την ακούσατε. Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Λοιπόν, πρέπει να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαριέτη, διότι από ό,τι βλέπω εδώ, ένα λεπτάκι για να είμαστε και απόλυτα ακριβείς, γενικότερα, λοιπόν, εδώ είναι, είχαμε ασφαλώς από τις 7.30 ενεργοποίηση του 112, έχουν εκενωθεί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα και μάλιστα η οδηγία είναι να απομακρυνθεί ο κόσμος προς τη Νέα Πέραμο. Αυτά για όλους όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έφτασε το 112 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα. Ρόλο στις πυρκαγιές έπαιξε και το ότι δεν υπάρχει πια ορεινή κτηνοτροφία. Οι τζομπάνιδες μας ήταν οι καλύτεροι δασοφύλακες. Αυτό μας είπε, πρέπει να σου πω, στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει να σου πω μάλιστα ότι ο κύριος Γιάνναρος, γιατί αυτές τις μέρες τον έχουμε εξαντλήσει και οι δημοσιογράφοι, αλλά θέλουμε την, να μοιραστεί μαζί του όσο γίνεται βεβαίως την επιστημοσύνη του, δεν υπάρχουν ούτε οι ρετσινάδες πλέον που ήξεραν ποια εποχή πρέπει να πάνε στα δάση, έκαναν κιόλας με εκείνο το ειδικό εργαλειάκι το χάραγμα στο δέντρο, μάζευαν τη ρετσίνα. Είπε ο κύριος Γιάνναρος ότι ναι, πρέπει να αρχίσουμε ξανά να βγάζουμε τα ζώα έξω, τα εγωπρόβατα περισσότερα. Αυτά πλέον, όπως μας είπε ο Θοδωρής ο Γιάνναρος, έχουν θεσπιστεί με νόμο. Δηλαδή αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας, γιατί ασχολιόντουσαν με τη γη. Ασχολιόντουσαν με τη γη, δεν ασχολιόντουσαν με κάτι άλλο. Πλέον τον 21ο αιώνα πρέπει να το θεσπίσουμε νομικά για να το τηρήσουμε. Γεια σου ρε Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ταξιτζής ο Πέτρος, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, να έχετε καλές διαδρομές, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Ξέρετε, έχουμε και άλλα θέματα. Λίγο μετά τις 7.30 θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Θα συνομιλήσουμε για τρεις λόγους. Ο ένας είναι να μας πει εκεί αυτό το περιστατικό στη Σήμη, τι ακριβώς έχει γίνει και πού βρισκόμαστε. Βρέθηκαν σώοι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού. Συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι. Να μας μιλήσει για την ετοιμότητα του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 254 άτομα για την ακρίβεια, κατάφεραν και απεγκλωβίστηκαν χωρίς να ανοίξει μύτη κατά τη διάρκεια εκένωσης του Αγίου Βασιλείου δια θαλάσσης και με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Και βεβαίως αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό. Η Αθήνα πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε δει όλοι τις εικόνες. Συγκλονιστικές εικόνες εκεί στη Θέουτα. Συγκλονιστικές από τον όγκο, από τον τρόπο, από τη χαρτογράφηση των ηλικιών. Μικρής ηλικίας άντρες. Έχει χαθεί πλέον. Παλιά θυμάμαι το 2015 εκεί, όταν υπήρχε και το μεγάλο, το πολύ μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας, ερχόντουσαν κατά χιλιάδες στα παράλια των, στις παραλίες των νησιών μας. Επειδή έτυχε λοιπόν και έκανα τότε τη δημοσιογραφική έρευνα για τη γερμανική κρατική τηλεόραση, βρέθηκα πάρα πολλές μέρες στη Λέσβο. Σκεφτείτε, για να σας δώσω έτσι το χρονικό του πράγματος, η Μόρια ήταν ήταν ένα χωράφι μέσα στα χώματα, μέσα αυτό, και μπαίνανε σκηνές διάσπαρτες. Ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση, προκειμένου άρον-άρον να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν. Αλλά προσέξτε, ήταν οικογένειες. Ήταν οικογένειες. Ήταν πρόσφυγες. Έβλεπες οικογένειες. Μπαμπάς, μαμά, παιδάκια. Σπάραζε η ψυχή σου. Δηλαδή έλεγες ότι, και μάλιστα παρόλο που υπήρχαν ασφαλώς και τα κακώς κείμενα, οι περισσότεροι οι νησιώτες μας τους πηγαίναν φαγητό μέχρι να συντονιστεί το κράτος. Τους πηγαίναν φαγητό, τους πηγαίναν ρούχα. Τώρα αυτή η εικόνα στη Θεούτα είναι τελείως διαφορετική. Όπως επίσης διαφορετική είναι η εικόνα και αυτών που έρχονται με παράνομο τρόπο στη χώρα μας, είτε από τα νότια. Τεράστιο πρόβλημα, το θυμάστε στη Γάβδο. Θα μας πει και ο κύριος Γκίκας πώς είναι η κατάσταση τώρα. Πόσο δε μάλλον γιατί έχει αλλάξει και ο τρόπος, η διαδικασία, έχουν αλλάξει και οι χώρες. Τώρα λοιπόν βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Άντρες μέχρι 35 χρονών, όχι οικογένειες, άντες στο ξέμπαρκο καμία έτσι γυναίκα, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν και μια τελείως μα τελείως διαφορετική διάθεση. Τους βλέπετε την ώρα που κατάφεραν και μπήκαν στο ισπανικό και πέρασαν στο ισπανικό έδαφος, πανηγύριζαν, έκαναν νερά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η Ευρώπη πρέπει να το κοιτάξει. Αρχίζει, δεν ξέρω αν ξύπνησε, θα το δούμε. Θα το δούμε μετά τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ευρώπη με αυτές τις εικόνες ανησύχησε, φοβήθηκε, τρόμαξε. Καταλαβαίνει ότι έχει κάνει τραγικά λάθη. Η Μελώνη, η οποία έχει γίνει πρωθυπουργός της χώρας της με μια συγκεκριμένη ατζέντα, την οποία αυτή την ατζέντα, ξέρετε, στις άλλες χώρες, την ατζέντα την οποία βάζεις προεκλογικά και σε ψηφίζει ο κόσμος, αυτή την ατζέντα πρέπει να την ακολουθήσεις. Διαφορετικά έχεις πρόβλημα. Έχει λοιπόν μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός η Μελώνη. Και αυτή την ατζέντα υπηρετεί. Στην αρχή προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν δεν κάνει κάτι ο Σάντσεθ, θα αναγκαστούμε να πετάξουμε έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία και τους Ισπανούς πολίτες. Και μετά το έκανε πραγματικότητα. Ο Δε Σάντσεθ, δηλαδή έχει μεγαλύτερη ανησυχία η Μελώνη, ο Δε Σάντσεθ λέει ανέβαζε τραγούδια στο Instagram. Την ώρα που, δηλαδή, ό,τι και να πούμε, αυτομάτως πρωτοβουλία προκειμένου να συγκληθεί η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις η Ελλάδα, η Αθήνα, έχοντας ασφαλώς και την εμπειρία του Εύρου, έχοντας και την εμπειρία της υβριδικής αυτής επίθεσης.

0: έκανε μια συγκεκριμένη, έγραψε συγκεκριμένα πράγματα στους ανθρώπους αυτούς. Οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και αυτοί που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Οφείλουμε να συνεχίσουμε στη μνήμη τους, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης, να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, από αλλού το ξεκίνησα, ένα λεπτάκι έχουμε, πολύ ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, αναφέρθηκε σε αυτά τα οποία βλέπουμε στη Θέουτα της Ισπανίας και ο ίδιος αναφέρθηκε στον Εύρο το 2020, ανοίγω εισαγωγικά, όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Το αποδείξαμε ότι μπορούμε να προφυλάξουμε τα σύνορά μας. Και μάλιστα λίγο πιο πάνω ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι γι' αυτό και από το 2019 επιλέξαμε να εφαρμόσουμε με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση αποτελεσματική φύλαξη, άνω κάτω τελεία, αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, επιτάχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και αποφασιστική αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Και εκεί είναι που καταλήγει ότι το αποδείξαμε, λέει, στον Εύρο το 2020 όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Γλέντια θα έχει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής, λέω εγώ τώρα. Διαφημισούλες.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Yeah.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλη, τα κυρία μέτωπα της Πυρκαγιάς που μένετε στη Δυτική Αττική. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Διασώθηκαν 7 από τους 8 Γερμανούς επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού που ενώ κολυμπούσαν, το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη. Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο, περισσότερα στο real.gr. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικών.

0: σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: Να μην μπορώ να πω όχι σε γυναίκα, ρε Μαρία, Μαρία Χριστοδούλου. Να μην μπορώ, δηλαδή. Έρχομαι μέσα, τρέχω προς το στούντιο, γιατί πήγα να βάλω κι άλλο καφέ, καταλαβαίνετε. Και μου λέει η Ελένη Κατσαμπέκη, έλα μου λέει, μην το κόψει το τραγούδι. Μην του κόψει του Cure. Εντάξει, τσέκανα το χατήρι. Τι να κάνουμε τώρα. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, στη ρύθμιση των ήχων, όπως έχετε καταλάβει, είναι μαζί μου και με ανέχεται από τις 7 η ώρα το πρωί. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Ξέρετε. Η Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Ας αφήσουμε να σβήσει η φωτιά και μετά να αποδώσουμε τα ίσα. Πολύ μου αρέσει αυτή η φράση. Τα του πληκτρολογίου, λέει, τιμητές των πάντων, έβγαλαν χολή και δηλητήριο. Άλλη μία αρρώστια που θα τυρανάει για αρκετό καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Γεια σου, Γεώργιε. Αναφέρεται στις γενικότερες συντηρητικές και αναθεωρητικές κυβερνήσεις ο Γιώργος, που διαφεντεύουν τον πλανήτη. Το περιβάλλον είναι υπηρέτης του κέρδους. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα δεν θα το φιλοσοφήσουμε περισσότερο το όλο πράγμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, βρε παιδιά, αυτά, εάν θέλετε, ταπεινή μου άποψη. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, ασφαλώς. Αλλά ταπεινή μου άποψη, μήπως όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Τώρα είμαστε πάνω στο πεδίο. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο, διότι ναι, ασφαλώς και αυτό είναι το μεγάλο θέμα προς Θεού, αυτά τα οποία συμβαίνουν στο μέτωπο των πυρκαγιών, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί συμβαίνουν και άλλα πραγματάκια. Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες στη Σίμη. Ζήτησα τη συνδρομή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και βεβαίως θα ζητήσουμε και για το μεταναστευτικό του κυρίου Στέφανου Γκίκα, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται και πώς εξελίσσονται οι έρευνες εκεί στη Σίμη, γιατί ασφαλώς το λιμενικό σώμα είναι που κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου οδύνη και λύπη για το θάνατο των 5 συνανθρώπων μας στους αγώνες που έδωσαν για τα πυρήνα μέτωπα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα βαθιά μου συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μου στους συγγενείς. Να πω ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει εξοπλιστεί πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν μπορούν τα ίδια τα αεροσκάφη να πετάξουν λόγω ανέμων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Τώρα, πράγματι, έχουν πολλά περιστατικά. Εντάξει, έρευνα διάσωση στη συνέχεια. Αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερο που είχαμε στη Σίμη, εκεί δίπλα από σε ένα νησάκι. Κάποιοι είχαν νοικιάσει αυτό το σκάφος, το εστιοφόρο. Αποφάσισαν ότι έπρεπε να βουτήξουν στη θάλασσα να κολυμπήσουν και τους έφυγε το σκάφος. Τόσο τραγικό και τόσο αστείο. Όμως κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Κινητοποιήθηκε άμεσα το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή. Ακόμα και τώρα ψάχνουμε να εντοπίσουμε τον έναν εναπομείναντα αγνοούμενο 40 ετών Γερμανό. Όλη η πίκο Γερμανίας. Το σκάφος βεβαίως εντοπίστηκε ακυβέρνητο. Ναι. Και οι υπόλοιποι 7 είναι καλά στην υγεία τους. Μια επιχείρηση μεγάλη. Φανταστείτε ότι συμμετείχαν 4 σκάφη του λιμενικού σώματος και άλλα σκάφη βέβαια. Ναι. Προκειμένου να εντοπιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον εντοπισμό του 8ου ατόμου. Και βεβαίως για το μεταναστευτικό που λέτε, βεβαίως υπάρχει κάθε μέρα, έχουμε και εμείς περιστατικά σε όλα τα μήκη και πλάτη. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε από τη Λέσβο, στο Αγαθονήσι, νότια της Κρήτης. Αυτό συνεχίζεται. Είμαστε εκεί όμως. Φυλάμε τα θαλάσσια σύνορα, βεβαίως και τα χερσαία. Πάνω από 1000 άτομα του λιμενικού σώματος ελληνικής αυτοφυλακής, με τις εντολές του Υπουργού μας, του Βασίλη του Κικίλια, υπηρετούν στα πλωτά του λιμενικού, φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα. Και βεβαίως αυτό που έγινε στην Ισπανία μας θυμίζει.
0: Πολύ δυνατή σφαλιάρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο έγινε στη Θέουτα, κύριε Υπουργέ.
1: Βεβαίως. Μας θυμίζει λοιπόν όμως τι έγινε και πριν από μερικά χρόνια εδώ στη χώρα μας. Θυμίζω την καθαρά Δευτέρα του 20, όταν είχαμε αντίστοιχη μαζική εισβολή. Αλλά εμείς όμως αποκρούσαμε, εντός εισαγωγικών η λέξη, τη μαζική εισβολή. Και φροντίσαμε από την επόμενη κιόλας μέρα να θωρακίσουμε περισσότερο τα σύνορα με φράχτες, με κινήσεις που κάναμε, ενώ εξοπλιστικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Και βεβαίως, κοιτάξτε, πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει με μία φωνή όλο αυτό το θέμα της μετανάστευσης.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε, το φωνάζουμε, το λέτε και εσείς, η Αθήνα, η Ιταλία, η Μελώνη, ίσως έχει τη σκληρότερη πολιτική και αντίδραση σε, σε αυτές τις καταστάσεις, και εμείς δεν τα πηγαίνουμε άσχημα, τουλάχιστον όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η πολιτεία να οχυρώσει τα σύνορα. Παρόλα τα αυτά, εδώ έχουν γίνει τραγικά λάθη, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι αλήθεια, γι' αυτό κιόλας θα γίνει και αυτή η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών αύριο.
0: Τι προσδοκούμε από αυτήν?
1: Ένα καλύτερο συντονισμός των ευρωπαϊκών κρατών στο να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση. Εδώ τώρα, με συγχωρείτε, αλλά η Ισπανία έκανε λάθη πάνω σε αυτό. Ο κύριος Σάντσες ακολουθούσε μια πολιτική η οποία δεν ήταν ίσως αυτή που θα έπρεπε, και το αποτελέσματος αυτό φαίνεται. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς το ζήσαμε, το βιώσαμε αυτό το 2015, όταν υπήρξε αυτή η απίστευτη, αδιανόητη στάση από την τότε ελληνική κυβέρνηση, που ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και είπε: περάστε, παιδιά, καθίστε. Δεν γίνεται όμως έτσι. Εμείς εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει. Βλέπετε, έχουν αυξηθεί οι επιστροφές, έχει επιταχυνθεί το άσυλο, φυλάσσουμε τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Είναι μια πολιτική που πρέπει αυτή την πολιτική να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως το θέμα των επιστροφών είναι που πρέπει να σκύψουμε. Ταχύτερες επιστροφές, περισσότερες επιστροφές στους μη δικαιούμενους ασύλου.
0: Μας έκανε εντύπωση και πραγματικά πιστέψαμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι μια στρατηγική εν ώψη των εκλογών το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το μεταναστευτικό τόσο πολύ έντονα στην δημόσια ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα. Και η πρώτη αναφορά την οποία έκανε μετά από πάρα πολύ καιρό ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στο Σάλτσμπουργκ, έχοντας δίπλα του τον Αυστριακό καγκελάριο. Μετά έκανε τουλάχιστον 2-3 απανωτές αναφορές και μάλιστα η επίσκεψη στο Αγαθονήσι.
1: Εγώ συνόδευα τον Πρωθυπουργό.
0: Μπράβο.
1: Στην επίσκεψη, ναι. Νέρο Αγαθονήσι, και τώρα με βρίσκεται σε περιοδία στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Πάθμο, Λειψούς, Λέρο, Κο.
0: Άρα το βλέπατε το πρόβλημα να έρχεται.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε και πολύ έντονο το πρόβλημα νότια της Κρήτης. Εμείς το βιώνουμε αυτό κάθε μέρα, και σήμερα είχαμε 92 διασώσεις νότια της Κρήτης, αλλά και σας είπα και εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Αλλά όμως είναι μια κατάσταση η οποία ελέγχεται. Αυτό που έγινε στην Ισπανία ήταν μη ελεγχόμενη κατάσταση, και αυτό όμως δεν οφείλεται, αν θέλετε οφείλεται, στα λάθος μηνύματα που έστειλε μια κυβέρνηση όπως η ισπανική κυβέρνηση. Εμείς εδώ έχουμε μια πολιτική που θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Θέλει καλύτερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρώπη με τις χώρες που έχουν μετανάστες πολλούς μαζεμένους, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Τουρκία, θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν επί τα βελτίο. Και βεβαίως να δούμε πώς οι παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται ασύλου, να επιστρέψουν πιο γρήγορα στις χώρες τους.
0: Θέλω να κλείσουμε με το εξής, κύριε Υπουργέ, επειδή πραγματικά είδαμε το λιμενικό σώμα να κάνει εξαιρετική δουλειά στην διαδικασία εκένωσης του Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 συνάνθρωποι μας, 254 για την ακρίβεια, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τον Άγιο Βασίλειο διαθαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα όταν υπάρχουν πυρκαγιές, το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, βρίσκεται με εντολές του Υπουργού σε high alert, σε υψηλή κατάσταση συναγερμού. Όλες οι μονάδες που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή ενισχύονται, και βεβαίως τα κέντρα επιχειρήσεων, το κέντρο μας των επιχειρήσεων, βρίσκεται σε συνεννόηση ακριβώς για να συντονίσει όλο αυτό. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, στη Ρόδο για παράδειγμα, συντόνισε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Στην Κέρκυρα, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εκένωσης τουριστών, πολιτών. Είναι μέρος της δουλειάς μας, και νομίζω ότι κάθε χρόνο με τα νέα μέσα που αποκτούμε, γιατί το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Αυτοφυλακή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μεγάλη εξοπλιστική αναβάθμιση. Νομίζω ότι κάθε χρόνο θα μπορούμε να πετυχαίνουμε το έργο μας πιο αποτελεσματικά και πιο σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
0: 2020 με αποτέλεσμα να φτάσουν σύμφωνα με την Αθήνα και σύμφωνα και με αυτά τα οποία ακούσατε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ναυτιλίας, να φτάσουμε στο σημείο να μην να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα και όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, αλλά και όσον αφορά στο πρακτικό του πράγματος. Τραγουδάρα η κυρία Χριστοδούλου. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η μάχη δίνεται σε δύο μέτωπα, σε δύο πύρινα μέτωπα. στην Δυτική Αττική. Αναζωπυρώσεις διατηρούν τον κίνδυνο σε υψηλά επίπεδα. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες έχουν αρχίσει να γίνονται σύμμαχος των προσπαθειών αυτών. Σύμμαχος από την άποψη ότι τουλάχιστον μπορούν και πετούν σωστά τα πτυτικά μέσα. Επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και δεν θέλω να μου τραβήξετε το αυτάκι, θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται μέχρι το τέλος της εκπομπής, ούτως ή άλλως δεν απομένουν και πάρα πολλά λεπτά. Καλημέρα, χθες λέει ήμουνα 5 ώρες στον Άγιο Σαράντι με Γάρον. Καθόντουσαν οι πυροσβέστες διότι δεν είχαν νερό. Περίμεναν, ενώ έχουμε 50 βυτεία στα Μέγαρα, να τους φέρουν οι υδροφόρες με τη συμβολή τώρα της νομαρχίας, εννοείς της περιφέρειας, που ήταν άφαντες. Ό,τι και να πούμε τώρα, εσύ μου υπογράφεις ως Red Blue Power. Τέλος πάντων, καλό είναι να μου βάζετε ένα ονοματάκι μωρέ, να μπορούμε να μιλάμε σωστά μεταξύ μας. Το λέω στον αέρα, αυτό το μήνυμα το οποίο μου έστειλες ασφαλώς χρειάζεται, είναι πολύ μεγάλη η κόπωση, ασφαλώς χρειάζεται και το κομμάτι της έστω δεκάλεπτης, δεκαπεντάλεπτης ή έστω κάποιων ωρών ξεκούρασης, αλλά το να κάθονται εκεί και να περιμένουν νερό. Τώρα να σας πω κάτι, ας τα αφήσουμε αυτά. Θα δούμε την επόμενη μέρα τι δεν πήγε σωστά και θα το δουν αυτοί που πρέπει. Εμείς θα το ανακαλύψουμε. Γεια σου ρε Real Blogger, καλημέρα Σπύρο και καλή εβδομάδα. Με ερωτηματικό το καλή, το ευχόμαστε να είναι καλή. Αν δεν τα είχαμε λέει τσουγκρίσει με τη Ρωσία, ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε βοήθεια με τα Μπεριεφ που λόγω όγκου και βάρος δεν θα είχαν πρόβλημα, το πρόβλημα των ανέμων που αντιμετωπίζουν τα Καναντέρ. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Την κάναμε όχι τόσο αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, διότι και άλλοι ακροατές μου έστελαν το συγκεκριμένο μήνυμα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που λένε ότι αυτά τα αεροπλάνα, λόγω του ανάγλυφου της χώρας μας, δεν πολύ βοηθούν και δεν πολύ βοήθησαν. Επειδή δεν θέλω όμως να παίρνω πράγματα πάνω μου από την άποψη, δεν είμαι ειδικός, δεν πρέπει να είμαστε ξερόλες, να σβήσει η φωτιά, να ηρεμήσουμε, να μην έχουμε παραπάνω καταστροφές και να χτυπήσουμε ξύλο, διότι ήδη μετράμε 5 θύματα, 5 πυροσβέστες, 3 πυροσβέστες και 2 πιλότους, 2 χειριστές. Ας τελειώσει λοιπόν αυτή η ιστορία και να τα δούμε την επόμενη μέρα. Να τα δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί ίσως ειδικά το θέμα των ανέμων, για το θέμα των ανέμων Real Blogger μπορεί να έχεις και δίκιο. Ο Γιώργος, τέλος πάντων, Γιώργο μου, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν στο πεδίο για το θέμα των ανέμων. Θα το δούμε όμως την επόμενη μέρα. Γεια σου ρε Νίκο. Ναι, δεν ήταν συνεχόμενες όμως, Νίκο μου, και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στο μάτι, γιατί οι εικόνες που είδαμε στον Άγιο Βασίλειο μας έσφιξαν το στομάχι, και κάναμε το σταυρό μας μετά και λέγαμε βόηθα Παναγία και μετά είπαμε δόξα τω Θεώ. Και για την Mega Fire δεν το λέμε εμείς, το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας, είναι πυρομετεωρολόγος. Υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες πως χαρακτηρίζεται μια φωτιά ως Mega Φωτιά, ως Mega Fire. Τώρα για το πώς λειτουργήσε, αν λειτουργήσε, αν δεν λειτουργήσε ή δεν ξέρω εγώ τι ο κρατικός μηχανισμός, αφήστε να το δούμε, επαναλαμβάνω, την αμέσως επόμενη στιγμή. Μάλιστα, εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση χτενίζονται. Ο Θοδωρής, αυτή η ώρα του απολογισμού δεν έρχεται ποτέ, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δημοσιογραφικά τον απολογισμό τον κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και αυτό το οποίο λέμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή είναι σε αυτή την άμυρη τη χώρα να μην γεγόμαστε κάθε καλοκαίρι και να μην πνιγόμαστε κάθε χειμώνα. Γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα. Ο Στέφανος είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αστείο να λέμε ότι την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. η εκάστοτε κυβέρνηση. Ασφαλώς. Ασφαλώς για όλα τα πράγματα, όταν γίνεται στη βάρδια συγκεκριμένου κόμματος που έχει τη διακυβέρνηση της χώρας το οποιοδήποτε άσχημο γεγονός, ναι, θα πρέπει να πράξει τα δέοντα. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Επαναλαμβάνω όμως, με βάση αυτά τα οποία μας έχουν πει δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πυροσβέστες, φέτος το πράγμα είχε θετικό πρόσημο όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Θα μου πεις για ποιο λόγο έχουν καταστραφεί και έχουν καεί πάνω από 110.000 στρέμματα. Να δούμε τι πήγε λάθος. Στις προηγούμενες όμως φωτιές και μέχρι να φτάσει η τελευταία μέρα του Ιουλίου, που εκεί ξέφυγε το πράγμα και μέχρι τώρα δεν έχει μαζευτεί, όπως και να το κάνουμε, αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός όλες τις πυρκαγιές. Α, η κυρία Κατσαμπέκη, τι έχουμε εδώ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσαμπέκη. Εδώ πέρα, να ξέρετε, στην αίθουσα σύνταξης γίνεται δουλίτσα του Real FM. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μένετε μονίμως συντονισμένοι. Και όταν έχω Κατσαμπέκη να μου γρατάει τα νότα, δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, και αποκαταστάθηκε επίσης η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαργέτης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη επίσης. Ένα λεπτάκι έμεινε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα. Θα φάω ξύλο και θα έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, θα τα διαβάσουμε με πάρα πολύ προσοχή τα μηνύματά σας αμέσως μετά το τέλος. Αβραάμ, τι κάνεις, βρε Αβραάμ? Εχθές αντιλαμβάνεσαι ότι γινόταν ο πανικός. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ώρα έφυγα από το κανάλι. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Θα μιλήσουμε, λέει ο Αβραάμ. Μετά τις φωτιές ο κίνδυνος δεν τελειώνει. Αν δεν γίνουν άμεσα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, οι πρώτες δυνατές βροχές του φθινοπόρου θα βρουν γυμνά εδάφη, φερτά υλικά και ανυπεράσπιστους οικισμούς. Με αυτό το μήνυμα του Αβραάμ θα κλείσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαρία Χριστοδούλου και για την υπομονή της, για τη βοήθειά της. Χωρίς τα μαγικά δάχτυλα της κυρίας Χριστοδούλου, τίποτα από όλα αυτά τα οποία ακούσατε δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ειρήνη Κούρτη εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο, που εκτελούσε και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Παρόλα τα αυτά, αν δεν θέλετε να με αποφύγετε, σας περιμένω αύριο το πρωί στις 7. 7. Real FM. Πάντα αλήθινα, πάντα Real FM. Γεια χαρά.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Η Αγία Σκέπη Μεγάρων εντοπίζεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Ψάθα. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου. Σοι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς στη Σύμη. Πρόκειται για Γερμανούς τουρίστες, στο σκάφος των οποίων παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα, ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου 40 ετών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό μέχρι τις 31 Ιουλίου. Είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν εκ νέου σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: 4 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι. Είμαστε εδώ, στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Γρηγόρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αμαλία, Αμαλία Κάντζου και να πούμε και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι, μπράβο.
1: Μπήκε Αύγουστο, γιατί μπήκε εμέσως λίγο το Σάββατο.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε καλά ο Αύγουστος. Είναι ο μήνας των διακοπών. Τα μπάνια του λαού. Θυμάστε όλοι τα μπάνια του λαού. Έχει φύγει κόσμος. Εγώ που ήρθα πολύ άνετα. Οι δρόμοι καμία σχέση, ούτε καν πιστεύω με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα συνεχιστεί όλες τις ημέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα κορυφωθεί η έξοδος των όσων θέλουν να πάνε κάπου να ξεκουραστούν. Αλλά δυστυχώς πάλι μία από τα ίδια, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλές και είχαμε. Τώρα βρισκόμαστε, όπως μου είπε ο Γρηγόρης το πρωί, και σωστά στο μετέχμιο.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα μετέχμιο σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, μια χαρά το είπες και θέλω να πω ότι.
1: Πολύ δύσκολο βέβαια να σβήσουν. Πολύ δύσκολο να σβήσουν σήμερα, αλλά τουλάχιστον να μπουν σε έναν έλεγχο.
0: Άρα που βρισκόμαστε στη Δυτική Αττική είναι τώρα έτσι, το επίκεντρο και η αιστεία προβληματισμού. Γιατί στον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Και φυσικά έπεσε και το ελικόπτερο χθες. Δύο ελικόπτερα. Αλλά χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, αυτό είναι μια τραγωδία, δυστυχώς που τη ζήσαμε κι αυτή.
0: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε και ανθρώπινες απώλειες σε αυτές τις πυρκαγιές που ήταν μεγάλες και είναι μεγάλες. Δηλαδή, ακούγα τους ειδικούς να μιλάνε για mega fires. Το είχαμε ξαναζήσει πέρσι και πρόπερσι αυτό. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Είδαμε τι έγινε σε Γαλλία, σε Ισπανία. Νομίζω και κάπως στην Αμερική γίνεται. Έχει πάρα πολύ, έτσι, πολύ, πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, στην Ουάσιγκτον. Ναι.
0: Στην Ουάσιγκτον είναι, στην Ουάσιγκτον λοιπόν, λέει ο Γρηγόρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Μπορείς να κάνεις κάτι όταν πνέουν άνεμοι 12 μποφόρ. Αναρωτιέμαι, θα μας πούν ειδικοί.
1: Ναι, βέβαια, η κλιματική αλλαγή δεν βάζει φωτιές. Δηλαδή βοηθά στην εξάπλωση, δυσκολεύει τον έλεγχο,
0: πολύ
1: δυσκολεύει
0: σωστά
1: την κατάσβεση, αλλά η φωτιά μπαίνει από ανθρώπινο χέρι πάντα.
0: Ναι, ή από ανεμογεννήτρια, από σπινθήρα, γιατί κάτι τέτοιο έγινε.
1: Και αυτό ανθρώπινο χέρι.
0: Ανθρώπινο είναι.
1: Ανθρώπινο είναι, αλλά λάθος, ανθρώπινη παράληψη.
0: Α, πολύ σωστά. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι όμως σε αυτό το κομμάτι και θα τα πούμε όλα αυτά. Εάν υπάρχουν ευθύνες, το είπε ο Γρηγόρης, για ανθρώπινες ευθύνες, όμως δεν συντηρούνται οι ανεμογεννήτριες. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Τις βάζουμε και τις αφήνουμε. Όχι εμείς, αυτοί που τους τοποθετούν. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν είναι ένα θέμα αυτό που να το δούμε.
1: Ναι, τώρα είναι η έρευνα σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Έχει καταλήξει βέβαια η πυροσβεστική
0: ότι
1: προήλθε από εκεί. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά τις ευθύνες και πώς αυτές θα αποδοθούν, είναι και θέμα της δικαιοσύνης που, είναι, που διερευνά την υπόθεση. Θα δείξει,
0: σωστά,
1: θα βγει ένα αποτέλεσμα.
0: Άρα, για να τα πούμε λίγο, να κάνουμε έτσι τη συνολική εικόνα. Μένετε για τέταρτη μέρα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες, δυστυχώς. Εκενώθηκαν το πρωί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Άρα εκεί είναι νομίζω το μέτωπο το μεγάλο, αυτό προβληματίζει. Έχουμε κάπου αλλού, Γρηγόρη?
1: Ναι, το δεύτερο βασικό μέτωπο που είναι πάνω από τα Μέγαρα, εκεί η βλάστηση είναι σαφώς πιο περιορισμένη. Γιατί
0: δεν έχει αυτό το πυκνό δάσος.
1: Ναι, γιατί από το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή με οργιώδη βλάστηση.
0: Είναι απίστευτο το τοπίο. Ήτανε τουλάχιστον.
1: Πραγματικά ένα απίστευτο το τοπίο και πάντα όταν έχει τύχει να περάσω από εκεί, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία είναι το δέος του τοπίου με την πυκνή βλάστηση, τα μεγάλα πεύκα άνω των 100 ετών. Που είναι σαν αφρός, εντυπωσιακό τοπίο και ταυτόχρονα όμως νιώθεις και το φόβο, λες μη γίνει τίποτα εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μη γίνει τίποτα γιατί πολύ δύσκολα θα αντιμετωπιστεί. Παρθένο δάσος,
0: έτσι είναι,
1: δεν είχε
0: ακριβώς
1: ξανακαεί.
0: Λοιπόν, πάντως είναι μέσα στον αστικό ιστό, γιατί αν μιλάμε για τη Δυτική Αττική, τη Μάνδρα δεν είναι εκτός αστικού ιστού. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια πυρκαγιά. Είδαμε πέρσι τι έγινε, έτσι, στο πάτημα Χαλανδρίου έφτασε η φωτιά. Άρα θέλω να πω, βεβαίως, με ακραίες καιρικές συνθήκες. Τώρα, καλημέρα, Φάρτσα Παοκάρα, μην αρχίζεις τώρα, δεν θα τσακωθούμε τώρα. Μέσα σε αυτό που έχουμε μαυρίσει η καρδιά, η ψυχή μας, τόσα σπίτια κάηκαν. Άκουγα τον Δήμαρχο Μάνδρας να λέει ότι θα μπορεί να είναι εκατοντάδες τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μείναν άνθρωποι μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, όσο και λαϊκό και κοινότυπο να ακούγεται αυτό. Και εγώ νομίζω ότι τώρα αυτή θα είναι η συζήτηση, πέρα από το πώς. Αυτό το πόσα χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, 10.000 στρέμματα.
1: Ναι, τώρα έχουν ξεπεράσει τις 110.000 στρέμματα συνολικά σε Βιωτία και Αττική.
0: Και η οικολογική καταστροφή, αλλά μαζί με τις ανθρώπινες περιουσίες, φυσικά πάνω απ' όλα μετράει η ανθρώπινη ζωή. Νομίζω συμφωνούμε εδώ ότι αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Φυσικά, αλλά χάθηκαν και δύο νέοι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι πάνω στη μάχη για να καταζήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε και τους δύο στο Ρέθυμνο, τους δύο
0: πυροσβέστες. Πολύ σωστά, άρα φτάνουμε έτσι.
1: Και φυσικά τον τρίτο στο Γήθιο, τον αξιωματικό της πυροσβεστικής.
0: Άρα πέντε άτομα έχουν χαθεί μέχρι τώρα, έτσι, ηρωικά. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο πεδίο της μάχης. Μάχη θα το πω αυτό με τις φλόγες. Δεν είναι κάτι απλό. Έχουμε και γνωστούς που έχουν. Εγώ έχω κάποιον άνθρωπο που πετούσε. Καναντέρ. Ήταν και εκπαιδευτής. Ήταν μέσα στο πεδίο της μάχης. Πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί σε τι συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Και άκουγα, δεν μπορούν τα καναντέρ να πάρουν νερό. Δεν είναι κάτι τόσο απλό η ελικόπτερα να ρίξουν όταν έχει πάρα πολύ καπνό. Γιατί ακούω το πρωί κάποια στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να ρίξεις πάντα όταν δεν έχεις. Δεν έχεις ορατότητα.
1: Ναι, και είναι και ένα βίντεο φυσικά που βλέπουμε όλοι αυτό το τραγικό βίντεο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και εκ πρώτης μπορεί να φαίνεται ότι. Μα τι έκαναν, πώς συγκρούστηκαν, όμως είναι χίλιες δυο παράμετροι τις οποίες δεν γνωρίζουμε.
0: Ακριβώς. Και ανθρώπινο λάθος, ναι. Μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Αλλά οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε αυτοί ότι σε τι συνθήκες πετούν και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη.
1: Ναι, αλλά πριν πούμε για ανθρώπινο λάθος ή για οτιδήποτε, πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλές παράμετροι γύρω από αυτό. Πώς συνέβη, τι συνέβη, γιατί συνέβη. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή όσο φαίνεται σε μια εικόνα. Επειδή βλέπω μια εικόνα.
0: Ή και να λέμε όλοι ότι είναι ανθρώπινο λάθος.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Που τον είδε, δεν είδε, δεν βλέπει.
0: Ναι,
1: τι
0: είναι
1: κάνει.
0: Πολύ εύκολο. Ναι, εμείς και στην Ελλάδα το έχουμε και εύκολο. Ποιος φταίει, γιατί φταίει, γιατί εκείνο και το άλλο. Γιάννη μου από το Ηλίον. Δεν θα τσακωθούμε. Δεν έχουμε λόγο να τσακωθούμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες μέρες. Πάρα πολύ δύσκολες. Και θέλω να πω ότι ο Real FM ήταν παρόν. Σε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, με πρόγραμμα, με όλες τις εξελίξεις. Έτσι, ενημερωτικός σταθμός, ο σταθμός και όλο το επιτελείο ήταν εδώ. Μπράβο στα παιδιά. Δεν μπόρεσα να είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι τις δύο μέρες. Δεν μπορούσα να είμαι. Αλλά θέλω να πω ότι είχε ενημέρωση και σωστή ενημέρωση. Άρα, ευτυχώς δουλεύουμε σε ένα ραδιόφωνο που ακούγονται όλες οι απόψεις. Φυσικά υπάρχουν ευθύνες. Φυσικά για μένα το σημαντικότερο θέλω να δω από κυβερνητικής πλευράς πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο γρήγορα και σε τι ποσοστό. Γιατί ξέρεις κάτι. Τα 5.000 και τα 6 δεν τα υποτιμώ. Όλα είναι κάτι για τους ανθρώπους. Αλλά αυτά είναι να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.
1: Ναι, έχουν ανακοινωθεί ήδη κάποια μέτρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ή ότι η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Θα υπάρχει και μια σύσκεψη. Υπάρχει σήμερα μια σύσκεψη.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα, νομίζω. Ναι. Και εκεί θα έχουμε και μια δέσμη μέτρων. Ακούω τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, να λέει ότι πια αποζημιώνεται το 100% των σπιτιών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μακάρι. Αλλά αυτά πρέπει να τρέξουν γρήγορα.
1: Ναι, μακάρι και πότε.
0: Γιατί
1: το σπίτι χάθηκε σήμερα.
0: Και γιατί οι άνθρωποι αυτοί μείναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Θα το ξαναπώ. Άρα γιατί τα παιδιά αυτών των ανθρώπων το Σεπτέμβριο πρέπει να πάνε σχολείο. Γιατί κάποια παιδιά, και θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα βάλουμε όλα σε ένα παζλ. Τα παιδιά του περάσανε κάπου σε μια άλλη πόλη και πρέπει να έχουν χάσει το σπίτι του, αλλά πρέπει να νοικιάσουν και ένα άλλο σπίτι για να πάει ο φοιτητή, το παιδί του που έχει περάσει στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά τα προβλήματα.
1: Ναι, και ακόμη και αυτό που λες είναι σχετικά μεσοπρόθεσμο. Γιατί υπάρχει σήμερα, υπάρχει αύριο, υπάρχει απόψινη νύχτα και υπάρχει και η αυριανή νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι άστεγοι. Αν μιλάμε βέβαια πάντα για πρώτη κατοικία και όχι για μια εξωτερική κατοικία, όχι για ότι είναι λιγότερο.
0: Τους πήραμε από τα μούτρα
1: τους.
0: Ακριβώς. Ναι, και υποτίθεται ότι λέει σε αυτά τα μέρη που καήκανε στο πρώτο Γερμενό είναι περισσότερο αυτό που εξωτερικές κατοικίες. Κάποιοι μένουν και εκεί μόνιμα. Έτσι, ακόμα και μια εξοχική κατοικία να είναι. Είναι το σπίτι του άλλου. Το έχει χτίσει με αίμα. Δεν είναι τόσο απλό. Αλέξανδρα, συμφωνήσω. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε μέχρι στιγμής για τα μηνύματά σας. Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Real FM. Σας αρπάξαμε τα μούτρα. Αλλιώς το είχαμε σκεφτεί με τον Γρηγόρη να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, οι εξελίξεις τρέχουν. Η επικαιρότητα είναι αυτή. Έτσι θα πάμε. Λοιπόν, στούντιο Real FM για τα μηνύματά σας. 211-208-200. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ. Ποιος είναι εδώ μαζί μας?
1: Ο Τάκης Μαυράκης.
0: Ο Τάκης Μαυράκης.
1: Εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι ακριβώς, εδώ στις μουσικές και όχι μόνο. Τον έχουμε εδώ καπετάνιο στο στούντιο. Λοιπόν, Αλέξανδρα, συμφωνήσω. Πού βρίσκονται οι ευθύνες? Και Μαρίκα μου, καλημέρα και σε σένα. Θα συμφωνήσω. Αρκετά λέει με την καραμέλα η Μαρίκα για τους επιστήμονες. Ναι, θα συμφωνήσω. Να θυμηθούμε τι έγινε στο μάτι. Το θυμόμαστε όλοι. Πραγματικά το θυμόμαστε όλοι. Και τις ακραίες συνθήκες που υπήρχαν, τις καιρικές εννοώ, και τα λάθη που γίνανε. Και αν τώρα υπάρχουν λάθη, θα τα πούμε. Δεν θέλουμε να ξεπλύνουμε κανέναν. Όλα θα υποθούν σε αυτήν την εκπομπή. Σε αυτό το ραδιόφωνο, όχι σε αυτήν την εκπομπή. Σε όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τώρα προέχει να σβήσει φωτιά. Και μαζί να γίνουν οι έρευνες, να δούμε τι έφτεξε, τι δεν πήγε καλά, αν δεν πήγε καλά κάτι στο συντονισμό να το δούμε. Δεν ξέρω όμως όταν υπάρχουν τόσα μέτωπα. Πόσα μέτωπα είχαμε το Σαββατοκυριακό?
1: Ναι, ήταν πάρα πολλά τα μέτωπα. Εμένα μία εικόνα που με ενοχλεί,
0: ναι.
1: Και μία συνθήκη που με ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών. Δηλαδή γίνονται αντιπυρικές ζώνες. Ναι, προφανώς και χρειάζεται να γίνει, αλλά τώρα. Δηλαδή η αντιπυρική ζώνη
0: πολύ
1: δεν
0: σωστό.
1: Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ήδη γίνει.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Άρα, γιατί άκουγα ότι χθες το βράδυ φτιάχνονταν αντιπυρικές. Χθες το βράδυ
1: ανοίγονταν.
0: Τώρα το συζητάμε αυτό. Τώρα το κάνουμε. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, βέβαια, παιδιά. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το κάναμε. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν, γιατί και αυτό είναι ένα. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν.
1: Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα τώρα, γιατί είναι και αρκετά πολύπλοκο. Δηλαδή, για το κόστος, για τη συντήρηση,
0: ναι.
1: Για το πώς είναι δύσκολο να συντηρηθούν. Είναι οι άνθρωποι που έχουν βγει από το δάσος, έχουν εγκαταλείψει τη δραστηριότητα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το δασαρχείο, υπάρχει ναι. και ένα θεσμικό πλαίσιο που στην πραγματικότητα είναι αυτό του 1950 σχετικά με το δάσος, που είναι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν πειράζει. Όλοι έξω από το δάσος, το κοιτάμε, το θαυμάζουμε.
0: Το θαυμάζουμε και μετά το προστατεύουμε.
1: Και μετά θα γίνει στο τέλος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το ότι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν το πειράζουμε, το βλέπουμε, μας αρέσει. Ναι, δεν υπάρχουν και πολλά πια στην Αττική. Έτσι. Τώρα όποιος ξέρει, ποιο Σιμιτός, ποια Πεντέλη, ποια Πάρνηθα. Εντάξει. Λέω, αυτό είναι το θέμα μας. Να μην πειράξουμε το δάσος ή όλοι κάτω υπεύθυνοι να κάτσουν και να πούνε αυτό δεν είναι ο σχεδιασμός για το καλοκαίρι. Γιατί τρελαίνομαι πραγματικά, δηλαδή λέμε ποιος είναι ο σχεδιασμός. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Να κάτσουν κάτω και να κάνουν ένα σχέδιο. Και εκεί που υπάρχουν, γιατί το πρώτο Γερμανό δεν κάνει και πρώτη χρονιά φέτος. Και πέρσι τα ίδια πράγματα είχαμε.
1: Ναι, ήταν σε διαφορετικές περιοχές.
0: Περιοχές, αυτό λέω. Θέλω να το κάψουν όλο. Να μην μείνει τίποτα. Εκεί δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες.
1: Προφανώς θα έπρεπε.
0: Θέλω να πω, δεν είναι μόνο το ότι ναι, ξέρετε, είναι ένα περίπλοκο θέμα, όπως το είπε ο Γρηγόρης και πολύ σωστά, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ πάει να κόψει, θες να κόψει στο σπίτι σου ένα δέντρο και πρέπει. Ένα πεύκο και καλώς πρέπει και πρέπει να περάσει από 5 υπηρεσίες. Okay, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν όμως έχει να κάνει με την προστασία του δάσους, της ανθρώπινης ζωής, το περιβάλλοντος και όχι μόνο. Δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά από πριν.
1: Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάσεις την εμπορική εκμετάλλευση και την προστασία του δάσους ταυτόχρονα. Δηλαδή ναι. πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί ακριβώς, θα μας τα πούν αργότερα και οι προσκεκλημένοι μας, αλλά με έναν τρόπο πρέπει να μπούμε πάλι μέσα στο δάσος. Πρέπει ο άνθρωπος να ζει μαζί με το δάσος και έτσι να το φροντίζει και να προσέχει. Εντάξει. Και να μην το αφήνουμε μόνο να το κοιτάμε και έπειτα να θρυνούμε για την απώλειά του.
0: Έρχονται
1: δηλαδή.
0: Πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα τα μην. Καταλαβαίνω και την κατανοήσω ότι ο κόσμος έχει δυσφορία, είναι αγανακτισμένος. Ιδίως οι άνθρωποι που ήταν σε αυτές τις περιοχές, που χάθηκαν περιουσίες. Έτσι, σύντομα, θρυνούμε 5 ανθρώπους. 5 παλικάρια, 5 ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους μέσα στη μάχη ήταν της κατάσβεσης, της πυρκαγιάς. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτό που λένε όλοι. Είναι η ώρα να μιλήσουμε ποιοι ευθύνονται για όλο αυτό. Θέλετε, εγώ τώρα εδώ έχω ένα μικρόφωνο στο Real FM και να αρχίσω να λέω, φταίει. Ο τάδε, έτσι λύνονται αυτά τα θέματα. Ή να το να κάνουμε μια συζήτηση. Μη μας λέτε για τους επιστήμονες. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν πρέπει ούτε επιστήμονες να ακούμε, ούτε κανένα. Εγώ θέλω να ακούσω όλους, να βγάλω μια άποψη. Και ξαναλέω. Επειδή η φωτιά η μεγάλη ξεκίνησε από την ανεμογεννήτρια, από σπινδύρα. Έχω δίκιο, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη.
1: Υπάρχει τώρα, έχει.
0: Τώρα όμως είναι πάρα πολύ αργά. Πριν λοιπόν γίνει αυτό και πριν πιάσει φωτιά το δάσος και καταστραφούν. Μιλάμε, οι άνθρωποι μείναν με τα ρούχα που φορούσαν, καταστράφηκαν καλλιέργειες, καταστράφηκαν. Και όχι μόνο εδώ, είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο. Έτσι, οι άνθρωποι μείναν χωρίς τίποτα εκεί. Ο άνθρωπος που έχει τις ελιές του και καλλιεργεί και βγάζει το ψωμί του, πια δεν έχει. Ο άνθρωπος που έχει τα ζωντανά του και πουλά το γάλα και το τυρί και δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχει. Δεν έχει να ζήσει. Λοιπόν, λέω όμως τώρα μιλάμε για τις ευθύνες για τις ανεμογεννήτριες. Και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε να μην μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Είμαι όμως από τους ανθρώπους που λέω ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση ή να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ναι, και υπάρχει βέβαια και η άλλη παράμετρος.
0: Ποια?
1: Ας πούμε στη φωτιά της Κεφαλονιάς, όπου ήταν εμπρισμός.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη ο δράστης. Προφανώς πρόκειται για διαταραγμένο άτομο, καθώς είχε και παρελθόν, είχε μάλιστα εκτίσει ποινή για εμπρισμό. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Κοίτα, επειδή υπάρχουν και μηνύματα, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορώ να απαντήσω, λέτε βόθρους, λέτε αυτά. Πρώτα απ' όλα δεν χαζογελάω. Αλλά θέλετε να λέτε και να βγάζετε, καλά κάνετε. Εμείς εδώ είμαστε ένα ανοιχτό ραδιόφωνο. Καλά κάνετε. Όχι, δεν θα μπω σε αυτά τα μηνύματα, εγώ με τον Γρηγόρη. ειλικρινά. Η Μαρία λέει: πληρώσαμε μπλαρά. Πέντε πυροσβεστικά δεν μπορούμε να πάρουμε. Μαρία, δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, αλλά το υπόλοιπο είσαι, δεν θα το διαβάσω. Έτσι. Δεν θα το διαβάσω. Λοιπόν, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο. Σου λέει: παίρνουμε και καλά κάνουμε. Παίρνουμε Ραφάλ, παίρνουμε μπλαρά. Λέμε μπράβο, γιατί δίπλα μας είναι η Τουρκία. Με τα πυροσβεστικά τι κάνουμε. Ναι. Τι κάνουμε. Και σου λέει η κυβέρνηση: ναι, εγώ έχω παραγγείλει, αλλά δεν είναι έτοιμη η παραγωγή. Ήταν μια εταιρεία, έτσι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Πού θα παραλάβουμε μέχρι τότε?
1: Όχι, υπάρχουν μισθωμένα ενέργεια μέσα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Το θέμα είναι αν είναι αρκετά.
1: Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει μεγαλώσει ο στόλος, αλλά ναι, το ζήτημα είναι και ότι δεν πετούσαν. Δεν πετούσαν επί δύο ημέρες λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί δεν είναι παντός καιρού. Οπότε δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό, δηλαδή ότι έλειπαν τα ενέργεια μέσα, δεν έλειπαν. Γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν όσο και να υπήρχαν, πάλι θα ήταν καθυλωμένα.
0: Ακριβώς. Μαρίκα μου, δεν θα κάτσω να σου απαντήσω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει δηλαδή κλιματική αλλαγή. Οι φωτιές αυτές μόνο στην Ελλάδα είναι. Πριν λίγες μέρες μιλούσαμε για την Ισπανία, μιλούσαμε για τη Γαλλία. Λέω, έτσι δεν είναι. Μιλούσαμε τώρα για την Ουάσιγκτον. Δηλαδή θες να μην πούμε ότι υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει. Και αυτές οι mega fires που υπάρχουν παντού δεν είναι θέμα. Αν έχουν κάνει σωστά ή όχι κάθε χώρα, η Ευρώπη και εμείς, η Ελλάδα, αυτό είναι κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Μαζί σου είμαι, Μαρίκα μου. Αλλά μην τα βάζουμε όλα σε ένα blender. Και αρχίζουμε και εκτοξεύουμε. Και εντάξει, και σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε ξανά τι γράφετε. Πραγματικά.
1: Ναι, και αυτό το θέμα με την κλιματική αλλαγή νομίζω ότι δεν πρέπει άλλο να το συζητούμε από την άποψη ότι είναι δεδομένο πλέον. Είναι δεδομένο πλέον. Δηλαδή, μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία υπήρχαν και ορισμένες φωνές επιστημόνων που είχαν κάποιες διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαφορετική άποψη. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τι θα το εστερνιστώ, επειδή λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, ισχυρίζονταν μια μειονότητα επιστημόνων ότι δεν είναι αποδεδειγμένο ότι οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία αυτό έχει λήξει. Δεν υπάρχει επιστήμονα.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Κώστα που λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Ακούω να σβήσουν οι φωτιές και μετά να συζητήσουμε τι φταίει. Μετά από λίγο όμως, λέει, όλα θα ξεχαστούν. Το διαβάζω το μήνυμα του γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Όπως ξεχάστηκαν τα Κύθυρα, η Ανατολική Αττική, η Χίος, η Δαδιά, η Κέρκυρα, η Ηλία, η Πάρνθα. Και ον ουκ έστειν αριθμός. Μόνο η μνήμη του ματιού συντηρείται και μόνο για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλημέρα. Ακόμα και το μάτι, θέλω να σας πω ότι δεν τον θυμόμαστε όπως θα έπρεπε. Δεν το θυμόμαστε όπως θα έπρεπε, αλλά θα συμφωνήσω, Κώστα μου, δεν θα πω το επιθετό, αν και υπογράφει με το επιθετό του. Δεν θα. Πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα μήνα που λέει τώρα. Τώρα να δούμε, πρώτα να σβήσουμε και μετά τι φταίει. Σου λέει τώρα πρέπει να δούμε τι φταίει. Μήπως και καταλάβουμε τι φταίει και ξυπνήσουν αυτοί που πρέπει, όχι εμείς. Εμείς δεν χαράσουμε πολιτικές. Έτσι και δεν κάνουμε στρατικό σχεδιασμό και δεν ξαναζήσουμε τέτοια. Έχει δίκιο ο Κώστας αυτό.
1: Ναι, δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει. Κώστα μου, καλημέρα. Ο Νίκος έχει μια άλλη άποψη. Επειδή τη λέτε, λέει, για τις πυρικές ζώνες και τα λοιπά, ξέρετε πόσο κοστίζουν. Το είπε ο Γρηγόρης ο Διβάνης τώρα. Το είπε πριν από λίγο. Ξέρετε ότι ο εργολάβος που θα αναλάβει πόσα θέλει. Εδώ δεν υπήρχαν 800 εκατομμύρια για τους αγρότες και δεν υπάρχει χρήμα για το 13ο μισθό. Κοιτάξτε πώς μπαίνουν τώρα όλα. Ο κόσμος έχει δίκιο.
1: Ναι, πάνω σε αυτό όμως.
0: Η πλατεία στη Ρωσία, κυρία Κάτζου, κάνει 6.000. Νίκο μου, αυτή δεν είναι τώρα να το πούμε.
1: Πλατεία στη Ρωσία.
0: Εκεί είναι αυτό. Είναι μια πλατεία κεντρική της Ρωσίας που κάποιος ξαφνικά αποφάσισε, δεν από πολλά για να μην το αποφάσισε, να την αλλάξει, να την κάνει βιοκλιματικό κάτι, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό.
1: Α, είναι τοπικό θέμα αυτό. Δεν
0: τοπικό
1: το
0: με θέμα, αλλά ξύλωσαν όλα τα πεζοδρόμια, βάλαν κάτι κυβόληθους και τώρα την πλατεία την έχουν κάνει. Αν δείτε τα χρήματα. Θα συμφωνήσω, Νίκο μου, ότι για μένα προέχει η προστασία του δάσου και της περιουσίας των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής και όχι η πλατεία. Και γενικώς μιλάω, επειδή το αναφέρει ο Νίκος, μάλλον είναι από την περιοχή.
1: Ναι, πίσω λοιπόν, τώρα στις αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι. Όταν λέει ότι κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, κοστίζουν, αλλά μίλησα πριν για εμπορική εκμετάλλευση. Ναι. Είναι όμως και γίνεται υλοτόμηση. Θα μπορούσε με έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή η ύλη. Δηλαδή, κάνουμε υλοτόμηση, εκμεταλλευόμαστε την ξυλία που με τους σημερινούς όρους είναι ασύμφορο, ναι, αλλά αν υπήρχε μια μονάδα παραγωγής. Κοντά στην περιοχή που γίνεται η αντιπυρική ζώνη, τότε μπορεί να υπήρχε συμφέρον στην εμπορική εκμετάλλευση του ξύλου μέσα από την υλοτόμηση, μέσα από,
0: μέσα από την αντιπυρική ζώνη. Μια χαρά τα λέει ο Γρηγόρης. Έτσι είναι. Κοίτα να δεις, λέει ο Άρης. Αυτός που είναι πυρομανής, μήπως αντί να εκτείνει μια ποινή, να τον βάζουμε κάθε καλοκαίρι σε ένα ψυχιατρίο ή φυλακή. Σου λέει, ωραία. Είναι πυρομανής, βάζει φωτιές. Τον μπαίνει μέσα, βγαίνει και ξανά το ξανακάνει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Το λέει πολύ σωστά ο Άρης, καλημέρα. Ναι, το είπαμε. Απλώς ξέρεις τι, διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών μας, Γρηγόρη μου. Ξέρεις γιατί έτσι μπορεί να κάνουμε και μια συζήτηση. Λέει τώρα, Γιώργος, real εμάς. Την Παρασκευή δεν πετούσαν κανένα τέρ λόγω καιρού στο Πόρτο Κερμένο. Πετούσαν όμως δεκάδες στο Πόρτο Χέλι των εφοπλιστών. Δεν είχε αέρα εκεί. Μπορείτε να το ελέγξετε. Ναι, Γιώργο, μόνο να το ελέγξουμε. Κάνεις, λες κάτι, να το ελέγξουμε. Φυσικά να το ελέγξουμε, γιατί αυτό που λες είναι βαρύ. Αλλά να ξέρουμε αν μπορούσε στο Πόρτο Κερμένο να πάρει νερό και στο λέω. Γιατί έχω άνθρωπο που πετούσε καναντέρ και να ξέρουμε, ο άντρας μου επιμένει ότι πρέπει να είναι ακραίες οι συνθήκες να μην μπορούν να πάρουν τα καναντέρ νερό. Δεν ξέρω τι συνθήκες. 12 μποφόρ δεν είχαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε 12.
0: Στο Πόρτο Κερμένο δεν είχαμε 10-12. Ναι, ρυπές.
1: Ναι, και πάλι όμως είναι πολύ λιγότερα τα μποφόρ. Δεν πετούν αεροσκάφη. Δηλαδή δηλαδή,
0: αλλά λέγεται το πρώτο χέλι ότι πετούσαν. Ναι, ο φίλος μας.
1: Από 6 μποφόρ και πάνω αρχίζουν δυσκολίες. Και δεν είναι μόνο τα μποφόρ ως αριθμός. Η μετεωρολογία είναι πιο σύνθετη.
0: Ακριβώς και είναι και η καπνή. Πόσο μπορεί να πετάξει, γενικά, αν μπορεί να πετάξει, ναι, αν βλέπει.
1: Είναι κατευθύνσεις των ανέμων. Εντάξει, δεν γνωρίζω κι εγώ τώρα επακριβώς τι συμβαίνει, αλλά δεν είναι όμως και τόσο απλό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο, αλλά πάμε λίγο διαφημιστικό περιβάλλον. Τι να κάνουμε, σήμερα το πρωί ξύπνησα και πάλι λούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.

αφού με ρώτησες προηγουμένως για τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί, υπάρχουν και επίσημα δεδομένα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, μέχρι χθες είχαν καεί 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο πόρτο Γερμενό Αττικής. Δηλαδή συνολικά, όπως το είπαμε, πάνω από 110.000 στρέμματα, για την ακρίβεια 11 στρέμματα στην πυρκαγιά στο πόρτο Γερμενό Αττικής. Δηλαδή συνολικά, όπως το είπαμε, πάνω από 110.000 στρέμματα.

0: Η ομάδα Λαγουβάρδου, μία έρευνα για τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικού σταθμού της μονάδας Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις ρηπές του αέρα. Αυτό που έλεγα. Και θα διαβάσω και το μήνυμα του Διονύση και θα πάμε σε διάλειμμα, τάκι μου. Εκτός της Μπελαρά, να πάρουμε και αεροπλάνο. Πυροσβεστικά, λέει, με 10 μποφόρ δεν πετούν. Λέει ο Διονύση, κάτι ξέρει. Τι δεν καταλαβαίνουν κάποια, αλλά η κριτική με τον καφέ στο χέρι είναι εύκολη. Εντάξει. Ο κόσμος που έχει χάσει την περιουσία του, που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους, που είναι θυμωμένος, που είναι εξοργισμένος, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Και Διονύση μου και σένα σε καταλαβαίνω. Όσοι ξέρουν δεν πετούν υπό όλες τις καιρικές συνθήκες τα αεροσκάφη και τα πυροσβεστικά και τα ελικόπτερα. Το είπε ο Γρηγόρης. Δεν είναι κάτι απλό, το βλέπεις. Α, παίρνει το νερό, πάει και το ρίχνει.
1: Όχι, και τώρα συγκρίνουμε και τα ανώμια. Τα ανώμια. Αναφέρθηκε ο ακροατής στην Κώστα, στην περιοχή Κώστα, στην Αργολίδα.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικό το πλοίο. Δεν έχει σχέση η βλάστηση. Η βλάστηση εκεί είναι ασήμαντη.
0: Πολύ σωστά.
1: Σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας δίνουν τροφή για να κάνουμε την κουβέντα και να βγει κάτι από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων εντοπίζεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών απομακρύνονται προς Νέα Πέραμο. Συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έχουν πραγματοποιηθεί σε 5 ημέρες. Έως χθες το μεσημέρι είχαν καεί 111.000 στρέμματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Σοι είναι και οι 8 Γερμανοί επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς σκάφους που παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
2: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο

0: 900 400.
1: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη και φυσικά τον Τάκη το Μαυράκη, την Ειρήνη Κούρτση στο τηλεφωνικό κέντρο και όλο το επιτελείο εδώ του σταθμού. Δύσκολες μέρες. Βεβαίως μιλάμε για αυτές τις πυρκαγιές μας. Τι να ζω, έχει μαυρίσει η ψυχή μας πάλι. Θρύνουμε πέντε ανθρώπους από αυτές τις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα. Χαμένες περιουσίες, σπίτια, περιουσίες. Άνθρωποι είδαν και τα κτήματά τους από τα οποία ζούσαν να χάνονται. Και τώρα εδώ με τον Γρηγόρη προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Τι μπορούσε να έχει γίνει για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε για μια ακόμη χρονιά.
1: Και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στις αντιπυρικές ζώνες, ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος, είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Σταματόπουλε.
1: Το ερώτημα που βάλαμε και πριν είναι το εξής. Γιατί δεν κάνουμε αντιπυρικές ζώνες?
2: Γιατί δεν κάνουμε διαχείριση δαζών?
1: Ναι, για ποιο λόγο, αυτό θέλω να πω.
2: Γιατί όλα τα χρήματα της πρόληψης και της διαχείρισης δασών, γιατί από τη διαχείριση, κοιτάξτε να δείτε, η διαχείριση δασών, έτσι, δεν είναι, δηλαδή, περιλαμβάνει, ξέρω εγώ, λέμε τα λέω στα γρήγορα, τη θέση, την έκταση, το ανάγλυφο, τη γεωλογία, τα εδάφη, το κλίμα, την υδρολογία, τα είδη δέντρων, τις ηλικίες, την πυκνότητα, ξυλαπόθεμα, τα ζώα, την πανίδα δηλαδή και έτσι, ποια είναι προστατευόμενα είδη και ποιοι είναι οι σημαντικοί οικότοποι, κάνει αξιολόγηση και μετά κάνει αξιολόγηση κινδύνων, μετά κάνει τους στόχους της προστασίας και από εκεί βγαίνουν. Βγαίνει και η παραγωγή εξηλίας, η αναψυχή και πώς θα το διατηρήσει το δάσος αυτό, ας πούμε. Από εκεί βγαίνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Εκεί βγαίνει ο αντιπυρικός σχεδιασμός και οι ζώνες πυροπροστασίας. Το δίκτυο υδροληψιών, η επιτήρηση και σχέδια επέμβασης και η πρώτη πλήξη. Πώς γίνεται η πρώτη πλήξη, από πού πρέπει να γίνει. Και αν χάσεις την πρώτη πλήξη, πού πρέπει να πας? Δεν κάθεσαι απ' έξω στην άσφαλτο, είσαι μέσα στο δάσος και έχεις δευτερεύουσα γραμμή αμήνης, τριτεύουσα γραμμή αμήνης, έτσι. Δηλαδή όταν χάνεις μία μάχη δεν φεύγεις τελείως, αλλά μέσα στο δάσος, μέσω της διαχείρισης γίνεται αυτό. Λοιπόν, προβλέπεις και πού θα κατασκευάσεις τις δεξαμενές σου, γιατί έχουμε...
1: Ναι, τώρα όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε...
0: Άρα εμείς δεν κάνουμε τίποτα από αυτά.
1: Όλα αυτά κοστίζουν.
2: Κοιτάξτε, η διαχείριση.
1: Το ζήτημα αυτό, το ερώτημα που θέλω να βάλω είναι το εξής. Μπορεί να συνδυαστεί η εμπορική εκμετάλλευση με τη διαχείριση του δάσους? Δηλαδή...
2: Η διαχείριση του δάσους ακριβώς παράγει προϊόντα, τα οποία τώρα, φανταστείτε τώρα πόσα προϊόντα είχαμε εκεί, τα οποία θα τα χάσουμε. Και ακούω και διάφορους, ας πούμε, που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως. Όχι. Πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως, αν είναι δυνατόν.
1: Αμέσως γιατί... εννοείται μετά τη φωτιά, εννοείται.
2: Μετά τη φωτιά.
0: Γιατί δεν τα κάνουμε,
1: θα γίνει πριν. Ναι, πριν.
0: Και πριν. Και γιατί δεν κάνουμε πριν κάτι.
2: Πριν έπρεπε να κάνουμε.
0: Γιατί δεν τα κάνουμε, κύριε Σταματόπουλε?
2: Βεβαίως.
0: Γιατί ο κόσμος εδώ είναι έξαλλος.
2: Μα άμα δεν έχεις διαχειριστικές μελέτες και άμα δεν έχεις τα απαραίτητα για να το κάνεις, δεν μπορείς να τις κάνεις.
0: Τα απαραίτητα ποια είναι ακριβώς? Γιατί αυτό.
2: Θέλεις ένα στοιχειώδες κεφάλαιο. Να σας δώσω να καταλάβετε. Για να βγάλει, ας πούμε, η δασική υπηρεσία ένα κυβικό, ας πούμε, από ένα δάσος, έτσι, πρέπει να ξοδέψει 10 ευρώ. Αυτά τα 10 ευρώ δεν έχει, αλλά θα πάρει 35. Λοιπόν, αυτά τα 10 ευρώ δεν τα έχει. Δεν είχε, ας πούμε, το Δασαρχείο Μεγάρων είχε 14.000 για συντήρηση οδικού δικτύου σε 500 χιλιόμετρα οδικό δικτύο.
1: Ναι, πάλι αναφερόμαστε όμως το κόστος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μια αντιπυρική ζώνη, ας πούμε, μια ελάχιστη αντιπυρική ζώνη δεν έχει ένα πλάτος 50 μέτρων?
2: Τουλάχιστον.
1: Άρα, άμα κάνουμε μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη χιλιομέτρων, μιλάμε για χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες δέντρα, για υλοτόμηση. Αυτό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και να αποφέρει, όφελος οικονομικό?
0: Δεν γίνεται, σου λέει ο κύριος Σταματόπουλος.
2: Μα σας λέω αυτό.
1: Ναι, αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει.
0: Είναι θέμα δήμων αυτό. Πρέπει οι δήμοι να κάνουν το σχεδιασμό.
2: Είναι θέμα πιστώσεων των δασικών υπηρεσιών. Έχουν εγκαταληφθεί οι δασικές υπηρεσίες, δεν έχουν προσωπικό, δεν μπορούν, είναι κουτσές, ας πούμε, αλλά βλέπετε ότι είναι κουτσί και οι δασοπυρόσβεση τελικά. παρά τα, δηλαδή όλα τα, αυτό που λέμε, γιατί σας άκουγα κύριε Γκάτζου χτες νομίζω, που λέγατε, είχατε ένα καλεσμένο και έλεγε ας πούμε 80% πάει στην καταστολή, 70% στην καταστολή, 20% πάει στην πρόληψη. Σε εσάς δεν το είχα ακούσει. Λοιπόν, τέλος πάντων αυτό είναι. Αυτό
0: άρα ισχύει. Πρέπει να πάει πιο πολύ στην πρόληψη.
2: Πρέπει να πάει αντίστροφα.
0: Αντίστροφα. Γιατί πρέπει... δεν το κάνουμε κύριε Σταματόπουλε και το λέω γιατί. Γιατί αν το είχαμε κάνει. Δεν θα είχαμε αυτές τις. Συγγνώμη, το ρωτώ γιατί πια έχει γίνει όρος τις Mega Fires. Γιατί δεν τα βλέπω μόνο στην Ελλάδα αυτό. Τώρα, ξέρετε, και ο κόσμος εδώ, οι ακροατές μας, λέει όλα αυτά κοστίζουν. Όλα τα άλλα που κάνουμε δεν κοστίζουν. Μιλάνε για τις μπελαρά. Για τα... Εγώ δεν τα βάζω στο ίδιο, στην ίδια ζυγαριά.
2: Δεν είναι το ίδιο. Δεν
0: έτσι,
2: είναι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, οπωσδήποτε. Έτσι, εδώ, κυρία Γκάτζου, ναι, κοστίζουν. Αλλά να σας πω κάτι. Πόσο κοστίζει τώρα. Η απώλεια αυτού του οικοσυστήματος. Yeah. Αφήστε τα σπίτια. Εγώ σας λέω τα σπίτια, πες ότι αδιαφορούμε, ας πούμε, για τους πολίτες.
0: Δεν πρέπει να διαφορούμε. Έτσι. Και θα το πλέω, όχι, γιατί μείναν οι άνθρωποι με τα ρούχα που φορούσανε. Δεν πρέπει να διαφορούμε.
2: Λοιπόν, οι νεκροί είναι. Μετράμε. Κοιτάξτε, θα δείτε. Να κάνω μια παρένθεση. Από τότε που λειτουργεί μόνο η πυροσβεστική στην καταστολή, έτσι, έχουμε 252 νεκρούς, 12 νεκρούς το χρόνο, ανεξάρτητα τώρα αν είναι πιλότοι, έτσι,
0: είναι άνθρωποι, σημασία, γιατί, άνθρωποι, δεν είναι ό,τι
2: ναι,
0: και
2: είναι όλοι, έτσι, εγώ βάζω όλους ίδιους.
0: 12 ανθρώπους χάνουμε από τις πυρκαγιές κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο.
2: Με 12 μέσο όρο, 12 είναι, μέσο είναι... όρο κάθε χρόνο.
0: Σοκαριστικό.
1: Ναι, εσείς λοιπόν, προφανώς αναφέρεστε τώρα στο δόγμα πυρόσβεσης και θα προκρίνατε, κοιτάξτε, την επιστροφή στη δασική υπηρεσία, αν είναι υπεύθυνη για την πυρόσβεση στα δάση.
2: Όχι, δεν προτείνω αυτό. Προτείνω το μεικτό σύστημα που έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία,
0: το καλά, μεικτό σύστημα λέει, τι σημαίνει ακριβώς, κύριε Σταματόπουλε?
2: Θα σας πω τώρα. Η Τουρκία, η ΗΠΑ και η Κύπρος έχει αυτό που είπατε προηγουμένως, μόνο η δασική υπηρεσία εκεί καθαρίζει, έτσι. Ωραία, εντάξει, τις δασικές πυρκαγιές. Εγώ δεν λέω, οι άλλες χώρες, όλες οι ευρωπαϊκές έδωσες έχουν ένα μεικτό σύστημα. Έχουν δηλαδή βραχίονες επέμβασης, ας πούμε, με οριοθετημένα καθήκοντα. Η δασική υπηρεσία εν προκειμένου που λείπει εντελώς, έτσι, δεν έχει ούτε καν δασοπυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να κάνει την επιτήρηση των δασών όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, να ξαναλειτουργήσει τα ορεινά πυροφυλάκια, να κάνει την πρώτη πλήξη. Πρώτη πλήξη. Και να καθορίσει, σε συνεργασία βέβαια αυτό, έτσι, και με άλλους φορείς, να καθορίσει ποια είναι μετά, αν χαθεί η πρώτη πλήξη, πού θα πάνε να σταθούνε, πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζωρίδες. Αυτά καθορίζονται από τη διαχείριση. Μπορούν δηλαδή να βγούνε. Αλλά αν κάνεις διαχείριση, έχεις και έσοδα και μπορείς να τα χρηματοδοτήσεις.
1: Άρα μήπως να επιστρέψουμε στο θεσμικό πλαίσιο και για όλα αυτά που προβλέπει?
2: Όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Για το δάσος.
2: Δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Δηλαδή μήπως είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, θέλω να πω.
0: Και λέει ο Βασίλης, επειδή το λέω τώρα να κάνουμε και λίγο, μας στέλνουν μηνύματα, σας ακούνε οι ακροατές με μεγάλο ενδιαφέρον και στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Λέει και όταν πάει, είναι από τα Μέγαρα, όταν πάει κάποιος να καθαρίσει το δάσος ή να κλαδέψει ένα πεύκο, τρώει μήνυση. Λέει ο κύριος Βασίλης.
2: Όχι, άμα πάει και το δηλώσει στις δασικές υπηρεσίες, απλώς μία δήλωση κάνει. Μία δήλωση. Ναι. Λέει, εκείνη τη μέρα εγώ θα κλαδέψω αυτό. Δεν θα τον πειράξει κανένα.
1: Με απλή δήλωση, δεν χρειάζεται έγκριση δηλαδή.
2: Με απλή
1: δηλαδή.
2: Δήλωση.
1: Έγκριση.
2: Δεν χρειάζεται έγκριση.
1: Α, μάλιστα.
2: Αλλά εκείνη τη μέρα μπορεί να έρθει ένας δασοφύλακας και να δει τι κάνεις, ας πούμε. Άμα δεν κάνεις αυτό που έχεις πει ότι θα κάνεις, θα φας τη μήνυση. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δηλαδή να μην τη φας, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Έτσι. Άμα αυθαιρετούμε, δεν γίνεται. Πρέπει όλοι να λειτουργούμε ως συμπολίτες πια μέσα σε ένα πλαίσιο.
0: Αναρωτιέμαι, η φροντίδα των δασών πού ανήκει? Έχω μπερδευτεί. Ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, στους Δήμους?
2: Είναι αποκλειστικά στη δασική υπηρεσία, δηλαδή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορεί, αν δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, δεν μπορεί να σου δώσει και τους πόρους εκείνους για να έχεις αένα ή χρηματοδότηση. Δηλαδή η διατήρηση των δασών, δηλαδή εμείς λέμε την αηφόρο η αειφορία των δασών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι λέμε την αειφορία των δασών. Δηλαδή με ελάχιστα χρήματα έχουμε, διατηρούμε ας πούμε τα δάση και παράγουμε και προϊόντα, δεν είναι μόνο το ξύλο, έτσι, παράγουμε και προϊόντα, αλλά χρηματοδοτούμε στη συνέχεια και, τη δασοπονία στη συνέχεια.
1: Υπάρχει πρόβλεψη σε αυτό που λέτε, επειδή μιλάμε πάλι για το οικονομικό κομμάτι, για τη συμμετοχή εταιριών σε αυτό? Δηλαδή ιδιωτικών εταιριών εκμετάλλευσης.
2: Γιατί όχι,
0: βέβαια. Δηλαδή, δεν είχε γίνει και κάποιος νόμος, κάποια συζήτηση τέτοια.
2: Θυμάμαι
0: για την Αδειά, ότι να μπουν και εταιρείες. Νομίζω...
2: Έχει γίνει, κοιτάξτε, δείτε. Παλιά, ας πούμε, και τώρα, τις υλοτομίες τις κάνουν συνεταιρισμοί.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα με τον προηγούμενο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκυλακάκη, υπήρχε ένας, βγήκε ένας νόμος,
0: μάλιστα,
2: όπου μπορεί να γίνει συνδιαχείριση από μια εταιρεία και τους συνεταιρισμούς. Άμα δεν έχεις, γιατί τώρα στην Πελοπόννησο δεν έχουμε κανένα συνεταιρισμό.
0: Ναι, δεν έχουμε.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν θέλω εγώ την τάδε εταιρεία, μην σας πω, που είναι και ξυλοβιομηχανία και έχει τη
0: ναι, ναι.
2: Χρειάζεται.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή,
0: αυτό δεν είναι
2: ομάδα.
0: Κακό όμως. Δεν είναι
2: Όχι,
0: αρνητικό.
2: Δεν είναι κακό, βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι όμως παίρνουν.
0: Πάρα πολλά χρήματα. Κάποια χρήματα.
2: Όχι, παίρνουν υλοτόμους. Παίρνουν υλοτόμους, τους οποίους τους πληρώνουν και βγάλουν και τον παρακάματό τους υλοτόμοι, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και έτσι αναγεννάται και αυτό το επάγγελμα. Έτσι. Και έχουν τη βιομάζα, την ξυλοβιομηχανία. Δεν τη νοιάζει. Τη νοιάζει η βιομάζα να μπορεί να λειτουργήσει.
0: Κύριε Σταματόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μία ερώτηση, επειδή την έχει στείλει ο ακροτής μας, ο Δυτικός. Λέει, τι σημαίνει, χρησιμοποιήστε έναν όρο πλήξη. Λέει, τι ακριβώς
2: είναι. Πρώτη πλήξη, το πρώτο χτύπημα της πυρκαγιάς, ας πούμε.
0: Α, το πρώτο χτύπημα.
2: Ναι. Γιατί τα πυροφυλάκια.
0: Και έτσι να κλείσουμε. Σας παρακαλώ.
2: Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Ναι, όχι, να πούμε για την πλήξη, γιατί μας ρωτούν και θα πάμε μετά.
2: Στα υψηλό πυροφυλάκια, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα τώρα, έτσι, αν ήταν στελεχωμένα, ακόμα και με μεγαλύτερους πολίτες, δηλαδή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα παιδιά αυτά που διώχνουν από την πυροσβεστική, που είναι 38 χρονών, μόλις γίνει 39, τον πλακώνουν στο ξύλο. Αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά που σας λέω, έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε Σταματόπουλε.
2: Είναι και πολύπειροι.
0: Είναι και πολύπειροι. Θα συμφωνήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ωραία συζήτηση. Σίγουρα θα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
2: Χάρηκα. Γεια σας. Γεια σας. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8. Φυσικά ακούγαμε πριν μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνη τον κύριο Σταματόπουλο, δασολόγο, περιβαντολόγο. Μας είπε τη δική του άποψη ότι πρέπει να αντιστρέψουμε το ποσοστό σαν αφορά την πρόληψη. Και τη...
1: ναι.
0: Αυτό είπε, ότι πρέπει να το κάνουμε πιο... ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να είναι η πρόληψη.
1: Ναι, και την πλήξη, δηλαδή πάλι ναι. αναφέρθηκε λίγο πολύ στη διαχείριση της πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Δεν μιλήσαμε τόσο ναι. Για την εκμετάλλευση και τον τρόπο που θα καταφέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε αυτό που λένε να μπούμε ξανά μέσα στο δάσος που το έχουμε εγκαταλείψει.
0: Πάντως, Γρηγόρη, επειδή ο κόσμος εδώ καταλαβαίνω. Εντάξει, ξαναλέω. Δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω σε αυτούς που στέλνετε και χαρακτηρισμούς και τα μηνύματά σας έχουν και έτσι εκφράσεις πολύ βαριές. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν διάλογο και να ακόμα και να διαφωνούμε σε πολιτισμένα. Πολιτισμένα. Χρειάζεται να βρει ένα στον άλλο, δεν θα πω σε αυτό. Λοιπόν, θα πω όμως ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος στο κομμάτι της πρόληψης. Ακούγοντας και τον κύριο Σταματόπουλο, και δεν τον έκλεισα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε, η Σοφία. Δεν τον έκλεισα γι' αυτό, Σοφία μου, γιατί ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός όπως και ο τηλεοπτικός είναι περιορισμένος. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη σύνδεση, για να πετύχουμε κι άλλους να βγάλουμε καλεσμένους. Άρα, μην τα βλέπετε όπως θέλετε. Μας είπε την άποψή του, εγώ την ακούω και ακούω κυρίως το κομμάτι με τον Γρηγόρη που είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων των χρημάτων, των πόρων, πρέπει να δίνονται στην πρόληψη.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Αλέξανδρος που μας ακούει, εταιρείες στο δάσος, ομολογία δόλου, σε ένα κράτος που ξεπουλάει τα πάντα, ντροπή.
0: Ναι.
1: Άντε γεια.
0: Δεν είπε έτσι ναι. ο κύριος Σταματόπουλος.
1: Όχι, ο Κροατής το λέει.
0: Ναι, όχι, ο κύριος Σταματόπουλος είπε, Αλέξανδρε, μην ακούσα τι θες. Είπε πολύ απλά ότι έχουν μπει και κάποιες εταιρείες που έχουν το know-how. Αυτό μπορεί να γίνει, σου λέει. Όχι να μπουν όλες οι εταιρείες και να έχουν τη διαχείριση, μόνο εταιρείες διαχείριση του δάσους. Δεν το πω αυτό, Κριστόφ.
1: Ναι, και το ζήτημα είναι το πώς κάνουμε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή, έχουμε ένα δάσος 100 και λέμε, μήπως αν εκμεταλλευτούμε το 30, σώσουμε το 70. Ναι. Γιατί τώρα έχουμε ένα δάσος 100 και σήμερα έχουμε 0. Δεν έχουμε δάσος. Τέλειο, δεν υπάρχει δάσος. Άρα, αν μπορούσαμε με έναν τρόπο το 30
0: αυτό είναι
1: να
0: το
1: χρησιμοποιήσουμε. Για να προστατεύσουμε το 70 και να έχουμε το 70 εξασφαλισμένο και σίγουρο. Αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα και πώς θα γίνει αυτό μας το λένε και οι άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών, όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Αμαλία, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρος σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει. Όχι, το αυτοκίνητο ταξιδεύει στη μισή τιμή. Δεν
0: είναι στη Σαμαλία, δεν χρειάζεται πολύ να κάτσεις μαζί μου για να κάνεις το λεπτά σαρδάμα. Είναι πολύ εύκολο για μένα.
1: Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, λοιπόν, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξαπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος μας ακούει μάλλον στο Βόλο και λέει: μετά από 50 χρόνια ανεξέλεκτων πυρκαγιών, εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε σε ποιον ανήκει η διαχείριση δασών. Τι άλλο να πούμε, θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Θα συμφωνήσω. Την ερώτηση την έκανα γιατί πραγματικά και εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι ακριβώς γίνεται με τη διαχείριση των δασών και ο Πέτρος έχει δίκιο. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Και για το σαρδαμάκι μας προηγουμένως, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Επισημαίνει ο φίλος Δημήτρης, λέει περιβαλλοντολόγος.
0: Περιβαλλοντολόγος, εγώ πρέπει να το πω αυτό. Περιβαλλοντολόγος.
1: Είναι λίγο δύσκολη λέξη.
0: Ναι, και
1: εντάξει.
0: Για μένα δε, που το έχω το σαρδάμα εύκολο. Περιβαλλοντολόγος και πολύ σωστό ο Δημήτρης, μας το είπε.
1: Ναι,
0: ο Δημήτρης μου έχει δίκιο. Είναι περιβαλλοντολόγος. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει: άμα καθαρίσει έξω τα μπέλη σου, τα αγριόχορτα που είναι δίπλα σε πεύκα, τα πεύκα θεωρούνται δάσος. Τρως μινισάρα, δηλαδή να φτιάξει μια μικρή αντιπυρική ζώνη. Τα έχω τραβήξει. Το ίδιο το κράτος αποτρέπει ή σε κάνει παράνομο για απλά λογικά πράγματα. Θα συμφωνήσω και με τον Βασίλη. Απλώς όταν πας εσύ να προστατεύσεις το κτήμα σου, το σπίτι σου. Και είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Αλλά ο Δήμος έρχεται και κόβει τα πάντα για να βάλει κυβόληθους, γιατί πρέπει να κάνει το πεζοδρόμιο και την περιοχή βιοκλιματική. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το μοντέλο. Εκεί τρελαίνομαι. Πραγματικά τρελαίνομαι. Πραγματικά. Και λες, βρε παιδιά, αφήστε τα πεζοδρόμια όπως είναι. Με τα δεντράκια τους και αυτά. Όχι. Αυτοί οι κυβόληθοι είναι βιοκλιματικοί κάτι. Θα τρελαθούμε. Σε αυτή τη χώρα πραγματικά κάνει τρέλα. Πραγματικά.
1: Καλά, στη δροσιά έχετε και πολύ δάσος.
0: Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Δεν είναι δροσιά, είναι Διόνυσος, είναι Άγιος Στέφανος, είναι Άνοιξη.
1: Έχει δάσος, έχει δάσος.
0: Ό,τι έχει μείνει από δάσος. Θυμάσαι τη μεγάλη πυρκαγιά του 2008, τόσο πέσε μέσα από το σπίτι μου η φωτιά.
1: Ναι, μήπως ο κυβόληθος κάπως το εξισορροπεί. Δηλαδή να θέλεις ένα ξέφωτο.
0: Να θέλεις ένα ξέφωτο. Δεν σ' αρέσει το πεύκο που έχει, θα σου το πούμε, είτε αυτά που έχει φυτέψει έξω από το σπίτι σου για να έχει αυτό. Πρέπει να στα. Γιατί δεν σου ανήκει το πεζοδρόμιο, γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Δεν μου ανήκει. Προς Θεού, δεν είναι δικιά μου περιουσία το πεζοδρόμιο. Όμως βάλαμε. Και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο. Βάλαμε πέντε δέντρα. Έτσι, να τα βγάλεις, για να βάλεις κυβόληθους. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό, πραγματικά. Αντί να κοιτάξουμε να καθαρίσουμε τους δήμους από τα ξερά, πάλι όμως φταίνουν οι πολίτες. Φταίμε κι εμείς, ναι, που δεν καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω, δεν κουβελώνα. Φταίμε κι εμείς, γιατί πετάμε τα σκουπίδια μας, και αυτό είναι αλήθεια, τα στρώματα, καρέκλες όπου να είναι. Θα συμφωνήσω. Ο Δήμος δεν πρέπει να έχει να τα παίρνει όλα αυτά και να συντηρεί και το δάσος και όλα. Δεν ξέρω, πραγματικά γι' αυτό λέω, έχω λίγο μπερδευτεί. Όλα φταίνουν για όλα αυτά οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική διοίκηση και όλοι δεν φταίνουν πουθενά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί πραγματικά, αν ανάψει μια φωτιά, Γρηγόρη μου, στη δροσιά.
1: Θα πάτε στην πλατεία.
0: Θα πάμε στην πλατεία που την κάνουν βιοκλιματική. Και θα σωθώ. Το σπίτι μου όμως και η περιουσία δεν θα σωθεί. Τώρα, τρελά πράγματα. Κοίτα, δεις, το πιάσε το. Είναι. Το πιάσε, λέει. Ναι, και στην πλατεία. Με την πλατεία η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς και σκοτώνται μεταξύ τους, ή παρατάξεις ή πολίτες αυτά. Δεν έχω πάει εκεί στην περιοχή, στην πλατεία, γιατί δεν είχαν προβλέψει. Κάναν την πλατεία. Κλείσαν την πλατεία που έχει. Μια μικρή πλατεία είναι, που έχει 10 μαγαζιά που δουλεύαν οι άνθρωποι από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί χειμώνα στην Ρωσία. Την κλείσανε εκείνη την εποχή. Μπράβο! Να μην δουλέψουν οι καταστηματάρχες. Μεγάλη επιτυχία.
1: Άρα πότε έπρεπε να γίνει, δηλαδή.
0: Να γίνει το χειμώνα.
1: Α, το χειμώνα.
0: Βέβαια. Το χειμώνα, που δεν είναι να πάνε τα παιδάκια να παίζουν στην πλατεία, να πάρει όλο το σουβλάκι του, το χυμό του. Αυτό λέω, να δουλέψει και τα μαγαζιά, το παγωτό. Το λέω. Από την άλλη όμως, δεν είχαν κάνει πρόβλεψη, γιατί υπάρχει ένα περίπτωρο, ένα μόνο περίπτωρο, και δεν είχαν κάνει πρόβλεψη που θα το βάλουν. Είχαν κάνει όλο το σχέδιο, αλλά το περίπτωρο το αφήσαν εκτός. Απίστευτα πράγματα σε αυτή τη χώρα, απίστευτα. Λέω λοιπόν ότι όλα έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, είναι αυτό που είπε ο Σανατόπουλος, και την πρόληψη. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα. Αναρωτιέμαι. Τώρα, αν μπορεί μια πυρκαγιά να ελεγχθεί όχι ή να την προλάβεις, αυτό δεν είμαι ειδικός να το πω. Γιατί βλέπω ότι και σε άλλες χώρες, και γράψα ό,τι θέλετε τώρα. Εσύ δεν είδες άλλες χώρες. Είδα στη Γαλλία. Είδα στην Ισπανία. Α, και εκεί δεν υπάρχει σχεδιασμός. Στην Τουρκία, που λέει ο κ. Σταματόπουλος ότι έχει ένα πολύ σωστό μοντέλο πρόληψη. Αυτό δεν είπε.
1: Ναι, το είπε.
0: Στην Κύπρο δεν υπήρχαν. Ναι. Δεν στείλαμε εμείς ελικόπτερα.
1: Καλά, όλες οι χώρες έχουν περάσει περιόδους καταστροφής.
0: Μήπως όλο το μοντέλο πρέπει να αλλάξει.
1: Ή αν μην ξεχνάμε την Αυστραλία πριν κάποια χρόνια. Είχε καεί όλη η Αυστραλία.
0: Και η Γεωργία λέει: για ποια διαχείριση μιλάτε? Στην Εύβοια, όπου έχει περάσει φωτιά τα τελευταία χρόνια, έχει ανεμογεννήτριες. Μπορείτε να πάτε στο πορτοράφτη για μπάνιο και το διαπιστώσετε μόνοι σας με τα λέει βουνά από κόκκινα φωτάκια. Επειδή βρίσκομαι και στις δύο πλευρές, συχνά σας το λέω με βεβαιότητα. Νομίζω ότι ή μας κοροϊδεύετε εμείς, ή κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Σας εκτιμώ, λέει, αλλά πρέπει να το δούμε αλλιώς. Μην αναρωτιέστε γιατί οι πολίτες νιώθουν οργή και θυμό. Δεν αναρωτιόμαστε, το έχουμε πει με τον Γρηγόρη. Το καταλαβαίνουμε και την οργή και το θυμό. Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί χάθηκαν πέντε συμπολίτες μας, έτσι, και χάνονται και περιουσίες. Πώς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο άκρητα να λέμε. Άλλο να κάνουμε, ναι, και να φυσικά θέλουμε να αποδοθούν οι ευθύνες. Και για την ανεμογεννήτρια το είπε και ο Γρηγόρης και εγώ. Και μάλιστα άκουσα μία συζήτηση σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι, ότι δεν συντηρούνται. Είναι κλιματικό. Αν έχει βάλει κάποιο ανεμογεννήτρια και δεν τη συντηρεί.
1: Ναι, δεν συντηρείται το δίκτυο.
0: Το δίκτυο
1: μεταφοράς του ρεύματος.
0: Ναι. Δεν συντηρούνται. Αυτό άκουσα, ξαναλέω. Εγώ δεν είμαι ειδική σε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, αν και αυτό και αυτό είναι προβληματικό. Ελέγχει κάποιο αυτού που βάλαν τις ανεμογεννήτριες, αν τη συντηρεί. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό έλεγχο.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν προκύπτουν ερωτήματα. Δεν πρέπει να μας γίνει μάθημα, Γρηγόρη, να τυχαίμε αυτό, για να δούμε αν εκεί που έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες γίνονται οι συντήρησεις που πρέπει.
1: Ναι, και δυστυχώς τα ξεχνάμε όταν περάσει η κρίση. Περνάει η κρίση, περνάμε στην επόμενη μέρα και συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας, εκτός βέβαια από τους πληγέντες οι οποίοι.
0: Και αυτοί που χάσαν τη ζωή τους, οι οικογένειες που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους που κλείσαν τα σπίτια. Εμείς θα συνεχίσουμε, αυτοί οι άνθρωποι όμως, πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους. Πραγματικά, με τι κουράγιο, με τι δύναμη. Εγώ άκουγα μαρτυρίες και σίγουρα και εσύ, γιατί ήσουν και εδώ, στο ραδιόφωνο, και όπου λένε ότι αυτή ήταν όλη η κόπη μια ζωή. Ακόμα και ένα εξοχικό να είναι, μπορεί άλλο να μένει εδώ στο ενίκιο και να έχει ένα σπίτι εκεί να πηγαίνει να κάνει δύο μπάνια. Τι, να τους χωρίσουμε σε κατηγορίες.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις περιοχές Σκανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων βρίσκεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, με τους κατοίκους των περιοχών αυτών να έχουν λάβει μήνυμα απομάκρυνσης προς Νέα Πέραμο. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Οι αρχές στο μεταξύ ανακοίνωσαν ότι μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, 111.000 στρέμματα καήκαν έως χθες το μεσημέρι. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026. Η προθεσμία για την οριστικοποίηση λήγει στις 24 Οκτωβρίου. Ισχυρή πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλτ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία. Σόι είναι και οι 8 Γερμανοί επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς σκάφους που παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη, ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου εντοπίστηκε άνδρας 58 ετών, η οικογένεια του οποίου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Έχουν συλληφθεί 2 άνδρες συνδικής καταγωγής, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Καθυστερήσεις 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία προς Αεροδρόμιο και Λευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε τη βελγική Σεντρούιντεν στην τελευταία φιλική αναμέτρηση που έγινε στην Ολλανδία, όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ακόμη σε άλλους φιλικούς αγώνες, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
10: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
10: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Επιστρέψαμε εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ στα πλήκτρα ο Τάκης Μαυράκης. Και βεβαίως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την κριτική σας, για την οργή σας, για το θυμό σας. Όλα τα καταλαβαίνουμε. Παίρνω και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ειρήνη και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα επειδή λέμε ότι όλα. Είχαμε κάνει μια σκαλέτα διαφορετική με τον Γρηγόρη, αλλά προέκυψαν οι πυρκαγιές. Είπαμε όμως να τα συνδυάσουμε όλα, γιατί όλα είναι η καθημερινότητα και απασχολούν τους πολίτες. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι ο πρόεδρος του eReal Estate. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας
2: ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όσο καλή μπορούμε.
0: Ακριβώς, γιατί θρυνούμε και δύο ανθρώπους τώρα που πέσαμε το ελικόπτερο. Είναι ένας κυβερνήτης Δανός και ένας Έλληνας ο συντονιστής, έτσι δεν είναι,
1: Γρηγόρη μου. Ναι.
0: Λοιπόν, και τρεις πυροσβέστες από την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πέντε ανθρώπους, βαρύ το κλίμα. Έτσι, έχουμε αυρίσει οι ψυχές μας. Λέγαμε όμως εδώ, κύριε Μπάκα, με τον Θεμιστοκλή, ότι αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τις περιουσίες τους, μπορεί τα παιδιά τους έχουν περάσει σε κάποια άλλη πόλη, γιατί έχουν γίνει και βάσεις και όλα είναι πια, ξέρουμε πού έχει περάσει και το παιδί. Και να πρέπει να μπουν και σε αυτό το γολγοθά της ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι γολγοθάς. Είναι γολγοθάς.
2: Είναι οι δεύτερες πανελλήνιες, λέω. Είναι οι πανελλήνιες που περιούσαν τους φοιτητές και τους μαθητές. Και είναι οι πανελλήνιες ουσιαστικά πλέον των γονέων. Είναι η αναζήτηση πρώτης φοιτητικής κατοικίας. Κάτι το οποίο τελευταία χρόνια πραγματικά είναι ένας γολγοθάς, δηλαδή η οικογένεια ψάχνει να βρει κάτι οικονομικό. Ξέρετε, γενικότερα αυτή τη στιγμή οι οικογένειες οι οποίες είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στη διαδικασία αναζήτησης κατοικίας, πάντα θεωρούν και καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να βρουν μια ευκαιρία. Δηλαδή να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι που είναι κάνει 350 με 400 ευρώ. Οι γονείς οι οποίοι όμως έχουν μια εμπειρία, δηλαδή έχουν ένα παιδί το οποίο ήδη σπουδάζει, γνωρίζουν πραγματικά πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για τις μεγάλες πόλεις της χώρας και ιδιαίτερα για τις περιοχές με την τουριστική δυναμική, τα 500-550 ευρώ, φυσικά θεωρείται η λογική τιμή πλέον, σε αγωγικά τη λέξη βάλτε, λογική τιμή, για το ενίκιο μιας κατοικίας φοιτητικής, η οποία είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει και η κουλτούρα της συγκατοίκησης στην Ελλάδα για τους φοιτητές, εκτός αν βλέπετε αυτό να αλλάζει ίσως.
2: Η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Είναι λάθος να λέμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα. Γιατί οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από την ίδια πόλη και γνωρίζονται οι γονείς μέσα στις μαθητές του σχολείου, αυτά τα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό συγκατοικούν. Όπως συγκατοικούν και οι φοιτητές οι οποίοι είναι στο τρίτο και τέταρτο έτος, είναι φίλοι, έχουν γνωριστεί πριν από τους πολίτες και πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης. Μπορεί να μην είναι τόσο πολύ έντονο αυτό ως φαινόμενο στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να ήταν πολύ πιο έντονη αυτή η επιλογή. Πλέον όμως βλέπουμε ότι οι φοιτητές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή.
1: Ναι, γιατί είναι πιο λογικό ένας φοιτητής να νοικιάζει δωμάτιο παρά να νοικιάζει σπίτι. Δηλαδή, προφανώς θα συμφέρει ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια που να έχει τέσσερις φοιτητές ενδεχομένως.
2: Έχουμε μια διαφορά σε αυτό, να ξέρετε. Εμείς επειδή το συμπλήρωμα πολλές φορές με την Αγγλία αυτό, υπάρχει εξής διαφορά. Στην Αγγλία, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο κάθε ενοικιαστή, κάθε φοιτητή με το δωμάτιό του. Στη χώρα μας εμείς κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο ρυθμίσεων της επιφάνειας του ακινήτου και γράφουμε μέσα τα ονόματα των ανθρώπων που θα συγκατοικήσουν. Όταν αυτή τη στιγμή φύγει κάποιος από το συγκεκριμένο σπίτι, αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλει να συγκατοικήσει άλλο, οι άλλοι μένουν πίσω με υποχρεωθεί στο να καταβάλουν το σύνολο του μισθώματος. Επομένως, αυτό θέλει μια προσοχή. Εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα το να μένει ένα παιδί με κάποιους ξένους, εισαγωγικά δηλαδή, άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει, που δεν έχει μια φιλική τουλάχιστον σχέση. Αυτό ο εξωτερικό γίνεται πολύ πιο εντός. Στη χώρα μας δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Στο εξωτερικό να ξέρετε και το εξής κιόλας. Ότι υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν, συσταγωγικά βάζει τη λέξη, την ευθύνη επιλογής συγκατοίκου. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ απλά βάζω μια αγγελία και λέω κάτι. Ο Θέμης, ο Μπάκα σήμερα έχει νοικιάσει ένα σπίτι και νοικιάζει και ένα δωμάτιο που είναι δίπλα. Ποιος θέλει να έρθει να μείνει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή είναι ένα ηλικία και η ελληνική οικογένεια ξέρει αυτή την κουλτούρα δεν την έχει. Αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κυρίως σε συναδέρφους. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οποίοι είναι εργένιδες και μπορεί να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, να έχουν κοινά, κοινό ωράριο πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με την πανδημία του κορονοϊού, μπήκαν στη λογική αυτή. Χωρίς να είναι τόσο πολύ αναπτυγμένο αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας.
0: Κύριε Μπακά, θέλετε να μας δώσετε λίγες τιμές, γιατί από φίλους και γνωστούς ψάχνουν για τα παιδιά τους κάποιο σπίτι στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Οι άνθρωποι τραβάνε τα μαλλιά τους, πραγματικά.
1: Γιατί είναι σκληρές περιοχές.
0: Γι' αυτό τώρα το λέω. Τώρα δεν μιλάω έτσι, γιατί δεν ξέρω στην Καλαμάτα ποιες είναι τιμές, ενώ δεν γνωρίζω γιατί δεν έχω κάποιον να μου πει.
2: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι είναι και ίσως και πιο προσιτές. Δεν ξέρω αν είναι και τώρα.
2: Η Καλαμάτα δεν είναι έτσι. Δυστυχώς τα τελευταία τρία
0: χρόνια. Α, δεν είναι. Ορίστε, τσάου.
2: Η Καλαμάτα έχει μια έντονη δυναμική στον πρώτο βαϊχρόνο μισθό. Είναι περίπου 930 κίνητα γεγραμμένα.
1: Mm-hmm. Τουριστική πόλη.
2: Πολύ τουριστική πόλη.
0: Και μεγάλη ανάπτυξη. Μεγάλη ανάπτυξη.
2: Τεράστια. Μεγάλη αλλαγή την τελευταία πενταετία. Η αιτία πολύ πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ωραία. Θέλετε να μα πείτε. Ναι, λίγε τιμέ.
2: Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή. Για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 390 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο διπλωμένο με το σπίτι των οικοσκευών. Το 2019 αυτό το σπίτι, 220 με 280 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε από 390 και αγγίζουμε τα 650. Τώρα στην Πάτρα.
0: Ναι, στην Πάτρα.
2: Πόλη. Η Πάτρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αγίας Σοφίας πυροβεστήριο στρατιώτου. Περιοχή που πλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές. Βλέπω το κόστος για ένα σπίτι στο 30 με 45 τετραγωνικά. Ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα. Ξέρω, η διαθεσιμότητα μας είναι πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένη σε αυτή την κατηγορία επιχειρήματος. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο τη μεσούδα των οικοσκευών. Πιο οικονομικές περιοχές στην Πάτρα είναι οι περιοχές στα Ραμπούνα, Ζαλοχρήτα, Ψαροφάη, Πλατεία Παναντρέου. Περιοχή κατά κύριο λόγο που είναι το πρώην ΤΕΗ Πατρών. Εκεί βλέπουμε για σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά. Να ξεκινάμε από 260 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και τα 300 ευρώ. Εδώ σε αυτό το 2019 συζητάγαμε 150 ευρώ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τη διαφορά της τιμής. Τώρα, σε άλλες περιοχές που έχει στιγμή της χώρας μας, όπως αυτή τη στιγμή η Κομοτηνή, που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα για την νομική, εκεί βλέπουμε το 2026 για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά μέτρα, μάλλον έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 230 ευρώ το μη ανακαινισμένο παλιό σπίτι του 70-80. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 400 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω ότι το 2019 συζητάγαμε 170 ευρώ με 240. Δηλαδή, είπαμε σχεδόν ένα διπλασιασμό της ζητούμενης τιμής ενοικίασης. Σε άλλες περιοχές, όπως είναι τα Γιάννενα, που έχει μια έντονη κινητικότητα στους φοιτητές, βλέπουμε μια σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα να ξεκινάμε από 340 ευρώ έως και 700 ευρώ, αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι πλησίον του κέντρου της πόλεως. Δηλαδή, γενικότερα η Ιωάννη, τελευταία χρόνια καταγράφηκε αυτά μια ραγδαία αύξηση των τιμών. Γενικά, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Οι γονείς να προσέχουν πραγματικά πάρα πολύ τις αγγελίες που υπάρχουν στο ίντερνετ, που πραγματικά φαίνονται πάρα πολύ οικονομικές και έχουν εντυπωσιακές φωτογραφίες, πραγματικά εντυπωσιακές, και ζητούν προκαταβολές. Είμαστε 2026, μην πέσουμε θύμα τώρα απάτης μέσα από το ίντερνετ.
0: Μάλιστα. Τώρα να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την αγορά ακινήτων, πώς βλέπετε να κινείται έτσι και το 27. Γιατί βλέπουμε όλα τα, και με βάση τα στοιχεία της Eldstat, και τα ενίκια τρέχουν κάθε μήνα με έναν αριθμό αύξησης που είναι πραγματικά, να πω τώρα πια,
1: είναι εξωφρενικός.
0: Είναι εξωφρενικός και εξωπραγματικός θα έλεγα. Δηλαδή όταν θες για ένα τριάρι σπίτι, το τριάρι τώρα το λέω με δύο υπνοδωμάτια όπως τα λέτε, έτσι λέγαμε εμείς στα δικά μου χρόνια, τριάρι ήταν αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, και, όχι καινούριο. 900 και 1000 ευρώ, όχι καινούριο. Και αυτό η τιμή που λέω είναι και οικονομική. Πού θα πάνε τένι για το επόμενο διάστημα,
2: κυρία Κάτζου, αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε ο κρατής μας κάνει μια αναζήτηση να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι με δύο υποδομάτια άνω του πρώτου ροφού, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής. Αυτή τη στιγμή θα δει ότι στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστιών 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Και όχι 1001, 1100, 1200, 1300. Ακόμα και στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Και όταν συζητάμε κέντρο Αθήνας, δεν είναι μόνο το Κολονάκι ο Λυκαβητός, είναι και η Κυψέλη, είναι και ο Νέος Κόσμος. Δηλαδή περιοχές οι οποίες τα τελευταία χρόνια καταγράφουν αγρές αυξήσεις. Mm-hmm. Τότε θα συμβεί από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, δεν θεωρούμε ότι θα δούμε μια ραγδαία μείωση στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης. Αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε. Θα καταγράφουμε αυξήσεις σε μικρότερο ρυθμό. Παράδειγμα, ενώ το 2021-2022 συζητάγαμε για διψήφια ποσοστά 10% αυξήθηκε φέτος το ενίκιο, 12%. Πλέον θα συζητάμε 3, 5, 7%. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι αφού το 3, 5, 7% που θα συζητάμε και το 26 και το 27, θα έχετε να προστίθετε αυτή τη στιγμή στις ραγδαίες αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 60% από το 17 έως και σήμερα.
1: Βέβαια, δεν μιλάμε για μια ευχάριστη εξέλιξη.
0: Εντάξει, πάντως δεν μπορεί ο κόσμος να βρει να νοικιάσει σπίτι. Αν χρειαστεί κάποιος να φύγει από το σπίτι που μένει, ενώ είναι σε νίκιο, ή για ιδιοκατοίκηση γιατί θέλει να αλλάξει για οτιδήποτε, δεν βρίσκει σπίτι.
2: Κυρία Κάτζου, σήμερα ξέρετε τι είναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε ένα μέτρο το οποίο να δίνουμε ένα δέλεα, αν επιτρέπετε τον όρο, στον ιδιοκτήτη να ανεώνει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αθλητή και να έχει κίνητρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πλέον δεν είναι μόνο η ανέβρεση κατοικία να κάνουμε μια νέα μίσθωση. Είναι η οικογένεια που μένει σε ένα σπίτι, ένα ζευγάρι παντρεμένο που μένει σε ένα σπίτι, λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο τη τριετία και διαπραγματεύονται με τον ιδιοκτήτη του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Ο ιδιοκτήτη πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή. Δηλαδή αυτό που δεν χρωστάει, αυτό που δεν κάνει ζημιέ. Επομένω, δεν διαπραγματευόμαστε με τον καλό μα ενοικιαστή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνδυνο στον ιδιοκτήτη να ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στα επόμενη τριετία με ένα αυξημένο ενίκιο 2, 3, 4% συνολικά στην τριετία. Αλλά έχει και ένα κίνητρο φορολογικό. Αυτό το κάνουν πολλέ χώρε, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην φεύγουν οι οικογένειε και μεταναστεύουν εισαγωγικά, βάλετε τη λέξη, σε άλλε γειτονιέ και άλλα τα παιδιά σχολείο. Αυτό είναι το σημαντικό κίνητρο να δουν και στην τέσσερα.
1: Φορολογικό κίνητρο για τη διατήρηση του ενοικιαστηρίου, εννοείται.
2: Να ανανεωθεί στο ίδιο μισθωτήριο, στο ίδιο αυτήν, αυτή τη στιγμή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Και ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και θέλω να το θίξουμε είναι ότι οι γονείς πληρώνουν το ενίκιο του παιδιού του μέσω τραπέζη πλέον, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Ακόμα και 200-300 ευρώ. Εφόσον πληρώνονται αυτά τα χρήματα όλα διατραπεζικά και φαίνονται από την εξέταση δημοσίου εισόδου του μπάσκετ να πληρώνει το ενίκιο του παιδιού, θα έπρεπε ένα μέρος από το ενίκιο να εκπίπτεται το φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, εμείς τι κάνουμε. Πληρώνουν οι γονείς αυτές 5-6.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσει το παιδί και εμείς, σαν πολιτεία, να το γνωρίζουμε, θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα έχει ο γονέας εκπίπτει το ακόμα σαν εισόδημα. Μα δεν τα έχει αυτά τα χρήματα, τα έχει δώσει ο Χριστιανός. Για να πληρώσει το ενίκιο του παιδιού του.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα θέμα που καίει τις οικογένειες, όπως και η ακρίβεια και όλα αυτά. Και τώρα, άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές τα σπίτια τους ή έχουν καταστραφεί όλος καιρός, καταλαβαίνετε σε τι δεινή σχέση θέση βρίσκονται, πραγματικά.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει τάχιστα, χωρίς γραφειοκρατίες, να μπουν πραγματικά στην αποκατάσταση των ζημιών. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Μην του ταλαιπωρήσουμε παραπάνω. Είναι ήδη ταλαιπωρημένοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην αγορά κινήτων σίγουρα. Στην αγορά κινήτων με την έννοια στο real estate, στην ενοικίαση και στην αγορά.
0: Και στην αγορά, αλλά και στο ενίκιο. Οικογένειες τώρα 4 ατόμων.
1: Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά αυτά.
0: Έχουμε δει και τα στοιχεία. Και
1: βέβαια είναι πολύ ευχάριστο για αυτό που τα παίρνει. Έτσι,
0: πάρα πολύ ευχαριστώ. Είναι για αυτό που τα δίνει. Δεν έχει αυτός να τα δώσει το θέμα. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι. Και επίσης, Γρηγόρη μου, να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό που λένε και εδώ πέρα τώρα δεν το λέμε. Όταν θες 800-900 ευρώ. Κατελάχιστο για ένα ενίκιο, πώς θα βγάλεις πέρα το μήνα και έχεις και δύο παιδιά? Το έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αυτό? Δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα είναι, ήταν και γίνεται πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι αν δεν ληφθούν μέτρα και τα κατάλληλα μέτρα θα γίνει ακόμα πιο επώδυνο τα επόμενα χρόνια. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρόνοια από τους κυβερνώντες. Δεν είναι κάτι απλό το στεγαστικό θέμα. Και βλέπουμε και νέους ανθρώπους, 30, 27, 32, 35, γυρίζουν στα πατρικά τους, γιατί δεν μπορούν, στο πατρικό τους, δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους.
1: Ναι, και σε σχέση τώρα με τα φορολογικά, αυτό που ανέφερε, νομίζω ότι ήταν κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, να εκπίπτει το ενίκιο από το φορολογικό εισόδημα είναι κάτι προφανές που.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αδιανόητο πως δεν συμβαίνει. Έτσι. Γιατί το ενίκιο δεν είναι κάποια σπατάλη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι
0: ένα ελαστικό έξοδο. Δεν είναι. Δηλαδή, πού θα μείνει, στον δρόμο ή σε σκηνή. Τέλος, έπρεπε να έχεις ένα σπίτι. Δυστυχώς συζητάμε και γι' αυτό. Τώρα θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών με τον Γρηγόρη. Βεβαίως, το μυαλό όλων μας και η προσοχή μας είναι στη Δυτική Αττική, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Εκεί συνεχίζονται τα προβλήματα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Και θέλουμε να ευχόμαστε ότι σήμερα τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα. Δύσκολα να τελειώσει. Δύσκολα να κλείσει το θέμα σήμερα, αλλά τουλάχιστον.
0: Να είναι καλύτερη εικόνα ως πρώην ώρες.
1: Να είναι καλύτερη εικόνα και. Στο μέτωπο τουλάχιστον των μεγάρων που η βλάστηση είναι, το επιτρέπει, όχι ότι δεν έχουν βλάστηση τα μέγαρα, προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι τόσο πυκνό το δάσος, υπάρχουν κάποια ξέφωτα. Είναι το έργο της πυροσβεστικής, έχει χώρους να κινηθεί, έχει χώρους να κάνει ρήψεις, έχει χώρους να επιχειρήσει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα
0: μακάρι.
1: Σήμερα. Και σίγουρα επειδή έχουν πέσει και οι άνεμοι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διακοπή κυκλοφορίας λέει στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Εγώ τα δίνω αυτά στοιχεία γιατί είναι χρηστικά για τους ανθρώπους που κινούνται στην περιοχή και είναι σημαντικό. Έχει μιλήσει ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος υφυπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος, και λέει ότι η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές θα ολοκληρωθεί εντός των 3 ημερών. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε τρεις μέρες, σε επόμενες τρεις μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Και το κράτος θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Οι πληγέντες, δίνω λίγο χρηστικά, δικαιούνται εκτακτοοικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση της οικοσκευής, καθώς και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ.
1: Και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, μπράβο, υπάρχει αντίστοιχο.
0: 70% λέει για τον εξοπλισμό τους.
1: Ναι, για τον εξοπλισμό. Κτηριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και οι κατοικίες. Το 70% για τον εξοπλισμό. Και παράλληλα εξετάζονται και μέτρα όπως αναστολή φορολογικών
0: και
1: ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
0: Σωστά.
1: Δεν μου αρέσει πολύ
0: η αναστολή.
1: Το αναστολή δεν μου αρέσει.
0: Γιατί είναι αναστολή? Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουν ή σε 2 χρόνια ή σε 6 μήνες να πληρώσουν? Θα έχουν καταφέρει να σταθούν πάλι στα πόδια τους? Για δείτε το λίγο εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι απλό όταν έχει καταστραφεί πλήρως το σπίτι ή η επιχείρηση κάποιου. Εντάξει, του αναστέλεις τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Για πόσο διάστημα? Έχουμε σκεφτεί αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια πάλι να ξεκινήσουν να πληρώνουν? Λέω τώρα εγώ, και το είπε πολύ σωστά ο Γρηγόρης. Επίσης λέει ότι οι πολίτες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Μήπως να τρέξουμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες αυτές?
1: Ναι, δυστυχώς η γραφειοκρατία κινείται με τους δικούς της ρυθμούς.
0: Εγώ
1: ίσως δεν μπορεί να γίνει
0: και
1: αλλιώς, γιατί δεν μπορούν να μοιραστούν και χρήματα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Χωρίς
0: ελέγχους. Το κράτος δηλαδή θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υπουργός πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, ο Πάλος από τον Dieseldorf στέλνει ένα μήνυμα. Παρακαλώ, συγχωρέστε με για την απορία μου. Εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει σπίτι, διαμέρισμα, ούτε καν καλύβα που να μην είναι ασφαλισμένα για τα πάντα, φυσικά και για πυρκαγιά. Και μην μου πείτε ποιος θα την πληρώσει. Αν έχεις ακίνητο και δεν το ασφαλίζεις, το θεωρώ τουλάχιστον μεγάλο ρίσκο, λέει ο Παύλος. Είναι μια άλλη κουλτούρα στο εξωτερικό. Δεν την έχουμε ακόμα αυτή την κουλτούρα εμείς εδώ. Δεν την έχουμε. Είδες που κάποιοι που ασφαλίζουν τα σπίτια τους για πυρκαγιά, για φωτιά, για σεισμό, για πλημμύρα και σεισμό, και για τα τρία αυτά φυσικά φαινόμενα, παίρνουν μια έκπτωση στον έμφυα. Δεν λειτουργήσε όμως αυτό το κίνητρο. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρξει, ένα άλλο
1: έκπτωση,
0: κίνητρο.
1: Ήταν αρκετή έκπτωση.
0: Όχι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη την έκπτωση στον έμφυα για να ασφαλίσουμε όλοι τα σπίτια μας για τα φυσικά φαινόμενα?
1: Και επειδή αναφερθήκαμε και στα ενίκια,
0: ναι,
1: αναφέρει ο φίλος Βασίλης από τα Μέγαρα. Κουράγιο βέβαια στα Μέγαρα πρώτα απ' όλα. Υπάρχει και άλλη άποψη. Επειδή είμαι ιδιοκτήτης και νοικιάζω σπίτι, οι ενοικιαστές καταστρέφουν τα σπίτια. Πρέπει να ξοδέψεις πολλές χιλιάδες ευρώ για να το ξανακάνει σπίτι. Είναι η άποψη του ιδιοκτήτη. Αυτή προφανώς είναι τα βιώματα του φίλου Βασίλη.
0: Του φίλου Βασίλη. Τώρα ναι, έχετε λέει από τη δικά του σκοπιά. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Η Μαρία, και καλημέρα Μαρία, μου λέει: καλημέρα παιδιά και καλό μήνα. Αλήθεια δεν βλέπετε τι φταίει για τις πυρκαγιές? Εννοεί η Μαρία. Οι πλημμύρες και οι φωτιές πάντα υπήρχαν, όχι βέβαια στην έκταση που υπάρχουν σήμερα. Όταν τα δάση μας έχουν να καθαριστούν ουσιαστικά από τότε που αποφάσισαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικές κυβερνήσεις να πετάξουν από τα δάση τους δασεργάτες και τους δασαλόγους, τους ρετσινάδες, τους μελισσουργούς κλπ., τι περιμένετε να γίνει? Καλή συνέχεια. Να λοιπόν η άποψη της Μαρίας, που σου λέει γιατί πετάξαν εκτός τους δασολόγους από τα δάση. Γιατί πετάξαν εκτός τους ρετσινάδες. Δεν είναι τυχαίο αυτό που το λέει. Έχει δίκιο. Και τους μελισσουργούς, οι οποίοι φρόντιζαν για το δάσος.
1: Ναι, με το ρετσίνι αυτό είναι κάπως διαφορετική ιστορία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν τους πέταξε κανένας έξω,
0: ναι,
1: τους πέταξε έξω η αγορά. Γιατί...
0: Ακριβώς. Πια δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον.
1: Γιατί αντικαταστάθηκαν περισσότερο από προϊόντα πετρελαίου και έτσι σε πολύ καλύτερη τιμή και πιο σταθερά και πιο αξιόπιστα. Και το καλύτερη τιμή είναι το κλειδί. Και έτσι κρίθηκε ασύμφωνο να ασχολείται κάποιος με αυτή τη σκληρή δουλειά. Ήταν μια σκληρή δουλειά η δουλειά του ρετσινά. Ήταν μέσα στο δάσος, ήταν πολλές ώρες, σε δύσβατα σημεία. Δεν ήταν κάτι εύκολο και σιγά σιγά άρχισε να εκλείπει.
0: Τώρα, Νατάσα μου, είπαμε εμείς, σε παλιότερες πυρκαγιές πάντα έφταιγαν οι κάστοτε κυβερνήσεις, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τώρα ξαφνικά έχουμε mega fire για να αποφύγουμε να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νατάσα μου, αυτό κατάλαβες εσύ? Εγώ την ίδια άποψη την έχω φράσει πάρα πολλές φορές φυσικά και το είπαμε και εδώ με τον κύριο Σηματόπουλο, τον δασολόγο, περιβαλλοντολόγος. Είδες, πρόσεξε πώς πρόσεξα. Λοιπόν, φυσικά έχουν ευθύνη οι εκάστοτε κυβερνήσεις και αυτή η κυβέρνηση. Τι εννοείς? Γιατί το λες αυτό? Φυσικά, αφού δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε, το είπε και ο κύριος Σηματόπουλος, τα λέμε με τον Γρηγόρη, στο θέμα της πρόληψης. Δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει και ιστορικές καταστροφές.
0: Τώρα να σας
1: τη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο,
0: ιστορικές
1: πυρκαγιές.
0: Τώρα θέλετε να σας διαβάσω τα μηνύματα από ανθρώπους που μένουν στο Μάτι ή που έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Πραγματικά δεν μπαίνω στη λογική. Εδώ είναι τα μηνύματα. Η Ειρήνη Κούρτη τα έχει γράψει, γιατί είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, τι να κάτσω να βάλω στη ζυγαριά. Τι είναι, δεν εννοείται. Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε τίποτε. Λέμε, δεν υπάρχουν megafires σύμφωνα με σένα. Υπάρχουν. Αν έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε για να μην έχουμε megafires, ναι, το ακούω. Δεν το έχουμε κάνει. Ίσως πρέπει λοιπόν. Κι άλλο, Ειρήνη μου, κι άλλα, Ίσως θα έπρεπε λοιπόν. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το θέμα των πυρκαγιών και του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, δεν ξέρω πια, της κρίσης, όλα αυτά. Δεν έχει χρώμα. Δεν μήπως έπρεπε να γίνει μια επιτροπή διακομματική με ανθρώπους και επιστήμονες που γνωρίζουν κτλ. Να έχουμε ένα σχεδιασμό. Και να κάνουμε ένα σχεδιασμό αυτό που πρέπει για μήπως και σωθούν και ανθρώπινες ζωές. Που το 112 και μην άρχισε, δεν έχει λειτουργήσει και έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές λόγω του 112. Και το λένε αυτό, υπάρχει. Για μήπως και σωθούν και ανθρώπινες ζωές. Που το 112 και μην άρχισε, δεν έχει λειτουργήσει και έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές λόγω του 112. Και το λένε αυτό,

0: πλησιάζει, αν δεν πλησιάζει. Οπότε αναφυσβήτητα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο.
1: Ο Βασίλης από το Χαλάνδρη λέει: μετά τα τραγικά γεγονότα με το ατύχημα και τους νεκρούς πυροσβέστες, ένας αξιωματικός δεν θα παραιτηθεί? Από την πυροσβεστική δεν μπορεί πλέον να συντονίσει τις ενέργειες της φωτιές? Έχει γίνει μια δημόσια υπηρεσία που δεν κάνει τίποτε? Αυτή είναι η άποψη του Βασίλη. Δεν θα μπορώ να πω ότι η πυροσβεστική δεν κάνει τίποτε. Δίνουν τη ζωή τους και αυτό φάνηκε. Είναι οι άνθρωποι πραγματικά 20 ώρες 24 ώρες στο πόδι.
0: Καλημέρα και στον Ευστάθιο. Αναφέρει, λέει, μάλλον δεν γνωρίζετε ότι οι ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν τα σπίτια που είναι σε δασικές περιοχές για πυρκαγιά.
1: Α,
0: δεν,
1: ναι,
0: το γνωρίζω,
1: δεν το
0: αλλά...
1: γνωρίζω. Το λέει, ποιος το λέει?
0: Ο Ευστάθιος.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω πραγματικά. Δηλαδή, θέλετε, λέει ο Στάθης ότι αν μένεις, ξέρω εγώ, στη δροσιά που έχει δάσος, στο Διόνυσο, ή μένεις στο Πόρτο Γερμενό, έτσι, όσο, τι έχει μείνει τώρα. Λοιπόν, δεν ασφαλίζουν οι ασφαλιστικές στο σπίτι σου για πυρκαγιά?
0: Ναι, τώρα πρέπει να γνωρίζουμε, και το προφίλ,
1: ναι,
0: του σπιτιού,
1: ναι,
0: σπιτιού,
1: ναι,
0: γιατί προφανώς μια
1: ξέρω.
0: Εταιρεία για να ασφαλίσει θα πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα, ναι. Δηλαδή να είναι στο σχέδιο, να έχει νόμιμες άδειες. Τώρα αν μιλάμε για ένα σπίτι που είναι, κινείται στα όρια,
1: ναι,
0: της νομιμότητας, προφανώς δεν θα,
1: ναι,
0: ασφαλίζεται. Αλλά έτσι κι αλλιώς το σπίτι σε ένα δάσος, ναι, είναι ρίσκο, ναι, αυτό το γνωρίζουν όλοι.
1: Το γνωρίζουν
0: και οι πολιτικοί μηχανικοί που κατασκευάζουν σπίτια.
1: Ο Βασίλης λέει:
0: τα αποφεύγουν κιόλα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: δεν σημαίνει τίποτα.
1: Ναι, είναι θέμα όμως αν δεν σου ασφαλίζουν το σπίτι σου, αν είσαι κοντά σε ένα δάσος. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, αλλά να το κοιτάξουμε. Και ο Βασίλης που μένει στα Μέγρα λέει: έχω έκπτωση 15 ευρώ από τον έμφυα, επειδή ασφαλίζει το σπίτι του μάλλον, και στο αυτοκίνητό μου επιπλέον 20 ευρώ. Δεν είναι κίνητρα αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε για την ασφάλιση του ακινήτου για φυσικές καταστροφές. Είναι μόνο 15 ευρώ άνθρωπος έχει έκπτωση στον έμφυα. Άρα σου λέει γιατί. Δεν είναι. Είναι ελάχιστη έκπτωση. Λοιπόν, πήγε 10.30 ώρα. Θα
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων, τα κύρια μέτωπα. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου, άνδρας 58 ετών που αγνοείτο. Έχουν συλληφθεί δύο Ινδοί, περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως και τις 24 Οκτωβρίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες. Πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, πληροφορία που δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο.

0: καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-208-200 για τα τηλεφωνά σας. Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι στους ήχους. Βεβαίως ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές, γιατί αυτό είναι το θέμα. Να δούμε πώς θα πάει το μέτωπο σήμερα. Ελπίζουμε να πάει καλύτερο το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Στη Μάνδρα εκεί είναι τώρα εστιασμένο το ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, και από την πλευρά του Πόρτο Γερμενού δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν έχει τελειώσει.
1: Δεν έχει τελειώσει, απλώς εξελίσσεται σε δύο πλευρές, λοιπόν, στις δύο πλευρές του ορεινού όγκου, να
0: μάλιστα
1: το πούμε έτσι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στις 12 ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός μας. Στις 12 η ώρα. Και θα έχουμε και τρεις, βεβαίως, τρεις τυχερίες που θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Πανέμορφη Καλαμάτα. Αναφερθήκαμε στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα. Με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και Air Fryer από την Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τώρα λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τα ονόματα των τυχερών, οπότε αν θέλετε τηλεφωνήστε για να δηλώσετε συμμετοχή, μπείτε συγγνώμη στο real.gr για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία το Χατζηγεωργίου φοροτεχνικό. Άλλα πράγματα θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί του σήμερα, αλλά έχουν προκύψει τα θέματα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, οπότε μάλλον εκεί θα μείνουμε, Γρηγόρη μου, τον Ηλία. Ηλία Χατζηγεωργίου, Ηλία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολες μέρες, δύσκολες ώρες. Θρυνούμε και...
2: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει, το οποίο κάθε καλοκαίρι λυπάμαι και λυπόμαστε όλοι.
0: Ακριβώς,
2: για τις περιουσίες των ανθρώπων, για τις ζωές των ανθρώπων, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, δεν το συζητάμε, αυτά είναι τρομερά πράγματα.
0: Τρομερά, ακριβώς. Λοιπόν, λίγο θα ασχοληθούμε με τις αποζημιώσεις. Τι ακριβώς, πώς, δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο, θα κάνουν αίτηση, πώς θα γίνει, τι λεφτά θα πάρουν, μας δίνεις λίγο το ειδική σου, τα φώτα σου.
2: Επειδή δεν είναι ακριβώς κομμάτι μου, δεν είμαι και εγώ για κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: το γενικό κανόνα.
2: Η γενική τακτική όλης της διαδικασίας, προφανώς και αρχικά γίνεται μια αίτηση για καταρχάς. Θα πρέπει τα ακίνητα αυτά να είναι καταγεγραμμένα είτε στο Ε9 του ιδιοκτήτη, αν μιλάμε για ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε αν μιλάμε για μισθωμένα ακίνητα τα οποία θα αποζημιωθεί ο ενοικιαστής του ακινήτου κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο στο τάξη στο μισθωτήριο για το ακίνητο το οποίο έχει μισθώσει. Οπότε, ούτως ώστε να αποδεικνύει τη σχέση του ιδιοκτήτη με το ακίνητο.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει, θα πρέπει να είναι δηλωμένο το ακίνητο.
2: Από εκεί πέρα υπάρχει μια διαδικασία αιτήσεων. Αυτοματοποιημένων αιτήσεων, ίσως για τα πρώτα χρήματα, ανάλογα με το τι αποφάσεις θα πάρθουν.
1: Αυτό πότε γίνεται, τα πρώτα χρήματα που λέτε, αυτά τα μέχρι 6.000 ευρώ, πότε θα τα δει ο άνθρωπος που έχει υποστεί την καταστροφή?
2: Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το διαχειριζούμε. Οπότε, προφανώς και οι φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν όλη αυτή τη διαδικασία. Θα τρέξουν τη διαδικασία και
0: γίνει
2: να
0: γίνει άμεσα.
2: Τα χρήματα είναι δικαιούχοι.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα, τα πρώτα χρήματα, δηλαδή 6.000 ας πούμε, που λαμβάνουν σε πρώτη φάση, προφανώς και η διαδικασία θα προσπαθήσουν οι φορείς να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτός ο οποίος έχει κάνει το σπίτι του δεν θα του λύσει το πρόβλημα οι 6.000 ευρώ για την πρώτη διαδικασία. Οπότε σε κάθε περίπτωση από εκεί πέρα, είτε αν το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο, θα πρέπει να μιλήσει με τον ασφαλιστή του για να τρέξει τη διαδικασία για την αποζημίωση αν προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίστοιχα, αν προβλεφθεί κάτι διαφορετικό, προφανώς κάθε οδηγία αποζημίωσης που θα αποφασιστεί θα προβλέπει και τις διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται.
0: Μάλιστα.
2: Απλά αυτό το οποίο τονίζουμε πάντα είναι το σημαντικό κομμάτι, είναι να αποδεικνύεται η σχέση που έχει ο δικαιούχος της όποιας αποζημίωσης κτλ. Με το ακίνητο.
0: Ναι.
2: Πώς αποδεικνύεται, καταρχάς με το ε9. Γι' αυτό και λέμε πάντα να προσέχετε το ε9 σας ή οποιοδήποτε τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις έχουν γίνει, θα πρέπει να καταγράφονται. Τώρα το πάω λίγο στο δικό μου κομμάτι. Οπότε, ούτως ώστε, αν χτύπα ξύλο προκύψει κάποιο άσχημο έκτακτο γεγονός, να μην φαίνεται ενδεχομένως ότι κάνεις ενέργειες μετά.
0: Ναι.
2: Οι οποίες ενέργειες δεν απαραίτητα κακόβουλες, μπορεί κάποιος να μην αντιλήφθηκε και να μην άλλαξε την περιουσιακή του κατάσταση. Απλά ενδεχομένως θα πρέπει να αποδεικνύει πράγματα μετά αυτό στην όλη διαδικασία. Εννοείται ότι θα πρέπει να προβλεφθεί, όπως προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις αυτοματοποιημένα, να παραταθούν οι δόσεις για αυτούς τους ανθρώπους που θα πρέπει να πληρώσουν για τον Αύγουστο.
0: Αυτό, ναι, λέει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αυτό τι σημαίνει?
2: Είναι ότι... αυτονόητο.
0: Ναι, αυτονόητο, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πληρώσουν για 2-3-4 μήνες, 5-6.
2: Ανάλογα με το διάστημα που θα προβλεφθεί για την αναστολή, οι δόσεις θα πληρωθούν, απλά θα παραταθεί η προθεσμία πληρωμής αυτών των δόσεων.
0: Μάλιστα. Και για τις ρυθμίσεις, δηλαδή κάποιος είναι σε μια ρύθμιση.
1: Άρα θα πάνε πιο μακριά οι δόσεις, δηλαδή. Όχι ότι θα πρέπει να πληρωθούν όλες μαζί.
2: Αποφασίζεται ότι παρατείνεται η πληρωμή των δόσεων και των υποχρεώσεων που λήγουν σε αυτές τις περιόδους που αποφασίζεται η παράταση, συνήθως φορολογούμενες οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους δηλωμένη στο σημείο το οποίο έχει υποστεί καταστροφή.
0: Δεν έχω εξοχική κατοικία δηλαδή.
2: Ενδεχομένως, αν εγώ έχω το ακίνητο, μένω ας πούμε στην Αθήνα και εκεί είχα μια περιουσία, το εξοχικό μου, το οποίο υπέστη ζημιές, δεν θα δοθεί παράταση για εμένα, γιατί φαίνεται στο μητρό μου ότι δεν μένω εκεί, αλλά μένω αλλού. Συνήθως,
0: θα το δούμε και τις αποφάσεις το απόγευμα.
2: Να σε ρωτήσω.
0: Ωραία. Άρα και αυτός που έχει κάποια ρύθμιση, 72 δόσεις, 48, θα πάνε πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάνε προς τα πίσω.
2: Ό,τι λήγει 31 Ιουλίου, ας πούμε, ή θα λήξει 31 Αυγούστου, δεν ξέρω, είναι το κρίσιμο κομμάτι γιατί οι ζημιές, ας πούμε, δεν έγιναν 31 Ιουλίου, έγιναν λίγο αργότερα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπαρασύρει και τον Ιούλιο.
0: Θα το δούμε. Θα τα δούμε.
2: Όταν, μπορεί να πιάσει τον Ιούλιο, να πιάσει τον Αύγουστο.
1: Ναι, όταν μιλάμε φορολογικές υποχρεώσεις, υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις.
2: Μιλάμε για τον ένφια, μιλάμε για το φοροεισοδήματος, μιλάμε για τις ρυθμίσεις, τις τρέχουσες ρυθμίσεις, είτε 24 είτε 72, αν κάποιος μπήκε μέσα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη προσοχή στην απόφαση που θα ληφθεί, να τη διαβάσει προσεκτικά ο φορολογούμενος. Μην τυχόν και χάσει, δεν έχει δικαίωμα να παρατείνει δόση ρύθμισης και χάσει τη ρύθμιση. Θεωρώ ότι θα συμπαρασύρει και τις ρυθμίσεις.
0: Και τις ρυθμίσεις αυτό.
2: Ωραία.
0: Η Ρούλα έχει μια ερώτηση, κυρία Ρούλα. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Χατζηγεωργίου αν η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να δηλωθούν τα ανδρομικά αποσυντάξεις προηγούμενων ετών έχει ανοίξει.
2: Ανοιχτή είναι για όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Τελευταία χρονιά άνοιξε για τη χρήση φορολογικών του 2024, το οποίο άνοιξε και γι' αυτό. Οπότε, ναι, μπορεί η κυρία Ρούλα να κάνει τροποποιητικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία.
0: Μάλιστα.
2: Για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ηλία, επειδή τώρα δεν μπορούμε, ξέρεις, είναι και το κλίμα βαρύ, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα των πυρκαγιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σου.
2: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Ακριβώς.
2: Όσο καλύτερα μπορούν
0: να πάνε.
2: Όσο καλύτερα μπορούν να πάνε, βέβαια.
0: Έτσι. Και κουράγιο στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς του ή που έχασαν την περιουσία τους, έτσι, γιατί αυτό είναι θέμα. Ευχαριστούμε, Ηλία Χατζηγεωργίου. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστούμε και καλή σας ημέρα.
2: Επίσης, να είστε καλά.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Από πότε, από ποια περίοδο θα ξεκινήσει η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων? Σου λέει θα πιάσει και τον Ιούλιο, γιατί αυτό ήταν οι πρώτες μέρες του Αυγούστου.
1: Ναι, το κακό με τις φορολογικές υποχρεώσεις εντωμεταξύ είναι ότι έρχονται και νέες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έρχονται και νέες και οι παλιές, αυτές που έχουν ανασταλεί, προστίθενται στις επόμενες. Οπότε κάποια στιγμή ο φορολογούμενος, δυστυχώς, ο φορολογούμενος και ο άνθρωπος που έχει υποστεί καταστροφή από όλη αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πληρώσει τα διπλά και τα τριπλά. Η ώρα είναι 11:43 πρώτα λεπτά και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη

0: Και πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το enikos.gr. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη μέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που μένεται στη Δυτική Αττική. Το πρώτο σημείο όπου εντοπίζονται οι προσπάθειες είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Εκεί τώρα την τελευταία ώρα υπάρχει η στροφή του ανέμου προς τα Καμένα. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Μένει βέβαια να διατηρηθεί. Την ίδια ώρα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια.
1: Η Εύη μας ρωτάει αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Γερμενό. Πριν από λίγο ενημερώσαμε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό μας είπαν. Οπότε, Εύη μου, έχει ανοίξει ο δρόμος. Αν θες να κινηθείς προς την περιοχή.
0: Ναι, βέβαια, πάντα.
1: Να παίρνουν τηλέφωνο.
0: Σε, ναι, σε καταστάσεις μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Α, καλά, μπορεί τώρα.
0: Στιγμή σε στιγμή.
1: Ναι, πολύ σωστά το λέει ο Γρηγόρης Αντιβάνης. Απλώς, αν δεν μπορεί να πάρει την τροχέα, την άμεση δράση να ενημερωθεί.
0: Ναι, δηλαδή προς τα πού θέλει να κατευθυνθεί.
1: Τώρα δεν το ξέρω. Γιατί λέει ήδη ότι μας ρωτάει μόνο αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος, λέει, να μάθει από κάπου με βεβαιότητα.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει βεβαιότητα.
1: Μάλλον. Αναλόγως και πώς κινείται και το μέτωπο, έτσι. Και ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι. Αλλά πριν από λίγο, εγώ ανέφερα. Αυτή ήταν η ενημέρωση ότι άνοιξε ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο.
0: Προφανώς άνοιξε.
1: Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν και τώρα, αν κάτι άλλο έχει συμβεί, κάποια άλλη εξέλιξη, έχει κλείσει πάλι ο δρόμος.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν γίνονται μόνο επειδή υπάρχει ένα μέτωπο, αλλά και για να διευκολυνθούν οι δυνάμεις, τη μετακίνησή του, οι δροφόρες, οχήματα του Δήμου.
1: Ο Γιάννης μας ακούει στο Ήλιον και λέει αν κάει και εντελώς το σπίτι γιατί να πληρώσει έμφυα. Νομίζω ότι αυτό, νομίζω είμαι και σίγουρη ότι δεν πληρώνει έμφυα αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός. Αυτό. Το ξέρω αυτό. Αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός, δεν θα. Και αυτό είναι το λογικό.
0: Ναι.
1: Έχει καταστραφεί και το σπίτι σου θα πληρώσει έμφυα. Πώς γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Νομίζω, επειδή είχαμε ξανασχοληθεί με το θέμα πέρσι, ότι δεν πληρώνεις ένφια αν έχει καταστραφεί ολοσκερός στο σπίτι σου. Κωνσταντίνε μου, το θεωρώ πολύ σωστή η πρωτοβουλία αυτή να το κάνουμε. Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο. Λέει να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί, με ισοτονικά και νερά κτλ. Δεν ξέρω, δεν προμηθεύουν τους πυροσβέστες με ισοτονικά, νερά κτλ. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι.
0: Συνήθως οι Δήμοι αναλαμβάνουν αυτή την έρημνα. Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Μας ακούει η Εύη, λέει προς Ήλι, Πορτογερμενό θέλουν να φτάσουμε. Πρέπει να το δούμε, Εύη μου, να μην σε πάρουμε τώρα και στο λαιμό μας. Εγώ αυτό ήξερα πριν από λίγο ότι άνοιξε ο δρόμος. Από εκεί πέρα όμως, καλό είναι η αστυνομία, ο Δήμος να ξέρει. Δεν θα ξέρει ο Δήμος αν έχει άνοιξε ο δρόμος, αναρωτιέμαι. Θα ξέρει, λογικά. Αν πάρει ένα τηλέφωνο στο Δήμο, αν είναι ο δρόμος ανοιχτός. Εγώ την ενημέρωση που είχα μέχρι πριν από μισή ώρα ήταν ότι άνοιξε ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες.

0: Τελευταία ενημέρωση που έχουμε, Αμαλία, από την Τροχέα είναι ότι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας από το ύψος του καταστήματος Ψισταριά ο Μελέτης, ρεύμα προς λεωφόρο Καταδρομών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων μετά το κατάστημα Αγκορά Σπάθα, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Να φέρουμε και τα καταστήματα προφανώς, γιατί ναι, πρέπει να δώσουμε το στίγμα για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή.
1: Σωστά.
0: Να ξέρουν γιατί μιλάμε.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Κατσαμπέκη που και έξω τα παιδιά που ασχολούνται, που είναι στο newsroom. Αμέσως άκουσε την ερώτηση της ακροάτριας και μας έστειλε την ενημέρωση και την διάβασε ο Γρηγόρης Αδιβάνης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Ευχαριστούμε.

διάφορα μηνύματα από ακροατές για το βίντεο που κυκλοφορεί με τα ελικόπτερα, τη σύγκρουση. Και πάρα πολλοί ακροατές το θεωρούν αυτό, το βίντεο αυτό δεν πρέπει να αναπαράγεται. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Γιατί είναι πολύ βαρύ και βάρβαρο να βλέπεις έτσι, ναι, οικογένειες των ανθρώπων αυτό, να βλέπουν αυτό το βίντεο. Το καταλαβαίνω και το ακούω αυτό και το ασπάζω με αυτή την άποψη. Ναι. Ότι,

0: Ουσιαστικά θα πληρώνει ένφια για το οικόπεδο. Νομίζω με επιφύλαξη δίνεται ένα χρονικό μπόνους 5 ετών σε περιπτώσει καμένων που δεν πληρώνει ούτε για το οικόπεδο.
1: Ναι, αυτό και αν είναι μπόνους.
0: Ναι, μπόνους είναι αυτό, ναι. Τώρα το λέει έτσι ο άνθρωπος.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, ο άνθρωπος το εξηγεί σωστά. Ναι.
1: Ναι, αλλά το μπόνους λίγο χτυπάει άσχημα, έτσι, σαν λέξη, ναι, για έναν άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του.
0: Έτσι είναι ακριβώς.

0: Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν και σενάρια επί σενάριων για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Έχει αναλάβει η Ελλάς την έρευνα. Νομίζω οι ειδικοί πραγματογνώμονες, εμείς δεν είμαστε ειδικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας ένας από τις. Μπορεί να είναι μία από τις αιτίες για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Δεν είναι μόνο όμως μόνο αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που αναπαράγονται κατά τη γνώμη μου. Δεν πρέπει, με την έννοια ότι να κάνεις εικασίες για μια υπόθεση για την οποία δεν έχεις πρόσβαση στα στοιχεία και για μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Να αναφέρεις το κάθε πιθανό σενάριο, το τι μπορεί να έγινε, πώς μπορεί να έγινε, για να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα που δεν καταλήγεις όμως.
0: Ναι.
1: Δεν καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα.
0: Δηλαδή, δεν μπορούμε να καταλήξουμε εμείς κιόλας.
1: Ναι, ενώ από τα σενάρια που διαβάζουμε.
0: Α, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ναι. Ουδείς καταλήγεις σε συμπέρασμα, ουδείς. Άρα γιατί να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση,
0: ακριβώς,
1: η μακάβρια πάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πάνω στη ζωή των ανθρώπων
0: που,
1: που χάθηκαν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι η φωτιά στην Κεφαλονιά έχει σβήσει. Έχει σβήσει. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Όμως ο ΔΔΕ λέει κάνει ένα αγώνα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε 5 περιοχές. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, χθες εστάλει πολυμελές κλιμάκιο τεχνικών από την Πάτρα, ακτοπλοϊκός, γιατί έγιναν μεγάλες καταστροφές στο δίκτυο.
0: Mm-hmm.
1: Παρότι υπήρχε εξ αρχής στην Κεφαλονιά μια αισιοδοξία ότι παρότι ήταν μεγάλη φωτιά, θα κατάφεραν να την ελέγξουν, γιατί επιχειρούσαν και ενέργεια μέσα. Οι άνεμοι ήταν χαμηλότερης έντασης από ότι στην Αττική. Υπήρχε μια αισιοδοξία. Όντως, τελικά αυτή βοδόθηκε. Ζημιές στο δίκτυο όμως έγιναν και μάλιστα σε περιοχές με έντονη τουριστική παρουσία, με πολλούς τουρίστες που έμειναν ξαφνικά στα κρύα του Λουτρού οι άνθρωποι. Όμως, άμεσα εστάλει το κλιμάκι αυτό. Είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης, πιθανώς και τώρα να έχει λυθεί πλέον το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο, το ΜΕΤΕΟ έχει κάνει μία έρευνα που λέει ότι τα μελτέμια των τελευταίων ημερών ήταν τα ισχυρότερα της τελευταίας 15ετίας. Δηλαδή έδωσε και συγκεκριμένα μέρη, δηλαδή λέει στον Φουρφουρά Μαρίου Ρεθύμνου, στο σταθμό που λειτουργεί από το 2010, καταγράφηκε μέγιστη ρηπή ανέμου 111 χιλιόμετρα την ώρα στις 29 Ιουλίου.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη ένταση στις φωτιές της Κρήτης.
0: Ναι, πλακιά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου με έναρξη λειτουργίας το 12 είναι ο σταθμός ο συγκεκριμένος, μέγιστη ρηπή 114 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Πεντέλη, ο σταθμός κατέγραψε ρηπή 108 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, στην Πάρνηθα, η μέγιστη ρηπή 109 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Στην Παξιμάδα Αρακαρίστου, 150 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Άρα ήταν πάρα πολύ δυνατή και άνεμη, έτσι.
1: Πολύ δυνατή.
0: Ρηπές,
1: αλλά, ναι, ναι, ναι, και, αλλά μιλάμε τώρα για τις προηγούμενες μέρες, για τις φωτιές της Κρήτης.
0: Ναι,
1: κυρίως.
0: Ναι, κυρίως αυτές. Ακριβώς. Όσο 31 Ιουλίου, 29-30-31
1: ναι,
0: Ιουλίου.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο στις φωτιές της Δυτικής Αττικής δεν ήταν τόσο μεγάλη ένταση του ανέμου. Ήταν στα 8 μποφόρ περίπου. Ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει σημασία και το σύνολο των μετεωρολογικών δεδομένων,
0: ναι,
1: δηλαδή στους σχηματισμούς που δημιουργεί στη θάλασσα, αν μπορεί να, να γεμίσει νερό, ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο και γενικότερα είναι λίγο πιο σύνθετο από το να λέμε έναν αριθμό, ότι, δηλαδή ένα ρεκόρ που έφτασε τόσο
0: σωστά,
1: ή έφτασε
0: σωστό.
1: Λιγότερο.
0: Είναι συνδυασμός παραγόντων.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ναι.
0: Η ρηπή είναι εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, έτσι, οι ρηπές. Βεβαίως τώρα μιλάμε για πάρα πολλά μποφόρ εκεί, 29-30-31 Ιουλίου μιλώ. Αυτό είναι, αυτή είναι,
1: ναι,
0: τα στοιχεία,
1: ναι,
0: αυτά είναι του ΜΕΤΕΟ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για τώρα, 1 και 2 Αυγούστου. Λοιπόν, στο Κανδύλιο ο αέρας γυρνάει τη φωτιά στα Καμένα, συνεχίσει να αναζωπυρώσει. Δύσκολο, ελπίζουμε να σβήσει σήμερα η φωτιά. Πραγματικά ελπίζουμε. Πάντως τώρα δεν φυσάει πολύ εδώ, τώρα που βρισκόμαστε εμείς. Βέβαια, δημιουργεί μικροκλίμα η φωτιά.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, και θα είναι δώρο Θεού αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσει ο άνεμος προς τα Καμένα και οδηγήσει.

0: αυτό το αδιέξοδο, τη φωτιά, ο καιρός, θα είναι ένα δώρο Θεού και το ευχόμαστε όλοι.
1: Ναι, ναι. Η Financial Times λένε ότι ξεπέρασε ήδη τα 3 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. 3 δις ευρώ. Σχεδόν λέει 5 εκατομμύρια η Financial Times. Τρέματα έχουν γίνει στάχτη μόλις τους 2 πρώτους μήνες της αντιπυρικής περίοδου. Η Ελλάδα στις χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Είναι δημοσίευμα, στοιχεία των Financial Times. Άρα βλέπετε ότι πλέον και είμαστε πολύ ψηλά στη λίστα.
0: Ναι, είναι σίγουρα προηγείται η Γαλλία και η Ισπανία. Ήταν πολύ μεγαλύτερες οι πυρκαγιές.
1: Πάντως
0: και ευχόμαστε να μην πάμε περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Ξεπεράσουμε αυτή την κρίση.
1: Και το κυριότερο είναι να μην έχουμε άλλες τέτοιες καταστροφικές πυρκαγιές και βεβαίως να μην χάσουν άλλοι άνθρωποι τη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι τραγικό.

0: Λοιπόν, εντάξει, κοιτάζω όμως. Πρέπει να τα προστατεύουμε. Δηλαδή, θέλω να πω τα κατοικίδια μας και όχι μόνο που μπορούμε. Γιατί βλέπω κάτι συγκλονιστικές εικόνες από τη Φωτιά στα Μέγαρα να τρέχουν άλογα. Από τις φλόγες να σωθούν στο κανδύλι. Πραγματικά είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Άρα, μην ξεχνάμε και τα κατοικίδια και τα ζώα γενικότερα και να τα προστατεύουμε. Εγώ είδα μια διασώστρια τέθμη το ΚΑΒ. Ήταν ή τη προσβεστική που κράταγε ένα κατσικάκι και το μετέφερε. Είναι μια εικόνα που παίζει παντού στο διαδίκτυο.
1: Ναι, και είναι μια διάσταση που πολλές φορές ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε, δηλαδή, αλλά και.
1: Μιλάμε για ένα δάσος, αλλά έτσι, ένα δάσος δεν είναι μόνο
0: όχι,
1: του. Ένα δάσος έχει μια ολόκληρη ζωική πανίδα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, έχουμε. 12, δεν θα έχουμε ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρμα.
10: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Μάνδρας προς τη Λεωφόρο Καταδρομών, ενώ αποκαταστάθηκε η κίνηση σε μέρος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ ως επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, 111.000 στρέμματα κάηκαν έως χθες το μεσημέρι. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα. στρώμα.
12: Πάρε στρώμα.
11: Ναι, αλλά τι στρώμα?
12: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
11: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
13: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
13: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
14: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
14: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
13: Η κορυφαία επιλογή.
15: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
16: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
17: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
16: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
17: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
18: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κομμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: ήταν επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, σε Κανδύλη και Άγιο Νεκτάριο Μεγάρων, τα κύρια μέτωπα. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Μάνδρας προς τη Λεωφόρο Καταδρομών. Αποκαταστάθηκε σε μέρος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου, άνδρας 58 ετών που αγνοείτο. Έχουν συλληφθεί δύο Ινδοί. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 26 14 00 0595.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης Νταλίκας μεταξύ νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία, στην Ποσειδώνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στη Λεωφόρα Αθηνών προς Καραμαγκά. Στο πύρινο μέτωπο, στο Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη, επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Μάνδρας προς τη Λεωφόρο Καταδρομών, ενώ άνοιξε η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ ως επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά στο ενοικός.gr. Μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου εντοπίστηκε άνδρας 58 ετών, η οικογένεια του οποίου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Έχουν συλληφθεί 2 Ινδοί, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026. Ισχυρή πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 5 λεπτά μετά τη μία, 3 του Αυγούστου σήμερα 2026. Είμαστε και σήμερα εδώ πιστοί στο ραντεβού μας μέσα από το ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live24 του Αντένα Πάτρας. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Οδύτης στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 μαζί. Είχαμε κι άλλο περιστατικό φωτιά σε γιοταχή σταθμευμένο τη νύχτα στην Πάτρα. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς τους εμπρισμούς, γιατί περί εμπρισμών πρόκειται και μάλιστα στο πλαίσιο μιας διαμάχης κυκλωμάτων της νύχτας. Θυμόμαστε ότι το προηγούμενο περιστατικό ένα smart ήταν το λάθος smart που έπρεπε να κάψουν. Έτσι αποδείχτηκε από την έρευνα των αστυνομικών. Σήμερα είχαμε το ξημέρωμα μια ακόμα φωτιά σε ένα ακόμα σταθμευμένο γιοταχή. Η φωτιά επεκτάθηκε όμως και σε δεύτερο όχημα, 2 αυτοκίνητα καμένα. Από σήμερα σας θυμίζω ότι τέλος οι παλιές ταυτότητες δεν ισχύουν, οι μπλε ταυτότητες. Όσοι προλάβατε να βγάλετε νέα ταυτότητα είστε ok, οι υπόλοιποι πρέπει σιγά σιγά να βάλετε, να ξεκινήσετε τη διαδικασία για το ραντεβού. Το ραντεβού για το οποίο βέβαια δίνουν μάχη οι αστυνομικοί στα αρμόδια τμήματα έκδοσης νέων ταυτοτήτων, γιατί ενώ τους έχουν καλέσει να διπλασιάσουν το ρυθμό, εν τούτης δεν έχει διπλασιαστεί ούτε καν αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών, των διαθέσιμων, για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτά τις δύο ειδήσεις έτσι για την Πάτρα, ενώ όλη η χώρα ακόμα παρακολουθεί αποσβολωμένη τα όσα συνέβησαν με τις φωτιές, την τεράστια καταστροφή, μένονται μέτωπα, παρακολουθούμε αποσβολωμένη και είδαμε και σοκαρισμένη αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτή την τραγωδία με τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν χθες. Σε μια χώρα η οποία φλέγεται, είχαμε την πυρήνη πληγή και εδώ στην Αχαΐα, στην Αιγιάλια, είχαμε και στο Κουνουπέλι φωτιά, είχαμε και απέναντι στη Φωκίδα, τα ζήσαμε το Σάββατο. Σε μια εποχή που υποτίθεται η κλιματική κρίση είναι εδώ, όχι υποτίθεται, είναι εδώ η κλιματική κρίση, η χώρα κατακαίγεται κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς κάθε Αύγουστο, μήνα ειδικότερα, έχουμε και νεκρούς, έχουμε και ήρωες, πυροσβέστες, πιλότους. Αλλά έχουμε και ένα κράτος το οποίο μάλλον σφυρίζει αδιάφορα και χειροκροτεί ή στέλνει τα μάτια ενίοτε, αναλόγως την περίπτωση, τους πιλότους και τους πυροσβέστες εναλλάξ, τους εξυμνεί από τη μία όταν είναι οι φωτιές εν εξελίξη, τους ξυλοκοπά όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους, ειδικά μάλιστα τους εποχικούς πυροσβέστες, και ταυτοχρόνως δεν ακολουθείται καμία πολιτική για την πραγματική ουσιαστική ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι από σήμερα ξεκινά, όσοι είστε υπόχρεοι, η διαδικασία της καταβολής, της υποβολής των πόθεν έσχες, για να μάθουμε από πού τα έχετε. Βέβαια μαθαίνουμε πόσα έχει ο καθένας και όχι από πού προέρχονται όσα έχει ο καθένας, ειδικά στις περιπτώσεις πολιτικών προσώπων. Μην ξεχνάτε το Σούσι Μπαλενούντουλους Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, πάντα η δική μας πρόταση για το αυθεντικό σούσι της πόλης και ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες στον υπέροχο χώρο των Υψηλών Αλωνίων. Και Και όλα αυτά σε μια εποχή που υποτίθεται περιμέναμε εκλογές, αλλά τελικά απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο, το σενάριο πρόωρων εκλογών. Μάλλον εκλογές θα δούμε την άνοιξη του 2027, να δούμε αν θα δούμε άνοιξη γενικά στη ζωή μας. Προς το παρόν βαρύ χειμωνιά έχουμε, οικονομική τουλάχιστον, στις τσέπες. Ο μέσος Έλληνας καταναλωτής αγκομαχά. Και φυσικά το βλέπουμε και στην Πάτρα, που αυγουστιάτικα δεν κάνουμε πια εμείς οι δημοσιογράφοι ρεπορτάζ για άδεια πόλη. Οι περισσότεροι είναι εδώ, απλώς δεν κινούνται. Μένουν σπίτι. Air condition, delivery, αυτή είναι η ζωή. Έχουμε σήμερα τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο στο στούντιο του Antenna Radio Πάτρας 105,3, ο γραμματέας οργανωτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Μπουλέκα, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθετε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Μπουλέκο.
1: Κύριε Μπουλέκο. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά και τιμή να μπορώ μέσα από το σταθμό σας να επικοινωνήσω με τον κόσμο της, το δημοκρατικό κόσμο της Αχαΐας και ειδικότερα της Πάτρας.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που ξεκλέψατε λίγο χρόνο για να έρθετε να τα πούμε live από το στούντιο, γιατί έτσι έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και περισσότερη ώρα και ίσως πιο ουσιαστικά μέσα από έναν κατηδία διάλογο. Καταρχάς, ο σκοπός της επίσκεψης στην Αχαΐα ποιος είναι?
1: Ξεκίνησε, είναι ότι είναι στο πλαίσιο των περιοδιών που ξεκινάω ως γραμματέας οργανωτικού σε όλη τη χώρα, όπως και η υπόλοιπη συλλογική ηγεσία του κόμματος, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του κόμματός μας, αλλά και της εκλογικής ετοιμότητας. Γιατί είπατε προλίγου ότι πιθανόν οι εκλογές να πάνε την άνοιξη του 2027, αλλά επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, έχουμε θέσει το κόμμα μας σε εκλογική ετοιμότητα, ήδη συγκροτούμε τα ψηφοδέλτιά μας και ετοιμαζόμαστε ώστε άμεσα να ανακοινώσουμε την πρώτη συγκρότηση των ψηφοδελτίων μας, φαντάζομαι αμέσως λίγο πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα το πλαίσιο της επίσκεψής μου στην Αχαΐα και μετά θα μεταλαβώ και στην Ετωλακανανία είναι την ανασυγκρότηση στις περιοχές μας του κόμματός μας, τη συγκρότηση εκλογικών επιτροπών, την Εκλογική Επιτροπή για τον νομό Αχαΐας και την Εκλογική Επιτροπή για τον νομό Ετωλακανανίας, στο οποίο θα μεταβώ το απόγευμα.
0: Η ανασυγκρότηση αυτή πώς θα γίνει την ώρα που υπάρχει ένα μαζικό κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ, από βουλευτές μέχρι πολιτευτές μέχρι απλά στελέχη, τα οποία ξέρουμε όλοι που πάνε, είναι ένας μονόδρομος φυγή από τον ΣΥΡΙΖΑ και άφηξη στο κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Θέλετε να σας πω κάτι? Ξέρετε, τα κόμματα δεν είναι μόνο τα στελέχη του. Τα κόμματα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη μάχη καθημερινά στις τοπικές κοινωνίες, είναι τα μέλη του.
0: Και
1: πιστέψτε με ότι δεν υπάρχει η φυγή μελών την οποία ουσιαστικά αποτυπώνεται στα μέσα ενημέρωσης και προσπαθεί να αποτυπωθεί και στα social media. Υπάρχει βέβαια μια φυγή η οποία δεν βλέπω να γίνεται με πολιτικούς όρους, αν θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή δεν βλέπω την πολιτική διαφωνία που έχουν κάποια στελέχη μας στο ιδεολογικό και στο προγραμματικό πλαίσιο. Βλέπετε, ξέρετε, πάντα πρέπει να τοποθετούμαστε πάνω σε ένα προγραμματικό και σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο, όπως βλέπουμε τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας όχι μόνο στο σήμερα αλλά και στο αύριο και στο μεθαύριο. Και επειδή εγώ δεν βλέπω μια διαφορετική ιδεολογική τοποθέτηση των συντρόφων που αποχωρούν και επιλέγουν να τοποθετηθούν για το κόμμα του κ. Τσίπρα, άρα γίνεται μια αποχώρηση στελεχών, μια αποχώρηση μελών, αλλά η πραγματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, και σας το λέω με την ευθύνη του οργανωτικού γραφείου και του νέου οργανωτικού γραμματέα του κόμματος, ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει σίγουρα ένας τραυματισμός, αλλά υπάρχει και κάτι διαφορετικό όμως. Και εδώ είμαστε για να δώσουμε και ένα τόνο αισιοδοξίας. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ επί 9 μήνες και κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πλειάδα πολιτικών στελεχών του κόμματός μας βγαίνανε στο δημόσιο διάλογο, φαντάζομαι θα έχετε φιλοξενήσει και εσείς κάποιους εδώ, και τοποθετούσαν όχι υπηρετώντας το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πιο την ανασυγκρότηση του κόμματός μας μετά από την περίοδο Κασελάκη, την διαμόρφωση συνεργασιών σε επίπεδο κοινωνίας και πάνω σε ένα σοβαρό εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και την συγκρότηση ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Αυτή ήταν η απόφασή μας και αυτό το συλλογικό μας σχέδιο. Αλλά βλέπαμε πλειάδα πολιτικών στελεχών, μέλη στελεχών πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής αλλά και βουλευτών, που βγαίνανε και τοποθετούσαν με τον τρόπο που βλέπανε τον εαυτό τους στον χώρο και στον χρόνο. Αυτό δεν έπληξε μόνο το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, έπληξε και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς απέναντι στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη αλλαγή που κάναμε τις τελευταίες 20 μέρες. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ από τις 11 Ιουλίου μέχρι και σήμερα έχει αλλάξει εντελώς. Έχει αλλάξει οργανωτικά, έχει αλλάξει το πολιτικό του μήνυμα, ότι το πολιτικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θα είμαστε παρόντες στις εκλογές, θα αναζητήσουμε συνεργασίες. Ήδη έχουμε ξεκινήσει διεργασίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις της προοδευτικής παράταξης, όπως είναι το κόμμα του κ. Κοτζιά, η Νέα Αριστερά, η Οικολόγοι Πράσινοι που έγινε και συνάντηση με την κυρία Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη υπάρχουν περιοδίες σχεδόν στο σύνολο των νομών της χώρας και θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου. Φτιάξαμε ξανά το οργανωτικό μας γραφείο, θέσαμε σε εκλογική τιμότητα, συγκροτήσαμε εκλογική ψηφοδελτίων. Άρα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο πλέον δεν είναι σε μια πολιτική αδρανοποίησης, σε μια πολιτική ασάφειας, σε μια πολιτική που θέταμε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Γιατί αυτό έγινε με την απόφαση 6 Ιουνίου, όπως έγινε στην κεντρική μας επιτροπή. Αλλά πλέον, θεωρούντας ότι το κόμμα μας έχει και το ιδεολογικό και το πολιτικό προστάσιο για να απαντήσει σοβαρά στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, περιγράψτε κάποια προηγουμένως.
0: Ναι, και θα έρθουμε σε αυτά. Θα έρθουμε σε αυτά, αλλά αυτά ήθελα να εξαντλήσουμε πρώτα το κομματικό σκέλος.
1: Το κομματικό σκέλος, ανασυγκροτούμαστε με καθαρό μήνυμα και ξέρετε κάτι, ξέρετε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ό,τι δεν κάναμε για πολλά χρόνια. Τι. Σταματάμε να κάνουμε πολιτική κοιτώντας το εσωτερικό του κόμματός μας, κοιτώντας να κάνουμε εσωκομματικές διευθυντήσεις και ισορροπίες, και πλέον κάνουμε μια πορεία προς την ελληνική κοινωνία, μια πορεία προς το λαό, συνομιλώντας με τους εμπορικούς, με τους παραγωγικούς και τους πραγματικούς κοινωνικούς φορείς, αποτυπώνοντας ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο μιλάει και κυρίαρχα για το ιδιωτικό χρέος. Ξέρετε, κανένα από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, δεν ανοίγει το διάλογο για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το δημόσιο χρέος της χώρας.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και μια μεγάλη αλήθεια που λέτε.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε πραγματικά γιατί η ακρίβεια έχει επιπτώσεις στο σύνολο των πολιτικών και πώς τα καρτέλ της ενέργειας διαμορφώνουν, αλλά για να συγκεκριμενοποιήσω σε σχέση με τα του κόμματός μας, σταματάμε να κάνουμε πολιτική κοιτώντας στο εσωτερικό του κόμματός μας και πλέον κάνουμε μια πορεία με στοιχεία ανασυγκρότηση και με στοιχεία επανίδρυσης με όλη την ελληνική κοινωνία και με όλους τους πραγματικούς ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας.
0: Είστε όμως αισιόδοξος και αισιόδοξοι και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και εκτός Βουλής σε ένα ενδεχόμενο εκλογών?
1: Όταν, σας το περιέγραψα και προηγουμένως, όταν επί αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα το κόμμα μας ήταν σε υπηρεσία άλλου κόμματος, ουσιαστικά λέγαμε μην ψηφίσετε μας και ψηφίστε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ναι. Γιατί αυτό λέγανε.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και αποτυπώθηκε, και να δείτε και το λάθος που έγινε, και θα το βάλω το λάθος, στη συνεδρία στις 6 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Προσωπικά εγώ και κάποιοι άλλοι σύντροφοί μου θέσαμε μια πολιτική τροπολογία που λέγαμε ότι ναι, στη συνεργασία με το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά επί προγραμματική βάση. Και βλέπουμε αμέσως μετά από ένα μήνα, ενάμιση, ότι η ιδεολογική μετατόπιση του κόμματος του κ. Τσίπρα, ειδικότερα στα θέματα της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, αλλά ακόμα και της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δεν έχει καμία σύγκληση πάνω στις προγραμματικές πολιτικές θέσεις του κόμματός μας. Άρα σκεφτείτε ότι αν δεν είχε αλλάξει η απόφαση 6 Ιουνίου, θα με καλούσατε εδώ πέρα και θα λέγατε ότι στηρίζω την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό θα μου λέγατε.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σας έλεγα, όχι, εμείς δεν στηρίζουμε την πανεπιστημιακή. Μα αφού στηρίζετε το κόμμα του κ. Τσίπρα που είναι υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
0: Που ρίχνει νερό στο κρασί σε πολλά θέματα.
1: Τι λέμε, ότι εμείς έχουμε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα, ξεκάθαρες προγραμματικές θέσεις, έχουμε το ιδεολογικό και το πολιτικό προστάσιο, αλλά και την πολιτική παρακαταθήκη. Όχι μόνο του 15-19, αλλά και μια ιστορική πολιτική παρακαταθήκη που έρχεται δεκαετίες πίσω, που έδειχνε ότι με καθαρό πολιτικό μήνυμα οι αξίες της ανατολικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και σε συνεννόηση με το προοδευτικό κέντρο να μπορούν να λύνουν τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Μήπως όμως και αυτές οι αξίες, οι όποιες αξίες, όχι μόνο της προοδευτικής αριστεράς και της ριζοσπαστικής, αλλά γενικά όποιας ιδεολογικής αφετηρίας, οι όποιες αξίες δεν πρέπει να προσαρμόζονται στις πεπιθήσεις, στα πιστεύω και στις απόψεις της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία εξελίσσεται δηλαδή, αλλά πίστευε η κοινωνία και ήθελε πριν από 10 χρόνια, αλλά πριν από 30, αλλά πριν από 60. Σήμερα μπορεί να δέχεται η κοινωνία, για παράδειγμα, την αστυνομία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα, μήπως και εσείς πρέπει να ανασκουμποθείτε και να προσαρμόσετε μερικά πράγματα στα σημερινά δεδομένα?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ξέρετε,
0: μήπως αυτό έκανε ο Τσίπρας δηλαδή εν ολίγης?
1: Θα σας απαντήσω. Επειδή είμαστε, όπως σας είπα, ένας χώρος ο οποίος έχει πολιτικές παρακαταθήκες και ρίζες, όταν η κοινωνία και μετά τη μεταπολίτευση και στο μεταμφιλιακό κράτος μετατοπιζόταν προς το συντηρητικό κομμάτι. Η αριστερά δεν μετατοπίστηκε σε συντηρητικές θέσεις για να εκφράσει τις ιδεολογικές της απόψεις, αλλά κράτησε τις ιδεολογικές απόψεις για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να έχει ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα μέσα στην ελληνική κοινωνία και να υπηρετήσει τη δημοκρατία, τις κοινωνικές, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία στον τόπο μας και να αντιπαλέψει τις κοινωνικές ανισότητες. Άρα εμείς δεν μπορούμε να επαναχωρήσουμε σε αγώνες, αξίες και αρχές οι οποίες δεν είναι μόνο αρχές επειδή είναι το παρελθόν μας, αλλά επειδή είναι πραγματική ανάγκη στο σήμερα. Mm-hmm. Ξέρετε τι είναι ανάγκη στο σήμερα? Ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες θέσεις καινές γιατί δεν έχουν καλυφθεί λόγω της αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Σωστά.
1: Και εμείς αντί να στηρίξουμε και να βρούμε τρόπο ώστε να εισάγονται περισσότερα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή ένα παιδί το οποίο πέρασε με τις βγήκανε οι βάσεις πριν 15 μέρες, mm-hmm. και θα πρέπει ο γονιός από την Αθήνα ή από οποιοδήποτε άλλο νομό εγκύτερο να φέρει το παιδί του στην Πάτρα και να θέλει για να νοικιάσει ένα σπίτι 600-700 ευρώ το μήνα και να θέλει και ένα 600-700 ευρώ το μήνα για να το συντηρήσει, δηλαδή να ξεκινάει με 1500 ευρώ το μήνα μίνιμουμ κόστος για να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί του.
0: Φύσια δυνατό.
1: Φύσια δυνατό. Άρα τι κάνουμε? Το σπρώχουμε στα κολέγια.
0: Ακριβώς.
1: Τα οποία δεν ξέρουμε την ακαδημαϊκή του επάρκεια, δεν γνωρίζουμε. Ξέρετε, απέναντί μας είναι η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Υπάρχει μόνο ένα που ανήκει στο Βατικανό, στο Μιλάνο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει. Αλλά προσέξτε, τα πανεπιστήμια εκεί θέτουν τα ίδια τους όρους εισαγωγής και τον τρόπο εισαγωγής. Δεν έχουμε αυτό το εξαντλητικό σύστημα των πανελλαδικών,
0: ναι,
1: το οποίο ουσιαστικά εξηθενώνει οικονομικά και ψυχολογικά τόσο τις οικογένειες όσο και τα παιδιά.
0: Πας στο Άρα, ίδιο πανεπιστήμιο δίνεις εξετάσεις και περνάς ή όχι.
1: Βάζει τα κριτήρια. Συνήθως βγαίνουν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Λάκουλα. Τα λέω για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Και τι γίνεται, από εκεί πέρα αποτυπώνεται ότι εγώ είμαι το πανεπιστήμιο της Ρώμης, για παράδειγμα, και θέλω 10.000 φοιτητές στην νομική, 15.000 φοιτητές στην ιατρική και πάει λέγοντας. Άρα, ας εμπιστευτούμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ας στηρίξουμε με σοβαρά κονδύλια την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα ερευνητικά μας προγράμματα και ας δώσουμε τη δυνατότητα στο σύνολο της οικονομίας για να μπορέσουν να στηρίξουν τόσο την αποκέντρωση και τα παρικεντρωμένα πανεπιστήμια και να στηρίξουμε και τις ίδιες τις οικογένειες.
0: Θα ρωτήσω απλά, πρωτού περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολύ σοβαρά και δυστυχώς μας έχουν σοκάρει όλους και μας, το έλεγα και νωρίτερα, με τις φωτιές, τις καταστροφές και τους νεκρούς, και μάλιστα ο ένας νεκρός από τη Δωρίδα, εδώ από τη Δυτική Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι η κοινωνία θα κάνει σωστές επιλογές όταν θα γίνουν οι εκλογές, ή αν, γιατί αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η κοινωνία, ενώ από τη μια στην πλειονότητά της, ενώ από τη μια λέει δεν ζω καλά και κατακεραυνώνει και κάποιες κυβερνητικές επιλογές που πλήττουν το εισόδημα και δεν επιτρέπουν στην αγορά να κινηθεί γιατί υπάρχει μια ασταμάτητη ανεξέλεγκτη ακρίβεια, την ίδια ώρα απέχει από τις πολιτικές, απέχει από τα κόμματα, απέχει από τις εκλογές, μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Πιστεύετε ότι θα πιστεί αυτό το κομμάτι της κοινωνίας να έρθει στην κάλπη και πιστεύετε ότι η κοινωνία εν τέλει θα κάνει κάποια σωστή επιλογή?
1: Κοιτάξτε, η μεγάλη, και θα είμαι λίγο σκληρός στην απάντησή μου, όχι απέναντι στην κοινωνία αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα της χώρας, η μεγάλη ήττα της δημοκρατικής παράταξης, της αριστεράς και το δυνάμιο της πρόοδου στη χώρα μας είναι ότι και το 2015-19 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια δεν καταφέραμε λόγω της οικονομικής κρίσης να μετασχηματίσουμε την ελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει να ετρυφήσουμε ότι η συλλογικότητα, ότι η κοινωνική δράση και συλλογικότητα μπορεί να αποτελέσει λύση. Και τσιμπήσαμε στη δεξιά πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι ξεκάθαρη ιδεολογική, ιδεολογικός ο χαρακτήρας που έχει θέσει της ατομικής δράσης. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από τη συλλογική δράση, είτε δεν είναι απαραίτητο μέσα από τα κόμματα, αλλά μέσα στη συλλογική δράση, σε κοινωνικούς φορείς, σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε θεατρικούς συλλόγους, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να υπάρξει κοινωνικοποίηση, θα μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο μας. Άρα αυτό που λέω στον κόσμο, πρώτα απ' όλα, είναι να πάνε να ψηφίσουν. Ξέρετε, έχουν δοθεί όχι μόνο στη χώρα μας, στο σύνολο του δυτικού πολιτισμού, αγώνες για το δικαίωμα της ψήφου. Θυμίζω ότι ακόμα και την εποχή των πολύ δύσκολων χρόνων, ειδικότερα στο μεταφυλιακό κράτος, οι αριστεροί, ενώ δεχόντουσαν εκλογές βίας, νοθείας, τραμπουκισμών, πηγαίναν και ψηφίζανε. Άρα εμείς τι λέμε, αυτό που καλούμε τους συμπολίτες μας και ειδικότερα τη νεότερη γενιά, είναι να μην απογοητεύονται, να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί η ψήφος είναι δύναμη. Και η δύναμη είναι δημοκρατική δύναμη. Και εκεί θα κριθούμε τα πολιτικά κόμματα, η νεότερα στελέχη των πολιτικών κομμάτων, κατά πόσο θα καταφέρουμε σε αυτό που έχει εντρυφήσει ως σταθερότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στην κοινωνία, αυτό που λέγαμε το κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι, ότι εγώ έχω τα 800 μου ευρώ και με αυτό θα ζήσω για να μην μου τα πάρει κανείς.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς με ένα σοβαρό νορματικό σχέδιο, το οποίο θα δίνει προοπτική. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι και το δημογραφικό πρόβλημα. Είναι και το πρόβλημα, δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά απαρτίζεται από τη στέγη, από την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος. Γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν κάνουν οικογένεια σήμερα. Για ποιο λόγο? Γιατί οι νέοι άνθρωποι λειτουργούν σε ατομικά σχέδια πλέον. Δεν έχουν συλλογική δράση. Άρα, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι απέναντι στην ατομική δράση, στην ατομική ευθύνη, εμείς προτάσουμε τη συλλογικότητα, τη συλλογική ευθύνη, τη συλλογική συμπαράταξη και να μπορέσουμε με καθαρό βλέμμα τα προοδευτικά κόμματα, με στοιχεία αυτοκριτικής, γιατί είναι ανάγκη να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας απέναντι στον τρόπο που έχουμε απαντήσει στην ατομική δράση και στον φιλελευθερισμό, και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουμε στίγμα στην ελληνική κοινωνία ότι είμαστε παρόντες, έχουμε τον τρόπο, έχουμε τη δυνατότητα για να λύσουμε τα προβλήματα όχι της Ελλάδας του 2027, αλλά της Ελλάδας του 2040.
0: Να δοθεί ένα όραμα, καλά τα λέτε. Για πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Ξέρω ότι θα κάνετε μία ή τουλάχιστον θα επιδιώξετε μία βόλτα από την Αιγαία Λιά, όπου είχαμε καταστροφές στις φωτιές. Παρακολουθείτε και εσείς όλα όσα συμβαίνουν.
1: Και στα Μέγαρα, όπως ερχόμουν από Αθήνα.
0: Για πείτε μας τη δική σας έτσι.
1: Κοιτάξτε, έχω τη μεγάλη τραυματική εμπειρία να έχω ζήσει τις δύο μεγάλες φωτιές της Πάνηθας του 2021, που ήταν στο χωριό μου μέσα, και τις φωτιές του 2024 που ξεκίνησα το Βαρνάβα και έκαψε το Χαλάδρι,
0: ναι,
1: στη Βορειοανατολική Αττική. Σταμάτησα σήμερα το πρωί στα Μέγαρα. Και μόλις ολοκληρώσω την επίσκεψή μου από την Πάτρα, θα προσπαθώ να επισκεφθώ και την Αιγαλία. Έχω ζητήσει να δω και τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε συλληπιτήρια στις αδικοχαμένες ψυχές των ηρώων μας, οι οποίοι χάθηκαν εν ώρα μάχης. Στο ισοπεδίο. Δεύτερον, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση, είδα και κάποιες εξαγγελίες που έχουν γίνει όσο ήμουν στον δρόμο, θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές με ευθύνη του κράτους, αλλά όχι να αποκατασταθούν ξεκινώντας σήμερα για να βγουν τα λεφτά το 2035, γιατί εγώ ξέρω τις φωτιές του 2021, του 2024, τις περσινές φωτιές που είχαμε πάλι εδώ στη Δυτική Ελλάδα, ακόμα λεφτά δεν έχουν πάρει άνθρωποι,
0: ναι,
1: και τα σπίτια τους είναι καμένα. Άμεσα δηλαδή, άμεσα, και όχι να δώσουμε τα 3-4 χιλιάρικα για να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι ο ανθρωπάκος, να δοθούν άμεσα τα λεφτά για την αποκατάσταση των ζημιών. Και δεύτερο είναι η αποκατάσταση της αγροτικής καλλιέργειας. Ξέρετε, είδα χιλιάδες στρέμματα καμένα ελαιόδεντρων στη Φωκίδα.
0: Θα τα δείτε
1: πέρσι,
0: και στην Αιγαλία.
1: Θα τα δω και στην Αιγαλία. Είδα και στα Μέγαρα πολλά στρέμματα ελαιών που έχουν καεί. Ξέρετε, για την αποκατάσταση ενός δέντρου ελιάς, ένα δέντρο ελιάς συσσωρεύει με 10 χρόνια αποκατάσταση. Πολλά στρέμματα ελαιών που έχουν καεί. Ξέρετε, για την αποκατάσταση ενός δέντρου ελιάς, ένα δέντρο ελιάς συσσωρεύει με 10

0: Ξέρετε γιατί? Γιατί προσπαθούν να μας αποδείξουν τη Νέα Δημοκρατία ότι όλα τα έχουν κάνει σωστά και φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι.
1: Ναι.
0: Εγώ γνωρίζοντας και επειδή έχω συνομιλήσει και με κατατόπους διευθυντές δασικών υπηρεσιών, τα χρήματα που χρειαζόντουσαν για να κάνουν ζώνες δασοπυρόσβεσης,
1: ναι,
0: δεν έχουν εκταμιευτεί ακόμα. Πέρα ότι έχουν δοθεί στους δήμους, στους ΣΟΤΑ. Μιλάμε για τις υπηρεσίες, τις δασικές υπηρεσίες που και εκεί χαράσουν ζώνες, ναι, δασοπυρόσβεσης. Δεν έχουν διανοηχθεί ζώνες δασοπυρόσβεσης. Όταν αφήνουμε και δεν ξεκινάει η διαδικασία της δασοπροστασίας από το Σεπτέμβριο για να φτάσουμε το Μάιο στη ζώνη υψηλής επικινδυνότητας, όταν δεν ξεκινάμε τη διαδικασία το χειμώνα,
1: έγκαιρα,
0: να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, και την ίδια στιγμή τους δασοπυροσβέστες τους έχουμε επί 4 μήνες εκτός εκπαίδευσης, τους δίνουμε ένα ταμείο ενεργείας, μετά τους ρίχνουμε δακρυγόνα, τους βρίζουμε ότι είναι τεμπέλιδες, ότι είναι, να μην πω άλλους χαρακτηρισμούς που τους γνωρίζετε όλοι ότι τους έχουμε πει,
1: και μετά τους χειροκροτάμε
0: ως ήρωες, και την στιγμή που δεν παίρνουν ούτε 900 ευρώ καθαρό μισθό, ούτε 900 ευρώ καθαρό μισθό. Άρα τι λέμε? Ότι ή θέλουμε να, άρα συλλογική αυτή, εμείς πρέπει να απαντήσουμε ένα άλλο σχέδιο. Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Πιάνει μια φωτιά σε μια δασική έκταση. Ξεκινάει εδώ, στο νομό,
1: ναι,
0: Αχαΐας. Ξεκινάει ένας πυροσβέστης από τον Εύρο. Τον εφέρουν άρον-άρον στο δάσος της Αχαΐας και δεν υπάρχει ένας να του δώσει χάρτη, να ξέρει πού είναι η κουρνή, να ξέρει πού υπάρχουν οι ζώνες δασοπυρόσβεσης και πού θα χαραχθεί η ζώνη, για να μπορέσουν να πούνε ότι εδώ στείλουμε και περιμένουμε τη φωτιά για να τη σταματήσουμε. Αυτό, και έχει τύχει πολλές φορές να μπουν πυροσβέστες μέσα στο δάσος, να τους έχει κλειώσει η φωτιά και να έχουμε χάσει πάλι ανθρώπινες ζωές. Αλλά τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει όλα να γίνουν μέσα σε ένα σοβαρό σχέδιο, το οποίο πρέπει να ανοίξει ένα σοβαρός διάλογος, πολιτικός διάλογος, με το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, για το τι θέλουμε και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πάντως, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Και κλείνοντας, θα πρέπει να αποτυπώσουμε και μια σοβαρή σχέση και να καταλάβει η ελληνική κοινωνία τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, όσοι υπάρχουν εκπρόσωποι του τραπισμού στην ελληνική κοινωνία και στην πολιτική σκηνή, οι οποίοι αρνούνται την κλιματική αλλαγή, αρνούνται ότι, για παράδειγμα, μέσα στο έχει αυξηθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η θερμοκρασία στον πλανήτη μας, αρνούνται γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και τα ζούμε, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα μας δημιουργήσει και θα διωγγώσει τα προβλήματα. Άρα χρειάζεται σοβαρή πολιτική αλλαγή, σοβαρό πολιτικό σχέδιο και ένα σοβαρό διάλογο, εθνικό διάλογο για την προστασία του, ακόμα και του περιαστικού δάσους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Κάτι
1: να είχαμε χρόνο να πούμε περισσότερα και να μιλήσουμε και για την οικονομία. Αν και ό,τι και να πεις για την οικονομία είναι δεδομένο.
0: Νομίζω ότι μας ήταν 4 εκπομπές.
1: Ακριβώς. Και είναι δεδομένο, επειδή μιλήσατε και για δημογραφικό, ότι οι νέοι όντως δεν βγαίνουν και μένουν στο πατρικό, ακόμα και αν εργάζονται, και οι περισσότεροι σκέφτονται σε ποια χώρα θα φύγουν. Θα μεταναστεύσουν.
0: Σας το λέω με προσωπική εμπειρία. Έχω ένα παιδί ενός έτους.
1: Να σας δείξει.
0: Έχουμε πληρώνουμε το πιο ακριβό βραφικό γάλα στην Ευρώπη.
1: Τι λέτε τώρα? Μου το έλεγε ένας φίλος που ήρθε από την Αγγλία με τη γυναίκα του και το παιδί του, ομογενής. Δουλεύει στην Αγγλία και ήρθε και πήγε στο σούπερ μάρκετ να πάρει γάλα. Και μου έδειχνε την απόδειξη και μου λέει είναι δυνατόν. Και το παίρνει στη μισή τιμή.
0: Ναι, είναι ακριβώς όμως κατά 45% πιο ακριβό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Βρεφικό γάλα στην Ευρώπη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και
1: καλή
0: εγώ σας
1: δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο και πολύ περισσότερα.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
0: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Βαρύ είναι λοιπόν το πένθος και στη Δωρίδα μετά το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Αττικής, που στήχησε τη ζωή στον Έλληνα σύνδεσμο του πυροσβεστικού σώματος και στον δανό χειριστή. Ο άτυχος Έλληνας είχε επιχειρήσει τις προηγούμενες μέρες και στη μεγάλη πυρκαγιά της Δωρίδας, συμβάλλοντας δύσκολες επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η τραγωδία αγγίζει ακόμα περισσότερο την τοπική κοινωνία, καθώς η μητέρα του μαζί με τον σύζυγό της διαμένουν μόνιμα στη Σεργούλα Δωρίδας, γεγονός που έχει προκαλέσει βαριά συγκίνηση στην περιοχή. Βέβαια δεν ήταν ανάγκη να μένει η μητέρα του με τον σύζυγό της εκεί. Σε όλους μας προκαλεί θλίψη και το φετινό δυστύχημα και το περσινό με το πυροσβεστικό αεροσκάφος με το Καναντέρ και οι τρεις ήρωες που έπεσαν στο πυρηνό μέτωπο, σε Γήθιο και Κρήτη. Οι τρεις πυροσβέστες, ο ένας από το Αγρίνιο, αυτός που έπεσε στο Γήθιο. Ευχαριστούμε ευγνωμόνως τους πυροσβέστες, είπε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Πατρών, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά με θερμά λόγια και συγκινητικά στους άνδρες πυροσβεστικής, τους οποίους χαρακτήρισε όπως τους χαρακτηρίζουμε όλοι μας ήρωες, γιατί όπως είπε με αυτοθυσία αγωνίζονται προκειμένου να σώσουν από τις φοβερές πυρκαγιές τις ζωές και τις περιουσίες των συνανθρώπων τους. Όλα αυτά ενώ ο Σεβασμιότατος έκανε μια περιοδία, επισκέφθηκε περιοχές όπου η φωτιά άφησε πίσω τις στάχτες και αποκαίδια.

0: Θέλω να πάμε, θα μείνουμε στο θέμα με τις πυρκαγιές, αλλά θα πάμε σε μια άλλη προσέγγιση που τη διάβαζα σήμερα σε μια ανακοίνωση από τους Πράσινους Οικολογία. Και θέλω να πάμε στον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο από τους Πράσινους Οικολογία. Καλησπέρα κύριε Τρεμόπουλε.
1: Γεια σας, είστε καλά.
0: Καλησπέρα. Διάβαζα λοιπόν στον τίτλο που γράφεται στην ανακοίνωσή σας, ΔΔΕ και ΑΔΜΙΕ, από εγγυητές ενέργειας εμπριστές της φύσης και της ανθρώπινης ζωής. Και λέτε, μια στις τρεις πυρκαγιές οφείλεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και απαιτείται ποινικές αστικές ευθύνες και άμεσες αποζημιώσεις. Την ίδια ώρα, ο ΔΔΕ με μια ανακοίνωσή του χτες προχθές νομίζω, είπε ότι όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας και της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και καμιά φωτιά δεν έχει προκληθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Πού στηρίζεται αυτή την προσέγγιση ως πράσινη οικολογία και εν πάση περιπτώσει για να καταλάβει ο κόσμος την αλήθεια, τι συμβαίνει, γιατί πιάνουν τόσες πολλές φωτιές, όντως φταίει το δίκτυο ηλεκτροδότησης?
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς τέτοια στοιχεία δεν έχουμε και ζητούμε ένα από τα βασικά αιτήματα είναι να γίνει έρευνα και να μας πούνε πόσες ακριβώς πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γιατί δεν τα λένε κάποιοι συνωμοσιολόγοι, αλλά είχαμε ένα δεδομένο στοιχείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής στην Κρήτη είπε ότι το 35% της έναρξης των δασικών πυρκαγιών οφείλεται στο ΔΔΕ. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πάνω από το 1/3, μία σε τρεις πυρκαγιές λοιπόν. Είναι τεράστιο και αποκαλυπτικό το νούμερο. Αν λοιπόν κάποιος κάνει κριτική, θα πρέπει να πούνε, να απαντήσουν, ή μάλλον αυτό κάνουν.
0: Ναι.
1: Απαντούν στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Έχουμε δηλαδή κάποιο μπαλάκι ευθυνών που παίζει από τον ένα στον άλλον, ή έχουμε ένα παγόβουνο, διότι ένα ποσοστό πάντα το ξέραμε, αλλά συγκεκριμένη προσέγγιση δεν ξαναυπήρξε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίνουν τα δίκτυα γενικώς. Υπήρχαν και πριν τα δίκτυα. Απλώς η κλιματική αλλαγή, αυτή που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ως άλοθη για να πει τι να κάνουμε, έβρεξε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Αυτό που εστιάζουμε και με τη συγκεκριμένη ανακοίνωσή μας είναι στην έναρξη της πυρκαγιάς και όχι στο άπλωμά της. Η αφήγηση της κυβέρνησης είναι κλιματική αλλαγή φταίει για όλα, άρα εμείς θα κάνουμε καλά και κάτι άλλο που μας ξεπερνάει.
0: Ναι, ναι, αν έχουμε πλημμύρες το χειμώνα φταίει η κλιματική αλλαγή, αν έχουμε φωτιές το καλοκαίρι φταίει η κλιματική αλλαγή. Καμία ευθύνη για το κράτος που πρέπει να έχει υποδομή, ενώ ξέρει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, να έχει περισσότερες υποδομές και μεγαλύτερο δίκτυο προστασίας και προφύλαξης. Σωστά.
1: Στη συγκεκριμένη. Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να διερευνηθεί. Μπορεί να το αρνείται το ΑΔΜΙΕ κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα δύο απόψεων που συγκρούονται. Η κυβέρνηση λοιπόν και σε αυτό θα πρέπει να το αποδείξει. Έχει δίκιο η πυροσβεστική της Κρήτης ή ο ΔΔΕ που είναι ανώνυμη εταιρεία θυμίζω και η οποία είναι υπεύθυνη για το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Και ξανατονίζω, αυτό για το οποίο ευθύνεται είναι για την έναρξη των πυρκαγιών. Υπάρχουν κάποια βίντεο που το αποδεικνύουν με σπινθήρες από μετασχηματιστές, από διάφορα που γίνονται τώρα. Πόση έκταση είναι αυτή να μας το πούνε? Μέχρι τότε θα ισχύει αυτό που ένας υπεύθυνος φορέας στο ανακριτικό της πυροσβεστικής της Κρήτης το λέει. Αλλά βέβαια δεν θα πρέπει να χάνουμε τη συνολική εικόνα. Η κλιματική κρίση είναι αυτή που ευνοεί τη διάδοση και για τη Γαλλία και για τη Ισπανία, στην Ιταλία επίσης, πιο πριν αλλού, εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κάτι που οφείλεται στο ΔΔΕ. Εδώ μιλάμε να εξαφανίσουμε με βάση την πολιτική της πρόληψης τους πυνθύρες, όπως κάποιον κυνηγούνε γιατί καίει ξερόχορτα καλοκαιριάτικα και φυσάει ο άνεμος και σκορπίζει φωτιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι πάντα η προσωπική ευθύνη και κάποιοι άλλοι, είτε με προσωπική ανευθυνότητα ή η ώρα η κακιά αυτή. Η κυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει να μας πει τι ακριβώς μέτρα πρόληψης έχει κάνει, πώς εφαρμόζεται το αντινέρο, γιατί φαίνεται ότι περισσότερο βλάπτει τα δασικά οικοσυστήματα, δεν τα προστατεύει. Θέλουμε όλα τα στοιχεία για να δούμε τα αίτια, την έναρξη, επαναλαμβάνω, των πυρκαγιών, και να υπάρξουν και ευθύνες. Αν ευθύνονται λοιπόν, θα πρέπει να αποζημιώσουν για την καταστροφή των περιουσιών και της απώλειας ζώων και την καταστροφή των δασών. Επίσης, αν θέλουμε να βρούμε στοιχεία, θα πρέπει να συσταθεί μια ανεξάρτητη αρχή, ούτε αυτός που ευθύνεται θα το ερευνήσει, γιατί εδώ μιλάμε για ένα κράτος εν κράτη, το βλέπουμε και μέσα στις πόλεις. Οι Δήμοι δεν μπορούν να πουν όχι όταν πηγαίνει ένα συνεργείο της ΔΔΕ και κουτσουρεύει ένα δέντρο. Το έχω δει ως δημοτικός σύμβουλος. Ποιος το κάνει? Εσείς το κάνατε, ρωτάμε το Δήμο. Όχι, δηλαδή, ποιος τον ελέγχει? Ανεξέλεγκτη.
0: Θα σας πω μια περίπτωση, κύριε Τρεμόπουλε.
1: Δεν μπορεί πια να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Θα σας πω μια περίπτωση, κύριε Τρεμόπουλε,
1: ναι,
0: που αφορά τη δική μας περιοχή εδώ, και μάλιστα τη Δυτική Αχαΐα, που βρίσκεται το δάσος της Τροφιλιάς. Προστατευμένο δάσος. Και πριν από ένα μήνα περίπου έκανα εγώ ένα ρεπορτάζ με πολύ πλούσιο φωτογραφικό και οπτικό-ακουστικό υλικό, με κολόνες και βαρέλια, αυτά τα τυλιγμένα καλώδια, που ο ΔΔΕ ήταν έτοιμος να φτιάξει ένα δίκτυο μέσα από το δάσος, το προστατευόμενο δάσος, δίκτυο εναέριων καλωδίων ηλεκτροδότησης, και παρενέβη ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος και Οικολογική Κίνηση Πατρών και σταμάτησε για λίγο τουλάχιστον. Μέχρι τώρα έχει σταματήσει η εξέλιξη εργασιών, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι απίστευτο, αδιανόητο, και είναι να απορεί κανείς, ο Δήμος δεν έκανε τίποτα, και όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δηλαδή ο ΔΔΕ κράτος εν κράτη, ό,τι θέλει κάνει.
1: Ναι. Ναι. Αυτό ψάχνοντας να βρούμε στοιχεία για να βγάλουμε και την ανακοίνωση, είδαμε ότι τέτοια συμβάντα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, ας πούμε, μόλις στις 30 Ιουλίου είδαμε ότι ξεκίνησε πυρκαγιά στο Ζαβλάνι εκεί της Πάτρας, το οποίο αντιμετωπίστηκε από την πυροσβεστική χωρίς να επεκταθεί, αλλά μιλάμε για μόλις τώρα, 30 Ιουλίου.
0: Στον υποσταθμό της ΔΕΗ, στον υποσταθμό.
1: Άλλη μια περίπτωση εδώ στην Ευκαρπία. Ορίστε.
0: Δίπλα στον υποσταθμό της ΔΕΗ.
1: Ναι, στον υποσταθμό της ΔΕΗ, εκεί στην ΔΕΗ έμπαστε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Όσες είναι, θα μας πούν.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
1: έχουμε εκεί. Ναι, σας ακούω.
0: Άρα λοιπόν, η πολιτική που ακολουθείτε, με ακούτε? Επειδή η πολιτική που ακολουθείτε, φαντάζομαι ότι τη βαθμολογείτε κάτω από τη βάση, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής, την ώρα που αποδεχόμαστε και ξέρουμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει και η πολιτική αυτή που πρέπει, στο βαθμό που πρέπει, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τις ζωές μας και τις περιουσίες μας, ή απέχουμε πάρα πολύ από αυτό το βαθμό πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί, και ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν? Τι είναι αυτό που προτείνετε εσείς?
1: Την προηγούμενη περίοδο, και όσο ήμουν ευρωβουλευτής και τα χρόνια μετά, υπήρξαν κάποιες αλλαγές στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Το θέμα ήταν πόσο εφαρμόζανε αυτά που έχουν αποφασίσει, ας πούμε στη Σύνοδο του Παρισιού, που αποφασίστηκε να σταματήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας, γιατί σήμερα έχουμε ξεπεράσει και το τι 1,5 βαθμό λένε ως το 2030. Αυτά έχουν ξεπεραστεί, και αυτό δεν είναι απλώς αισθάνομαι μια δυσφορία. Καταραίουν τα οικοσυστήματα, αυξάνονται οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Και από την άλλη μεριά, ως απάντηση, έχουμε την άνοδο των ανορθολογικών απόψεων αλλά ταυτόχρονα και των συμφερόντων. Γιατί, ωραία, συμφωνούμε, όσοι συμφωνούμε, ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Όχι, ο Τραμπ δεν συμφωνεί. Η ακροδεξιά δεν συμφωνεί. Εδώ διάφοροι, η εγχώρια ακροδεξιά δεν συμφωνεί. Φταίνε, λέει, οι ανεμογεννήτρες. Και μας λέει ταυτόχρονα ο Βελόπουλος, ας πούμε, ότι πρέπει να φέρουμε πυρηνικό εργοστάσιο. Αυτός ο ανορθολογισμός, λοιπόν, που εμφανίζεται ως τεχνοκρατικό πνεύμα και ταυτόχρονα εξαρτά τη χώρα βαθύτερα από τα ορυκτά καύσιμα, είτε αυτό είναι αμερικάνικο LNG, είτε οτιδήποτε έρχεται από το, με τον μέσο του αγωγού τα πανά που φέρνει η κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί ως πλασιέ των ορυκτών καυσίμων και ταυτόχρονα μας φέρνουν και τα πυρηνικά εργοστάσια ως λύση. Κοιτάξτε, σήμερα, μην πάμε μακριά, διαλέγω μόνο πρόσφατες ειδήσεις. Σήμερα κλείνει το εργοστάσιο PAX στην Κεντρική Ευρώπη. Γιατί πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια, γιατί έχει κατέβει το νερό του Δούναβη και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νερά για την πτήξη του αντιδραστήρα. Ένα πυρηνικό εργοστάσιο χρειάζεται τεράστιες ποσότητες νερού. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης λέει να τα κάνουμε στα νησιά, να έχει ή σε ποταμούνια, σε εκβολές. Στη Γαλλία επίσης θερμαίνονται τα νερά και δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πυρηνικά εργοστάσια. Άρα εδώ έχουμε μια επίθεση απέναντι στις πράσινες πολιτικές. Ωραία. Και στους πράσινους συνολικά, και η Ευρώπη βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση. Κάνει υπαναχωρήσεις. Καίγονται μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας. Έχουμε πρόβλημα μεγάλα μέρη της Δημοκρατίας. Και εδώ ακόμη αρχίζουν συζητάνε αν ο Τραμπ με το drill baby drill έχει δίκιο ή όχι. Φταίει η κλιματική αλλαγή. Για την κλιματική αλλαγή ποιος φταίει?
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρεμόπουλε, να είστε καλά.
1: Αυτό είναι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Αυτά και από εμάς σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια. Μην ξεχνάτε την πρότασή μας, σούσι, μπάρε, νούντλους, άγια, ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία 362-360. Τηλέφωνο κρατήσεων, φρέσκα υλικά, ισορροπημένες γεύσεις, στιγμές που μένουν. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα σε όλους και όλους.

0: μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και εξένιασες.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
8: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
9: Πεντάστερο.
10: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Στις περιοχές Κανδύλη Μεγάρων και Αγία Σκέπη επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα είναι σήμερα καλύτερη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζόμπος. Άμεσε σε αποζημιώσει στου πληγέντε ανακοίνωσε ο Υπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία Κώστα Κατσαφάδο. Θα λάβουν 500 ευρώ ως επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου εντοπίστηκε άνδρας 58 ετών, η οικογένεια του οποίου έχει δηλώσει την εξαφάνισή του. Έχουν συλληφθεί δύο Ινδοί, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πτώση έως και 7% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Το νικητή από το ζευγάρι Καϊράτ Αλμάτι του Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφια θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Ο Ολυμπιακός, εάν περάσει το εμπόδιο της Ολλανδικής Νάιμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα παίξει στα play-off με τον νικητή που θα προκύψει από την νορβηγική Bodo Glimt με την βελγική Union Saint-Gilloise. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: από τις πιο όμορφες, βαθιές, ζεστές, εκφραστικές φωνές.
1: Αντώνης Καλογιάννης γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1935, έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου του 2021.

0: Γιάννης Καραγευρέκης εδώ μαζί μας. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή της ομάδας. Αντικατέστησε τον Τάκη Μαυράκη.
1: Κατά τα άλλα είμαστε όπως ήμασταν. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Εν τω μεταξύ, γράφουν πολλοί ότι καλύπτουμε την κυβέρνηση και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Εσείς ακούτε δύο ανθρώπους τόση ώρα που καλύπτουν οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος. Αντίθετα, λέμε ότι δεν υπάρχει πρόληψη. Έχουμε πρόβλημα και στην καταστολή. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτουν αυτά τα μηνύματά σας.

0: Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Μάρκο. Όχι, Μάρκο μου. Εγώ λέω την άποψή μου. Και ευγνωμονώ τον Real FM 97,8 που μου επιτρέπει. Αυτό δεν έχω απέτηση να το πει και η Κασιανή Βραχά. Έτσι, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Η Κασιανή μιλήσει για τον εαυτό της. Μου δίνει την ελευθερία να εκφράζω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Θες να ξέρεις. Την εξέφρασα. Αν θεωρείς ότι κάπου δεν ήμουν. Πώς να το πω τώρα. Δεν αποδίδω τις ευθύνες όπως είπα. Αλλά ενδεχομένως τώρα να θες να το επαναλάβω για δικούς σου λόγους. Ξεκίνησα από μια παραδοχή. Είπα 7 χρόνια κυβέρνηση, συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει το 90% της ευθύνης. Ξεκίνησα από εκεί. Μετά μίλησα για τη συγκεκριμένη εταιρεία με το πάρκο, το ιδιωτικό πάρκο με τις ανεμογεννήτριες. Από όπου προκλήθηκε αυτή η τεράστια καταστροφική πυρκαγιά. Και έθεσα κάποια ερωτήματα. Εάν θες εσύ να φωνάζω εγώ για εγκληματίες και για δεν ξέρω αυτές τις ανοησίες, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Είδα και αυτούς οι οποίοι μας λέγανε πόσο καθαροί είναι και που έρχονται, γιατί είναι δημοκράτες και τα λοιπά και θα τα καθαρίσουν και τα φτιάξουν, γιατί είναι καταγγελίες μέσα από το κόμμα τους. Ένας-ένας φεύγουν και καταγγέλνουν την ηγεσία του κόμματος για. Να δεις, γιατί τους καταγγέλνουν, Κασιανή Βραχά. Δεσποτισμό, νεποτισμό, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Νεποτισμό, όχι, δεσποτισμό μπορεί.
0: Δεσποτισμό, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια για ποιο, σε ποιον αναφέρεσαι, αλλά.
0: Άσε, ρε, έχουμε γεμίσει σωτήρες εσύ, Μάρκο, εδώ πέρα. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους σωτήρες. Ανακάτοικο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει κανείς αυτή τη στιγμή και να σώσει την Ελλάδα, αν δεν έχει στο μυαλό του ότι θα δυσαρεστήσει πολύ κόσμο και ότι πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις για να αλλάξει από τα ριζικά της αυτή η χώρα και η νοοτροπία της. Έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας ότι ξέρεις κάτι, αν παρανομήσω λίγο δεν πειράζει, αν κάνω την αναστροφή εδώ που είναι μικρός δρόμος και δεν είναι Κηφισίας, δεν παρανομώ πολύ, παρανομώ λίγο, οπότε γιατί μου βάζεις πρόστιμο, γιατί εφόσον δεν πείραξα κανέναν πρέπει να μου επιβληθεί πρόστιμο αν και παρανόμησα. Έχουμε γενικά αυτή την αίσθηση ότι η παρανομία μας δεν έχει συνέπειες. Υπάρχει αυτό στη χώρα σαν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολλοί διαφωνούν με τις κάμερες.
0: Εντάξει, okay.
1: Γιατί αν παρανομήσω λίγο, δεν πειράζει άμα δεν με έχει πιάσει η κάμερα, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, πειράζει, πάρα πολύ πειράζει. Και πειράζει περισσότερο αυτούς οι οποίοι δεν ανησυχούν για το αν υπάρχουν οι κάμερες, διότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Πάρα πολύ τα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι σε. Προσέξτε, γιατί εδώ αρχίζουν τα μπερδέματα. Εγώ δεν λέω τις ιδιωτικές στιγμές. Λέω αυτό. Αλλά λέω, στην προκειμένη περίπτωση, ποιον ενοχλεί να μπει κάμερα στην κορυφή ή στην πλαγιά σε ένα βουνό? Ποιον ενοχλεί? Και όποιος ενοχλεί δεν με ενδιαφέρει. Ας πάμε να τα λύσει τα θέματα. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι να χάνουμε ανθρώπους, να χάνουμε περιουσίες, να χάνουμε δάσος. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ο Αβραμίδης, λέει. Από την απάντηση του υπευθύνου της περιφέρειας για αυτούς που δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα της περιπροστήμωσης, εσείς καλυφθήκατε, γιατί εγώ όχι. Η περιφέρεια έπρεπε να έχει μηχανισμό και εξοπλισμό, βέβαια, ώστε να καθαρίζει και το οικόπεδο υποχρεωτικά, εάν έχει παρέλθει η λιμενουρία που έχει οριστεί αναπεριοχή να καθαριστούν τα οικόπεδα και βέβαια να χρεώνει και τα έξοδα καθαρισμού εκτός του προστήμου. Αλλιώς, τι πρόβλημα ακριβώς λύνει μόνο με το πρόστιμο? Βέβαια, έρχονται και εκλογές. Και αυτά είναι λίγο κάπως δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, άκου Παναγιώτη. Γιατί εδώ βάζεις και μετά βάζεις και για τους δημάρχους που θα ρίξουν άσφαλτο 5 μέρες πριν τις κάλπες και θα κάνουν τα έργα και μετά θα είναι αυτό εξαργυρός ο μέτρος. Συμφωνώ. Μέχρι τις πρώτες βροχές. Ναι, έχεις δίκιο. Ισχύει αυτό που λες. Δεν θέλω όμως να φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι δήμαρχοι και οι δήμοι δεν έχουν χρήματα. Και δεν... Τι με νοιάζει εμένα αν έχουν ή δεν έχουν χρήματα? Δική τους υποχρέωση είναι πρωτογενός. Ας πάνε να επιβάλλουν και πρόστιμο επίσης. Δεν αντιλαμβάνομαι το Δήμο που δηλώνει. Αδυναμία συγκέντρωσης των κομμένων. Επαναλαμβάνω. Εάν δεν μπορείς, μη γίνεσαι δήμαρχος.
1: Θα επανέλθουμε γιατί το περιλαμβάνει αυτό η φετινή νομοθεσία. Έχουμε προς το παρόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Φραγκούλη. Είναι πιλότος και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Για να δούμε λίγο τι έχει συμβεί στο δυστύχημα που συνέβη χθες με τα δύο ελικόπτερα, όπου το ένα κατέθεσε και ακριβώς και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που παρακολουθήσαμε δυστυχώς, αυτό το στιγμιότυπο της τραγωδίας, αυτό το βίντεο, μπορεί να σας δώσει συμπεράσματα? Μπορείτε εσείς δηλαδή που είσαστε έμπειρος να καταλάβετε αν τίθεται ζήτημα εμπειρίας χειρισμού των χειριστών ή αν πρόκειται για μηχανική βλάβη.
2: Δεν είπατε όμως και μία τρίτη εκδοχή.
0: Ποια?
2: Το ζήτημα του συντονισμού των ελικοπτέρων.
0: Μάλιστα.
2: Όταν πετούν στον αέρα. Μου είπατε για βλάβη, μου είπατε για όλα, για τους χειριστές. Δεν είπατε του συντονιστή. Πώς δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή να κάνουν ρήψεις. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι φορτισμένη με ένα σοβαρότατο έργο του συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπάρχει κανονισμός στην πυροσβεστική υπηρεσία περί συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπήρχε συντονιστής που να συντονίζει αυτά τα μέσα. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα που λέτε. Είναι το πιο κρίσιμο νομίζω.
2: Ασφαλώς. Και ευτυχώς που έχουμε δείγμα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
0: Υπάρχει το βίντεο, το ντοκουμέντο.
2: Ακριβώς. Έχουμε ντοκουμέντο. Έτσι. Το άλλο ντοκουμέντο το οποίο θα πρέπει να αντράξει η υπηρεσία προκειμένου να βρει ακριβώς τι συνέβη είναι οι συνομιλίες των πιλότων με τον συντονιστή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αεροπυρόσβεση, υπάρχει ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο οποίο βγαίνει αξιωματικός επάνω και ο οποίος λέγεται συντονιστής, πετάει σε μεγαλύτερο ύψος από τα αεροπορικά μέσα που πετάνε και κάνουν την κατάδυση της πυρκαγιάς και βλέπει όλα τα μέσα από τη στιγμή που θα κάνουν υδροληψία μέχρι τη στιγμή που θα κάνουν τη ρήψη του νερού. Αυτός ο συντονιστής δίνει τις εντολές πότε θα πετάξει το καθένα ελικόπτερο και πότε θα κάνει την ρήψη του νερού.
0: Μάλιστα.
2: Το ερώτημα μας είναι, τα δύο ελικόπτερα γιατί βρέθηκαν στο ίδιο σημείο? Μεγάλο ερώτημα αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση και διαφορά μεταξύ των αεροπορικών μέσων που επιχειρούν στην κατάσταση των πυρκαγιών. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των. Βρέθηκαν δύο ελικόπτερα, το ένα που επιχειρούσε να κάνει ρήψη του νερού και γι' αυτό έκανε ανακοπή της ταχύτητάς του για να στοχεύσει καλύτερα, και ένα άλλο ελικόπτερο που έρχονταν από επάνω να κάνει και εκείνο ρήψεις. Πήρε εντολή από κάποιον? Οι χειριστές δεν ενεργούν από μόνοι τους όπου θέλουν αυτοί και όπως θέλουν αυτοί. Υπάρχει πάντα εντολή του συντονιστή.
0: Υπάρχει και το operating manual της κάθε εταιρείας. Θέλω να πω, μέσα σε αυτό γνωρίζεται αν είναι εξοπλισμένο το ελικόπτερο με όργανο που να μπορεί να δει, σε εισαγωγικά, οτιδήποτε άλλο πετάει κοντά του.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω και δεν θα το εξετάσω. Αυτή τη στιγμή υπεύθυνοι είναι κάποιοι οι οποίοι συντονίζουν τα αεροπορικά μέσα. Mm-hmm. Είναι υπεύθυνοι να πετούν παραπάνω σε μεγαλύτερο ύψος και να έχουν στα μάτια τους, σαν ελεκτές εναέριου κυκλοφορίας, πού είναι τα ελικόπτερα και τι κάνουν. Αυτοί είναι υπεύθυνοι.
1: Κύριε Φραγκούλη, δεν ήθιστε δηλαδή στην κατάσβεση πυρκαγιών να επιχειρούν δύο αέρια μέσα στο ίδιο σημείο?
2: Όχι βέβαια.
1: Την ίδια στιγμή.
2: Όχι βέβαια. Πού ξανακούστηκε αυτό? Ασφαλώς και όχι.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω. Ρωτάω για να μάθω.
2: Όχι βέβαια. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Σαφώς και όχι. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των αεροπορικών μέσων όταν πετούν στον αέρα. Αυτό το διαχωρισμό το κάνει ο συντονιστής. Συντονιστής λέγεται αυτός που πετάει με ένα άλλο ελικόπτερο πολύ πιο ψηλά και βλέπει όλα τα μέσα που είναι την κάθε στιγμή. Τα βλέπει, τα διαχειρίζεται και κάνει τη σωστή προγραμματισμό πότε το κάθε μέσο θα πάει να ρίξει το νερό. Δεν επιχειρούν μόνο ελικόπτερα, επιχειρούν και αεροπλάνα. Πρέπει να γνωρίζει τα μέσα αυτά τι είναι, τις ταχύτητες των μέσων. Το αεροπλάνο πηγαίνει νωρίτερα γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Πηγαίνει στο νερό και κάνει υδροληψία γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ελικόπτερο μπορεί να πάει στη θάλασσα να κάνει υδροληψία, μπορεί να πάει και σε κάποια δεξαμενή. Αυτά τα συντονίζει ο συντονιστής. Υπάρχει συντονιστής ο οποίος είναι στον αέρα και βλέπει όλα τα μέσα, και υπάρχει αντίστοιχο συντονιστής στο έδαφος που λέει πού θα γίνει η ρήψη του νερού. Γιατί από κάτω μπορεί να έχουμε κόσμο. Δεν μπορεί να ρίχνει το νερό πάνω στον κόσμο. Θα έχουμε ατύχημα. Εδώ έχουν γίνει σοβαρές παραλήψεις.
0: Επομένως μας λέτε ότι ή δεν υπήρχε συντονιστής ή ο συντονιστής έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση, γιατί δεν φρόντισε να ενημερώσει τους χειριστές.
2: Δεν μιλάω καθόλου για σύγκρουση, δεν παίρνω τέτοια ευθύνη.
0: Τι λέτε?
2: Εγώ μιλώ πάντα ποιες είναι οι διαδικασίες προκειμένου να έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά με πολύ σοβαρούς αέρες, με αέρες οι οποίοι προξενούνται από την ίδια τη φωτιά με μικροκλίμα, έτσι. Και είναι και οι αναταράξεις οι οποίες υπάρχουν όταν ένα αεροπορικό μέσο πηγαίνει για να ρίξει το νερό, αμέσως δημιουργεί από πίσω το αναταράξεις. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των αεροπορικών μέσων, έτσι προκειμένου να μην βρίσκομαι σε αυτές τις καταστάσεις. Το τι συνέβη θα το βρει η διερεύνηση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ λέω ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτά τα δύο ελικόπτερα που βρέθηκαν τόσο κοντά το ένα με το άλλο μπορούσαν να καταλάβουν ότι πάνω τους ή κάτω τους υπήρχε κάποιο άλλο αέριο μέσο ή δεν έχουν δυνατότητα να δουν από εκεί που βρίσκονται στο πιλωτήριο, ας πούμε.
2: Καταρχάς το ελικόπτερο που ήταν από κάτω, έτσι, δεν γνώριζε ότι είναι άλλο πίσω του. Ο από πίσω που ήταν δεν έβλεπε αυτό που είναι μπροστά του, γιατί ήταν σε πιο ψηλό ύψος και δεν είχε από κάτω. Αυτή τη δουλειά κάνει ο συντονιστής. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται. Δεν μπορούν τα δύο μέσα να βρίσκονται στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός αεροπορικών μέσων. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά
0: αυτό
2: το πράγμα. Είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται. Όταν ξεφύγουμε αυτές τις διαδικασίες, έχουμε ένα θλιβερό αποτέλεσμα. Από ένα λάθος δεν γίνεται ένα αεροπορικό δυστύχημα. Γίνονται από αλληλουχίες λαθών. Και εδώ πέρα υπήρξαν αλληλουχίες λαθών.
0: Μάλιστα. Να κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Τις προηγούμενες ημέρες και με τις εντάσεις των ανέμων στα 9 και στα 11 και με ρηπές μετρημένες στα 100 και στα 120 χιλιόμετρα.
2: Και περισσότερο.
0: Και περισσότερο. Υποθέτω ότι είναι λογικό να καθυλώνονται ή θεωρείτε ότι υπάρχει ένα αέριο μέσο
2: είναι
0: που μπορεί.
2: Είναι απαγορευτικό.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα αέριο μέσο που να μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις συνθήκες.
2: Όχι. Όχι γιατί. Οι χειριστές δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι χειριστές που μπορούν να πετάξουν μέχρι ορισμένες συνθήκες πτήσεως. Όταν βλέπουμε τόσες μεγάλες ταχύτητες, δημιουργούνται κενά αέρος, δημιουργούνται μικροσυνθήκες σε τοπικές. Δεν μπορεί να τις προσπεράσει ο χειριστής. Δηλαδή θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις που οι χειριστές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Μην ξεχνάτε ότι οι χειριστές αυτοί πετούν συνέχεια και έχουν μια κόπωση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όσοι είμαστε απ' έξω.
1: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει,
2: δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από τα ελικόπτερα, να καθόμαστε όλοι με το κεφάλι όρθιο πότε θα έρθουν τα ελικόπτερα να σβήσουν τις φωτιές. Δεν είναι αυτή η σωστή διαδικασία.
1: Όταν έχει και πολύ αέρα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν μπορεί να στοχεύσει και καλά το ελικόπτερο. Ακόμη και αν ήταν θεός ο πιλότος και μπορούσε να το πετάξει αυτές τις συνθήκες.
2: Είναι τόσο καλοί εκπαιδευμένοι αυτοί οι πιλότοι, mm-hmm. που κάνουν το αδύνατο δυνατό και στοχεύουν, όπως βλέπετε, κόβουν την ταχύτητα τελείως και είναι από πάνω από τη φωτιά και ρίχνουν το νερό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Το ζήτημα είναι η διαχείριση των ελικοπτέρων. Δεν συνέβη και κάτι, από ό,τι βλέπω εγώ. Στο δεύτερο ελικόπτερο δεν υπήρξε καμία βλάβη. Δεν υπήρξε βλάβη από ό,τι βλέπω. Θα έκανε κάποιες κινήσεις ο χειριστής του ελικοπτέρου να δείξει ότι υπάρχει βλάβη του ελικοπτέρου. Τελείωσε απρόσμενα, ήρθε και κάθισε πάνω από το προηγούμενο ελικόπτερο και το έχασε στο στροφείο. Το χτύπησε στο στροφείο. Αυτό έχει γίνει.
0: Οι χειριστές ασχολούνται με την υδροληψία. Είναι προφανές, γιατί όπως το λέει τώρα και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Φραγκούλης, δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την παρουσία του άλλου και πηγαίνουν προς το ίδιο ίχνος. Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπάρχει συντονιστής και γιατί δεν το βλέπει ο συντονιστής.
2: Ναι, θα ακούσουμε από αυτά πιστεύω οι συχνότητες μαγνητοσκοπούνται έτσι και θα ακούσουμε το τι έχει γίνει.
0: Και υπάρχει, κύριε Φραγκούλη, στο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, και ένα τρίτο ελικόπτερο πιο πίσω.
2: Τρίτο φαίνεται. Και τέταρτο.
0: Και τέταρτο. Και όλοι αυτοί πάνε για υδροληψία, έτσι.
2: Όλοι αυτοί ερχόντουσαν για να ρίξουν νερό.
0: Α, για να ρίξουν. Δεν πάνε να πάνε να ρίξουν. Ναι, να ρίξουν.
2: Ναι. Είχαν πάρει γραμμή.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ζωντανό το δεύτερο πιλότο και δεν είχαμε και χειρότερο δυστύχημα, έτσι. Και θα μας δώσει ακριβώς πληροφορίες. Και εάν υπάρχει το ακουστικό μέρος από τις συχνότητες που επίσης καταγράφονται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα δούμε ακριβώς εάν ο συντονιστής είχε δώσει εντολές το πώς πρέπει να γίνει.
0: Αν υπάρχει ακριβώς, αν υπάρχει συντονισμός ή αν δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί τους.
2: Ναι, γιατί κάτι που άκουσε υπήρχε συντονισμός από το έδαφος. Συντονισμός από το έδαφος, συντονιστής δεν μπορεί να υπάρξει. Ο συντονιστής πρέπει να βλέπει τα αεροπορικά μέσα. Ναι. Δεν μπορεί να συντονίζει από το έδαφος τα αεροπορικά μέσα. Πρέπει να το βλέπει. Και το βλέπει μόνο όταν πετάει με άλλο ελικόπτερο που είναι πολύ πιο ψηλά από τα ελικόπτερα που επιχειρούν και τα έχει όλα εν όψη.
1: Πολλές φορές σε ενημερώσεις που λαμβάνουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία σε διάφορες φωτιές που έχουν ξεσπάσει, μας ενημερώνουν ότι είναι 9 ελικόπτερα, ας πούμε, από τα οποία το ένα για το συντονισμό των υπολείπων.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτό σαν κουλτούρα, ότι ένα.
2: Δεν είναι κουλτούρα. Όχι κουλτούρα, συγγνώμη.
0: Προαπαιτούμενο είναι.
2: Προαπαιτούμενο. Υπάρχει διαδικασία.
1: Αυτή η διαδικασία, ναι, με συγχωρείτε.
2: Διαχείριση αεροπορικών μέσω της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Λοιπόν, είναι πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι.
0: Είναι κρίσιμη έλλειψη.
2: Είναι αυτό.
0: Έχει δίκιο ο κύριος Φραγκούλης. Είναι κρίσιμη έλλειψη, αν δεν υπάρχει ένα αέριο συντονισμός. Είναι κρίσιμη έλλειψη.
2: Και μάλιστα με τέτοιες συνθήκες πτήσεως. Δεν είναι εύκολες οι καταστάσεις, δεν είναι υπεράνθρωποι οι πιλότοι. Είναι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι κουράζονται.
0: Σαφώς.
2: Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να τους δίνει εντολές και οδηγίες. Πολλές φορές οι πιλότοι μεταξύ τους μιλάνε και του λέει: πρόσεξε, μην περάσει από αυτό το σημείο, έχει καθοδικά ρεύματα. Έλα λίγο πιο αριστερά, πιο δεξιά. Αυτά τα διαχειρίζονται οι πιλότοι μεταξύ τους. Ένας ο οποίος έχει συντονιστεί στον αέρα και μιλάνε οι πιλότοι, πρέπει να γνωρίζει αυτά τα πράγματα, την αεροπορική ορολογία. Δεν μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει. Πιστεύω να γίνομαι αντιληπτός.
0: Απόλυτα, απόλυτα, κύριε Φραγκούλη. Απόλυτα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, ο κ. Παντελής Φραγκούλης, πιλότος και εμπειρογνώμονας.

0: Επομένως, ο κύριος Φραγκούλης μας είπε ότι αυτό που βλέπει είναι έλλειψη στο συντονισμό. Να. Ότι δεν ήθιστε δύο ελικόπτερα να επιχειρούν.
1: Βάζει ένα ερώτημα ο κύριος Φραγκούλης εκεί. Δηλαδή, λέει, υπήρχε ένα αέριο συντονισμός. Και αν υπήρχε ένα αέριο συντονισμός, ο συντονιστής τι έκανε. Το λέει ο κύριος Φραγκούλης και έχει ενδιαφέρον.
0: Και ότι δεν ήθιστε να πετούν δύο ενέργεια μέσα την ίδια ώρα για το ίδιο σημείο. Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνει κανείς, επαναλαμβάνουμε, εμείς συνοψίζουμε όσα μας είπε ο κύριος Φραγκούλης, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας. Και ο άνθρωπος δεν έχει πρωτογενή ενημέρωση από αυτά που έχει δει,
0: από
1: αυτά που έχουμε δει όλοι. Έτσι. Λέει ότι πάνε και τα δύο στο ίδιο ίχνος και προφανώς οι χειριστές δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Γιατί είναι πιο ψηλά το ένα από τα δύο ελικόπτερα, ναι. Το άλλο είναι χαμηλά.
0: Και δεν έχουν ορατότητα να καταλάβουν ότι είναι στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, έλα, πες. Ναι.
0: Ολοκλήρωσε.
1: Όχι, στα μηνύματα θέλω να πάω.
0: Α, για τα μηνύματα. Επειδή ναι. Λέγαμε πριν για τα καθάριστα οικόπεδα και μπήκα και βρήκα την Κία. Ναι. Ο Δήμος έχει την ευθύνη, αν εγώ δεν καθαρίσω το οικόπεδό μου, να πάει να μου το καθαρίσει, να με χρεώσει για τον καθαρισμό, να μου χρεώσει το διχίλιαρο και να μου χρεώσει και άλλα ένα πεντακοσάρικο που δεν υπέβαλα.
1: Δηλαδή, να κουνηθούν οι Δήμοι, είπα.
0: Οι Δήμοι επειδή έλεγε ότι δεν καλύφθηκε ο φίλος.
1: Ναι, γιατί επικουρικά μετά έρχεται η περιφέρεια. Ο νόμος λέει ότι πρώτα οι Δήμοι και έχει δίκιο ο φίλος μας, έστειλε το μήνυμα, μετά έρχεται η περιφέρεια. Αλλά τι σημαίνει δεν έχω συνεργεία και δεν μπορώ και δεν έχω. Να τη βρει τη δυνατότητα. Όπως πολύ σωστά έγραφε ο φίλος, να έρθει μετά να μου κάνει έργα οδοποιίας 4-5 μήνες πριν τις εκλογές, να μου δείξει ότι κάτι κάνει ή ότι βάζει, α πούμε, πώς το λένε, να αλλάζει τα φανάρια, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν σε θέλω εκεί. Εκεί που σε θέλω είναι στα κρίσιμα. Κάνε αυτά που πρέπει να κάνεις, που δίνει την πυρκαγιά. Αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Και υπάρχουν Δήμοι που μας έχουν αποδείξει ότι γίνεται. Οι Δήμοι στον Ημιτό που έχουν φτιάξει και τον οργανισμό για την προστασία του Ημιτού. Υπάρχουν Δήμοι που μας έχουν δείξει ότι μπορούν να το κάνουν. Επομένως μπορούν όλοι.
1: Αυτό που έχει στείλει ο Πουαρό το μήνυμα, εγώ θα το κοιτάξω. Γιατί λέει στις αρχές του φετινού Ιουνίου αφήθησαν στο αεροδρόμιο της Λευσίνας τρία νέα ελικόπτερα, έχει τον τύπο του, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα πανάκριβα ελικόπτερα παραμένουν παρκαρισμένα, καθώς είχε άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή τους. Έτσι μισθώνονται ελικόπτερα όπως αυτά που συγκρούστηκαν στην Ψάθα για να αντιμετωπιστούν άρον-άρον τα πύρινα μέτωπα. Θα το ψάξω. Θέλω να σου πω ότι κάθε καλοκαίρι μισθώνουν ελικόπτερα. Ούτως ή άλλως, προφανώς και τα τρία θα βοηθούσαν στο σχεδιασμό. Δεν αμφισβητώ αυτό που έχει στείλει. Απλά σου λέω θα ψάξω και εγώ περισσότερα στοιχεία. Τρία ελικόπτερα, όταν έχεις τέτοια διασπορά δυνάμεων. Γιατί θυμίζω ότι την Παρασκευή το μεσημέρι, για ένα πεντάωρο, είχαμε 73 ταυτόχρονα. 73 μεγάλες πυρκαγιές την Παρασκευή το μεσημέρι. Λαμβάνεσαι που αρώ ότι τρία ελικόπτερα δεν φτάνουν ούτε για τη μία. Καλά. Επομένως, προφανώς θα βοηθήσουν αυτά τα τρία ελικόπτερα. Θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, αλλά πρέπει και να μισθώνονται κι άλλα. Δεν βγαίνει ο αριθμός ενώ.
0: Το έχουμε ξαναδεί. Νομίζω ένα μισθωμένο και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχε ένα ατύχημα και έπεσε στη λίμνη που δεν έπαθε κανένας τίποτα, ναι, από τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Αλλά μισθώνουμε ελικόπτερα, αφού το ξέρουμε κάθε χρόνο συμβαίνει για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Γιατί όσο και να έχουμε, όταν ξεσπάνε 73 μέτωπα την ίδια ώρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Βλέπω και το μήνυμα του Νίκου. Υποθέτω ότι είναι από τις πρώτες φορές που στέλνετε μήνυμα Νίκου και χαίρομαι πάρα πολύ να σας ενθαρρύνω λοιπόν. Σας το διαβάζω το μήνυμά σας. Είμαι ο Νίκος και θέλω να καταθέσω μια άποψη ως πολίτης αυτής της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να σφίξουν κι άλλο τα πράγματα, τα λουριά. Το αλλάζω λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είτε είσαι πολίτης και θες να ψήσεις, είτε είσαι μεγάλη επιχείρηση και θες να περάσεις καλώδια μέσα από το δάσος, θα πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όταν η φωτιά χαρακτηρίζεται mega fire, θα πρέπει και η τιμωρία ή το πρόστιμο να είναι mega. Εμείς ευχαριστούμε Νίκο μας για το μήνυμα, το προσυπογράφω 100%.

0: ελληνοσκοπτικά θα έλεγα, και με κάποια πικρία. Σχολιάζει, όπως φαίνεται και στα ελικόπτερα έχουν τον ίδιο συντονιστή που είχαν τα τρένα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και ο Πάνος, η πίεση για αποτέλεσμα, μήπως σκότωσε τους δύο ανθρώπους χθες. Πάνος, υποθέτω πάνω μου. Προφανώς και είχαν. Δηλαδή, ο χρόνος εκεί πιέζει πάρα πολύ να γυρίσει, να κάνει τη ρήψη, να επιστρέψει μετά.
1: Ξέρεις ότι είναι και ένα μεγάλο κομμάτι πυροσβεστών που χάνουν τη ζωή τους, αυτό που λέμε, από τον φνίδιο θάνατο, από ανακοπή καρδιάς, από οποιοδήποτε.
0: 27χρονος, παθολογικά.
1: Που στο δημιουργεί η ένταση της στιγμής, και ότι ο Γιώργος και η Κασιανή περιμένουν από σένα να σώσεις το σπίτι σου. Και ότι δεν γίνεται να μην τα καταφέρεις αυτή τη στιγμή, πρέπει να τα καταφέρεις. Και είναι πολλοί πυροσβέστες που χάνονται κάθε χρόνο με τέτοια αίτια, ή κατά τη διάρκεια πυρκαγιών, είτε μετά όταν πάνε σπίτι τους.
0: Και νομίζω πάρα πολύ ωραία το τοποθετείς αυτό το δυσάρεστο τραγικό γεγονός, γιατί μετά τους τίτλους ειδήσεων θα υποδεχτούμε τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, τον αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος, να του θέσουμε τα ερωτήματά μας.

0: Αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κανδύλη και Άγιο Νεκτάριο Μεγάρων και σε Κρύο Πηγάδι και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Περισσότερα στο real.gr. Στα 83 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις του Donald Trump για επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν.

0: 34 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είμαστε, Κασκανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 και έτσι θα πάει το πράγμα μέχρι και την 5η, σωστά τα λέω, κυρία Βραχά.
1: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε.
0: Να ευχαριστήσουμε τις Σίτζετς που και σήμερα είναι μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά απορραφήνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Έλα.
1: Σπούδασε, ευχαριστώ Γιάννη. Σπούδασε την πρώτη σου επιλογή στην Κύπρο σε ένα σύγχρονο ασφαλή και φιλόξενο φοιτητικό προορισμό με ευρωπαϊκή προοπτική. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών και συμβουλευτική από την αρχή μέχρι το τέλο των σπουδών. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι σπουδών βοηθούν κάθε υποψήφιο να γνωρίσει τι σχολέ, παρέχουν σαφή ενημέρωση για τα κριτήρια εισδοχή και καθοδηγούν σωστά τη διαδικασία τη αίτηση και εξέβρεση τη κατάλληλη στέγαση. Στο Ευρωπαϊκό

0: Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε υποψήφιο, ώστε η μετάβαση στη φοιτητική ζωή να γίνει ομαλά και με σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy.
1: Λοιπόν, ένα αγωνιώδες μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα. Δεν είναι βελτιωμένη εικόνα. Λέει και για το Κυθερώνας και για το Λαπτόδασος. Χάνεται το τελευταίο πράσινο βουνό της Αττικής. Σας παρακαλώ, σας σκετεύω να ζητήσετε αν υπάρχουν άλλα ενάρια μέσα. Δεν γίνεται να χαθεί και αυτό. Χάσαμε την Πάρνηθα. Μην χαθεί και ο Κυθερώνας. Θρυνούμε τον τόπο μας τρεις μέρες τώρα.

0: Αγγελική μου, μην την ποινικοποιήσουμε την Γουρνόπουλα τώρα, γιατί εγώ είμαι και φανατικός κιόλας. Μια-δύο φορές δηλαδή το καλοκαίρι, γιατί λέει: ελάτε να δείτε τα Σαββατοκύριακα στα χωριά της Πελοποννήσου, ανάβουν κάρβουνα και ψήνουν γουρνοπούλες και μάλιστα διαφημίζουν στο διαδίκτυο, ειδικά τώρα με τα πανηγύρια. Άλλο Αγγελική μου με τα 11 μποφόρ. Άλλο με έναν τύπο ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και πώς θα πάρει μέτρα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι μάστορες τώρα. Μην ποινικοποιήσουμε και την Γουρνόπουλα. Εσύ δεν έχεις, είσαι μικρή, εσύ δεν έχεις φάει γουρνοπούλα, δεν ξέρεις.
1: Τι δεν έχω φάει καλή γουρνοπούλα, τις ξεσκίζω. Αλλά. το θέμα
0: είναι. Είναι λίγο μοβόρικο το.
1: Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ και από τα αρνί, να ξέρεις, η γουρνοπούλα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μας. Πιο πολύ από τα αρνί μου αρέσει.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι. Και δεν την έχουμε πολύ στα δικά μου τα μέρη. Εκεί κάτω από τα βλάκη την τρώτε περισσότερο. Ναι. Αλλά και εμείς και στην Ήπειρο και στο Ξηρόμηρο την τιμάμε αρκετές φορές το χρόνο. Mm-hmm. Το θέμα είναι, φίλε Αγγελική, αν ανάβουν τα κάρβουνα σε προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα μαγαζί, οπουδήποτε, και άλλο δίπλα στο λατοδάσος, έτσι.
0: Και επειδή ήσουν με έναν λέσβιο και έκανες εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι μεσήνιος, θέλω να σου πω, να μην μπερδεύεσαι, παιδί μου. Η γουρνοπούλα την έμαθα όλοι οι φίλοι ως από εμάς.
1: Μαζί σου.
0: Και στο Τέξας, αυτοί που κάνουν εκεί μπάρμπεκι και τα λοιπά. από εμάς τα μάθανε, μην νομίζεις.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Και προσπαθούν να μας αντιγράψουν στην Αρκαδία, στην Αργολίδα, όχι ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν ξέρουν, αλλά στην Αρκαδία προσπαθούν να μας αντιγράψουν, να ξέρεις από εμάς.
1: Και στην Αρκαδία έχουν ωραία γουρνοπούλα.
0: Σιγά σιγά προχωράνε. Είναι γύρω στα 15 χρόνια πίσω.
1: Στα 15. Ναι. Δηλαδή εμείς πάνω από τα βλάκια πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Αιώνες.
0: Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Τι παραπάνω τις κάνετε δηλαδή, πιάσουμε τώρα την κουρνοπούλα.
0: Μπορώ τώρα από τα μυστικά αιώνων εκεί πέρα. Έλα στη μεσημεία, είναι... δοκίμασε και παίζουμε.
1: Περίμενε. Είναι το πώς την επιλέγετε, πώς είναι έτσι. Το πώς τη μαγειρεύετε.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς τώρα τη μαγειρεύετε. Ξέρουν αυτοί εκεί, έχουν διάφορα κόλπα.
1: Βάζετε στη σούβλα διάφορα.
0: Πας εκεί να φας τώρα στη. Να φας τον φίλο μου τον Αντώνη που είναι πάνω στη θάλασσα. Θαλασσινή γουρνοπούλα που λέω εγώ. Βλέπεις θαλασσίτσα να. Τον κυματισμό και αυτό και εδώ. Βάλεστε το ουζάκι σου στην πρίτσα σου και να έρθει η γουρνοπούλα. Με τον Καραγευρέκη που είμαστε δύο άτομα, όπως τον βλέπω τον Καραγευρέκη.
1: Όχι, γουρνοπούλα, ρε Γιώργο, τώρα και εσύ το παράκανες.
0: 170 γραμμάρια Καραγευρέκη, θα φάω το υπόλοιπο κιλό εγώ. Δεν είναι. Τι. Δεν έχεις. Έλα για να αποκτήσεις.
1: Μόνο θα μείνει στα 170 γραμμάρια, Γιώργο.
0: Να πάει 210. Το βλέπεις να τρώει πολύ αυτόν. Αυτό είναι για να τον βγάζει, να τον κερνά φαγητό.
1: Μπορεί να μην του φαίνεται εσύ.
0: Δεν τρώει. Λες, θα σου πάρω ένα σουβλάκι και το αφήνει το μισό. Βάζεις χέρι, λες, γιατί δεν τρως και το άλλο μισό.

0: τώρα όμως τηλευτυχώς ένας φίλος Επιρώτης, αλλά στις πίτες είστε εσείς 200 χρόνια πίσω.
1: Όχι, καλά. Είμαστε εμείς στην Ήπειρο. Δεν έχουμε ιδέα, πες το, έχει δίκιο. Ιδέα δεν έχουμε. Δεν το συζητάμε, είναι πολύ μπροστά η Ήπειρος.
0: Πώς, καθένας το είδος του.
1: Εμείς εκεί αυτά ξέρουμε να κάνουμε. Τα της ώρας που λένε.
0: Σου φτιάξω εγώ μια πίτα, κολοκυθόπιτα.
1: Ναι. Αυτή που κάνετε με το. Όχι, την κάνουν οι γιανιώτες αυτοί. Με το κοτόπουλο, την κοτόπιτα.
0: Που δεν έχει φύλλο.
1: Τι είναι αυτό. Και η άλλη, η σπανάκι, η τυρόπιτα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και λαχανόπιτα κάνουμε.
1: Και αυτή τέτοια
0: κάνετε. Λέτε,
1: κάνετε και μακαρονόπιτα.
0: Και μακαρονόπιτα βέβαια. Χωρίς φύλλο. Και
1: όλα,
0: με φύλλο.
1: Όλα τα κάνετε σε πίτα δηλαδή.
0: Όλα τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και πάνω στη γη και τρώγεται, το βάζουμε στην πίτα.

0: έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, που είναι αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία, να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η Mega Fire και αν πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που θα τις αντιμετωπίζουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται τα μέσα που έχουμε τώρα δεν αρκούν, ή αν το να προσλαμβάναμε, ας πούμε, άλλους τόσους πυροσβέστες θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση τέτοιων μεγάλων πυρκαγιών. Κύριε Σταμούλη, γεια σας.
1: Γεια σας και σε εσάς.
2: Καλό μεσημέρι, στρατηγέ.
1: Πόσο μπορεί να είναι?
2: Δεν είναι. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς θρυνείτε για την απώλεια των συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει τέλος ο θρύνος. Δηλαδή, μόλις λίγο κόπασε αυτή η μεγάλη θλίψη για τους τρία παλικάρια μας, πυροσβεστήσαν οι άλλοι δύο συνάδελφοι. Γιατί συνάδελφοι μας είναι, γιατί.
2: Ναι, τους χειριστές λέτε.
1: Συγκεκριμένο για πολλά χρόνια. Να τελειώσει λίγο αυτή η τραγωδία κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή να τελειώσει. Αλλά ένα κρίσιμο ερώτημα είναι, στρατηγέ. Τι συνέβη, αν έχετε εικόνα, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό δεν μπορεί να το έχετε από πρωτογενή ενημέρωση, αλλά επειδή έχετε χρόνια στην υπηρεσία, υποθέτω ότι θα έχετε ρωτήσει, με τους δύο συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο, τι συνέβη, γιατί έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή με την Κασιανή, με αυτό το κρίσιμο ερώτημα.
1: Τώρα, έχουμε θρυνήσει και πολλές φορές σχεδόν με ίδιο σκηνικό συναδέλφους. Δηλαδή, σε παρόμοια γεωγραφικά, γεωμορφολογικά σημεία έχουν χαθεί οι συνάδελφοι μας με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς τώρα, όταν παλεύεις αυτά τα, και στα ρασιμιώτικα βουνά, που είναι και αυτά το πολύ δύσκολα βουνά, είναι πολύ εύκολα, επειδή αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα οι άνεμοι και οι φλόγες και οι καπνοί, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να σε κλείσουν.
2: Ναι.
1: Είναι ένα από τα ζητούμενα. Τώρα, αν δεν δεις βέβαια τα συγκεκριμένα δεδομένα για το συγκεκριμένο ατύχημα, δεν μπορεί να ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
1: Πάντως, έχουμε παρόμοιες πόλεις από συναδέλφους σε παρόμοιες συνθήκες.
2: Όταν όμως δίνεται η εντολή στους συναδέλφους σας, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το τραγικό περιστατικό και σε άλλα περιστατικά, εγώ είχα το θλιβερό καθήκον να είμαι ένας από τους δημοσιογράφους που ήταν πάνω στον Ημιτό
1: της
2: 22 Ιουλίου του 1998 με τους τέσσερις πυροσβέστες.
1: Τα δικά μας τα παλικάρια.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: το μνημείο που το βλέπω όσες φορές πηγαίνω και ανατριχιάζω. Γιατί είναι αλλιώς να το βλέπεις, αλλιώς να το ζεις.
1: Ναι.
2: Αλλά να ρωτήσω κάτι. Όταν λοιπόν καλείται το πλήρωμα ενός οχήματος του πυροσβεστικού σώματος να κάνει ανάπτυξη εγκατάστασης και είναι η φωτιά μπροστά και είναι οι συνθήκες αυτές, είναι πληροφορίες που τις μετράει, ή πρέπει οι πυροσβέστες να πάνε πάση θυσία να κάνουν την εγκατάσταση και να ρίξουν το πρώτο νερό?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν ρομπότ. Άμα ήταν, δηλαδή, δεν είναι ψυχρές οι εντολές σου, είναι συνεχώς μεταβολόμενο και τόσο και ο σχεδιασμός στο σύνολό του. Ναι. Δηλαδή, τι κάνεις? Εσύ έχεις ένα γενικό σχεδιασμό και λες ότι το μέτωπο στα αριστερά του. Okay. Θα αναπτυχθούν κάποιες δυνάμεις εκεί. Από εκεί και πέρα το κάθε πλήρωμα και η κάθε ομάδα, γιατί εκτός από το πλήρωμα το έχουμε και τις ομάδες, έχουν ένα κομμάτι που μπορεί να επιχειρήσουν και ένα δεύτερο αυτό που βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο πιστοχώρησης σε αυτή τη
2: στιγμή.
1: Δεν είναι ντροπή για κανέναν μας, εννοώ ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θα τραβηχτείς πίσω, να θεράσεις το μέτωπο αν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ή και θα φύγεις τελείως. Επίσης, και μάλιστα πολλές φορές κόβονται οι εγκαταστάσεις, θα το έχετε δει. Δηλαδή, κόβεις τις σωλήνες, κόβεις τα πάντα και φεύγεις.
2: Το έχω δει. Λογικό να φεύγουν τρέχοντας οι άνθρωποι να προλάβουν για τη ζωή τους. Δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται, αν θα δείτε ότι μείναν και καμένα αυτοκίνητα φέτος εδώ στην Αττική, ότι παρατάς τα οχήματα. Και φεύγεις προς το καμένο, συνήθως.
2: Αυτό, στρατηγέ, που λέτε, για παράδειγμα, ναι. Εγώ το κατάλαβα το 2007. Δεν ήξερα ότι πρέπει να φύγεις στο καμένο. Όλοι νομίζουμε ότι φεύγουμε από εκεί που δεν είναι καμένο.
1: Όχι. Δηλαδή, γι' αυτό και λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρεις το όχημα και φεύγεις προς το καμένο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν βρίσκεσαι, παραδείγματος χάρη, σε κορυφογραμμές ή σε φαράγγια, όπου εκεί είναι καμένο από το άκαρτο, αλλά και στο καμένο μπορεί να ξαναγυρίσουν καπνοί. Καταλαβαίνετε ότι το πεδίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό που μπορεί να έχει.
2: Mm-hmm.
1: Απλά εκεί θα σε τόσει η εμπειρία σου και τα μέσα ατομική προστασία που έχει εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή σου.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Σταμούλη, πάμε λίγο τώρα σε αυτά τα Mega Fires που τα ονομάζουμε πλέον, όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες δύσκολες, με ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, με πολύ μεγάλη ξηρασία, μεγάλη περίοδο ξηρασίας. Αυτές οι φωτιές που βλέπουμε ότι ξεφεύγουν και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Πώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο, πρέπει να προσληφθούν και άλλοι πυροσβέστες, πρέπει να βρούμε νέα μέσα, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρόληψη. Δέστε τα... Σήμερα κάπου δημοσιεύεται μάλιστα η μελέτη αυτή του ΟΣΑ και για την Ελλάδα, που δείχνει ότι αυτό που πρέπει να διαχειριστείς σε πολύ καλό κομμάτι είναι η πρόληψη. Δηλαδή, είδατε ότι τώρα τι λέμε, συζητάνε ότι και πολύ καλά και κάνουν μονάδες του στρατού, έτσι, που κόβουν ζώνες. Mm-hmm. Προσέξτε αυτό. Και γιατί τη κόβει, γιατί να διαβάζει το δάσος. Εσύ το μεταδίδετε τις τελευταίες μέρες, νομίζω, έτσι.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν έχει σκοτειά. Αυτά γίνονται πριν. Άρα τι σημαίνει, ακούστε τι λένε οι δημαρχοί σε όλη την Ελλάδα, ότι πόσοι παλεύουν να στήσουν αντιπυρικές ζώνες και έχουν προβλήματα με την ελληνική γραφειοκρατία, το δασαρχείο και όλα αυτά. Αυτό το πλέγμα δεν έχει αλλάξει ακόμα. Σημαίνει τι, πρέπει να διαχειριστείς το δάσος αυτό που έχεις όπως είναι. Δηλαδή, με τη μίξη του, με τα προβλήματα που έχει του, ότι είναι αδιαχείριστο από τους ανθρώπους που δουλεύουν παλιά στο δάσος και δεν δουλεύουν. Δηλαδή, δεν κυκλοφορεί κόσμος πλέον στο δάσος. Δεν διαχειρίζεται το ίδιο την δασική ύλη που πέφτει. Δεν το παίρνει και τον τζάκι του κανένας. Θα μείνει εκεί. Άρα, τι σημαίνει, ότι εδώ πρέπει να κάνει γιγαντιαία προγράμματα αντινέρω, που γίνονται κάποια στιγμή, αλλά θέλουν να μεγεθυνθούν και θέλουν να κάθε δάσος που έχει απομείνει να διαχειριστεί με τη λογική της αντιπυρικής περίοδου, των αντιπυρικών ζωνών, αλλά κοιτάξτε, γιατί γίνεται και μεγάλη κουβέντα αυτό, και της προσβασιμότητας. Δηλαδή, τι θέλεις τώρα εδώ, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που λέει ανοίξω τη 40 μέτρα ζώνη. Θα πάρει φωτιά. Μπορεί να περάσει. Ναι, αλλά τι θέλω για να έχω πρόσβαση. Να φτάσουν οχήματα και κόσμος στην κορυφή που λέμε του δάσους για να μπορέσει να κάνει καταλήξη.
2: Σωστά. Αλλά εδώ μας περιγράφεται και ένα νομικό ναρκοπέδιο όμως, όπου δεν είναι εύκολο ούτε το πυροσβεστικό σώμα, ούτε ο Δήμος να πάρει αυτή την ευθύνη και να ξεριζώσει κάποια δέντρα. Να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί πρέπει να φύγουν δέντρα σε αυτή την περίπτωση.
1: Και να σα πω κάτι, για να είμαστε και δίκοι. Δεν κομπλάρει το σύστημα αυτό μόνο από το κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν πας εσύ να κόψεις δέντρα σε περιοχές οι οποίες είναι και σε εισαγωγικά ιδιωτικές, που θα πρέπει να θυσιαστούν δηλαδή και εκεί δέντρα, τα προβλήματα που μπορεί να βρει μπροστά σου, που, όχι εγώ, που βρίσκει ο Δήμος, το δασαρχείο ή όταν πάει να κόψει αντιπυρικές ζώνες.
2: Ναι.
1: Με προσβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και διοικητικές διαδικασίες δύσκολες.
2: Και μετά ο καθένας είναι και μόνος του. Δεν είναι ότι έχεις απολύσει την υπηρεσία και θα σου δώσει και νομική υποστήριξη. Όχι, είσαι μόνος στο δικαστήριο.
1: Όλοι μας, και το λέω όλοι μας, γιατί και ξέρουν όλοι καλά τι εννοούμε, όταν βρίσκεσαι και με την πλάτη στη δικαιοσύνη, είσαι μόνος σου. Πάνε και τα γαλόνια σου, πάνε και οι στολές σου, πάνε και τα διοικητικά σου οφίτσια. Μόνος θα το παλέψει.
2: Να, μια διάσταση πολύ σημαντική, που είναι κρίσιμο να τη φωτίζουμε και φέτος ο στρατηγός μας βοήθησε να τη βάλουμε για αυτή τη διάσταση. Αυτό το πράγμα είναι ένα νομικό ναρκοπέδιο. Δεν είναι νομικό πλειοστάσιο πλέον αυτής της πολιτείας. Ένα τρισάθιο πράγμα είναι. Να πάει ο Σταμούλης να δώσει εντολή να φύγουν 30 δέντρα γιατί θέλει αντιπυρική και θα βρεθώ εγώ μετά από 5 χρόνια θα πω: Έλα, εδώ εσύ ο στρατηγός που το έκανες, 200 χιλιάρικα στο δικαστήριο.
1: Και να σα πω και κάτι ανάλυση, γιατί θέλω να είμαι εξαιρετικά δίκαιος. Γενικά, μια φορά που έχουμε και το δασαρχείο και τους ανθρώπους του δάσου. Ο δασάρχης έχει και αυτός ένα νομοθετικό πλαίσιο που χειρίζεται. Που του λέει ότι για να κάνεις αντιπυρική ζώνη πρέπει να έχεις τα δεδομένα αυτά, που να είναι τα μέτρα. Δηλαδή, καμιά φορά το λέω γιατί συνεργαζόμαστε με τον
0: Ναι, κύριε Σταμούλη, είναι λογικό. Δεν ξύπνησε κάποια στιγμή ο υπάλληλος του δασαρχείου και είπε: Α, δεν σε αφήνω να κάνεις αντιπυρική ζώνη, να καεί το δάσος. Φταίει η γραφειοκρατία που υπάρχει από πίσω.
1: Το νομοθετικό πλαίσιο. Το δαιμονοποιούμε και εμείς καμιά φορά. Στηρίμητη αυτή τη. Και εγώ το έχω. Να μου επιτρέπετε έτσι και κάνω αυτοκριτική γι' αυτό. Επειδή το ζω τώρα από άλλη πλευρά, το βλέπω ότι και οι άνθρωποι, γιατί έχουν ένα νομικό πλαίσιο που άμα τους λύσει τα χέρια, λέει όχι. Γιατί το λόγο, όπως το είπατε, γιατί κινδυνεύει μετά από 3 χρόνια να έρθει και αυτός με ένα δικαστήριο στην πλάτη και του λέει γιατί πήγες και κόψεις τα δέντρα εσύ. Και αυτό γίνεται και τώρα, αυτές τις μέρες, έτσι. Έχουν πολλές προσφυγές εναντίον τους γιατί κόβουν δέντρα.
2: Αυτά είναι πράγματα που εμείς δεν τα. Πρέπει να μας τα πει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που να έχει γνώση για να τα υπολογίσουμε. Γιατί εμείς λέμε γιατί δεν είναι αντιπυρικές. Γιατί αυτό, γιατί η γάλα, να γιατί δεν είναι αντιπυρικές.
1: Και βέβαια, για να σας πω και κάτι για να έχουμε και όλη την εικόνα. Και όλο αυτό βέβαια έχει ένα κόστος, έτσι. Δηλαδή, πολύ καλά βγάζουμε μια αντιπυρική. Εμείς έχουμε μελετήσει εδώ στο σύνδεσμο της Περίλης, της οποίας είμαι σύμβουλος προστασίας, πυροπροστασίας. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο σχεδιασμό να γίνει μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Και πρέπει να συνενέσουν πάρα πολύ, να βρεθούν όλα αυτά τα κονδύλια για να γίνει. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλά το έχουμε σχεδιάσει και πρέπει να υποστηριχθεί.
2: Άντε να το κάνεις όμως.
1: Πώς ναι, ακριβώς. Με όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα πριν, έτσι, που πρέπει να έχουν υπόψη.
0: Κύριε Σταμούλη.
1: Ιδιωτικές περιουσίες και δημόσιες περιουσίες και τα κόστη.
0: Μας είπατε ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Πάμε όμως τώρα και στην καταστολή. Γιατί δυστυχώς στην πρόληψη ό,τι ήταν να κάνουμε, κάναμε. Τώρα είμαστε στο πεδίο. Τι μπορεί να αλλάξει για όταν ξεσπάσει αυτή η τεράστια πυρκαγιά, να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να μην σβήνει στη θάλασσα?
1: Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι κάθε χρόνο, Ιούλιο και Αύγουστο, ξεσπάνε πάνω από 1000 πυρκαγιές. Άρα έχεις κάπου Ιούλιο-Αύγουστο γύρω στις 2.500 πυρκαγιές, περίπου κάθε χρόνο. Από αυτές, αν δείτε, σε απασχολούν μια δεκάδα, 20 να σε απασχολήσουν. Άρα πολλές σβήνουν. Μάλλον η πλειοψηφία σβήνει. Αυτές που δεν σβήνουν έχουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί προσέξτε, σβήνουν από τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, όποιος κάνει κριτική πρέπει να λάβει υπόψη του αυτό. Ότι κάποιος που σβήνει 1000 φωτιές και δεν μπορεί να σβήσει άμεσα 10. Είναι ο ίδιος καταρχήν, δεν είναι άλλος. Άρα μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό που είναι πετυχημένος στο 80% και από περιορισμένα επιτυχημένος στο 20% ή και αποτυχημένος αν θέλετε να είμαστε, να είμαι και με τον πιο ακραίο. Ναι. Έτσι. Άρα σημαίνει ο ίδιος σχεδιασμός, ο ίδιος τρόπος σβήνει πολλές, δεν σβήνει κάποιες στον χρόνο που πρέπει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, όταν έχεις δεδομένα όμως τέτοια, δηλαδή σου λείπουν τα εναέρια για 2 μέρες, 3. Και έχεις ανέμους που σου λισομανάνε και έχει μπει σε περιοχή η οποία είναι αδιαχείριστη δασικά, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις προσβάσεις, προφανώς οι δουλειές είναι πολύ δύσκολοι.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή μπορούμε να δαιμονίσουμε όσο θέλουμε όλοι μας. Θα πεις ότι είναι λάθος το σύστημα, αλλά να πω και κάτι. Και ποιο είναι το σύστημα τελικά που θα πάμε να αντιγράψουμε? Ειδικώς, έτσι, επίσης, ποιο σύστημα να πάμε να τη γράψουμε από την Ισπανία, τη Γαλλία,
2: από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το...
1: Από τις Ηνωμένες που συνοάζει εκ των αυτή τη στιγμή, ναι, όχι κάπου αλλού και έτσι. Άρα σημαίνει ότι κάτι είχε αλλάξει, αν θέλετε, και στην, τον τρόπο που το κλιματικό συμπεριφέρεται στην έναρξη της φωτιάς. Ίσως η λύση είναι η μηδενική ένοχη στον εμπρισμό.
2: Αυτό είναι, νομίζω, κρίσιμο βήμα. Καλά κάνετε.
1: Ναι, δηλαδή, άνεμο θα έχεις, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Φυσάει. Δεν μπορούμε να απλώσουμε πανιά να μην φυσάει στην Ελλάδα. Και καλό κάνει και φυσάει. Να έχουμε και φυσάει ένα καλοκαίρια. Το ζήτημα ποιο είναι? Αν δεν έχει φωτιά, δεν έχει πρόβλημα. Άρα ψάξουμε να βρούμε και συνηθίσεις που βάζουν φωτιά στη χώρα. Και να είσαι όχι απλά σκληρός, να είσαι αδέκαστος στο επίπεδο αυτό. Διότι όποιος βάζει φωτιά είναι εγκληματίας κατά της πατρίδας πια. Δεν είναι στο δάσος, είναι στην πατρίδα κανείς μια. Όποιος και να είναι αυτός, έτσι.
2: Σε αυτή τη λογική, σε αυτό το πείσμα, θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, κύριε Σταμούλη, τα πυροφυλάκια που ήταν στελεχωμένα, στην Αττική κυρίως, τότε έκανα ρεπορτάζ ακόμα στο δρόμο. Αυτό είναι εύκολο για το πυροσβεστικό σώμα να το έχει σήμερα? Δηλαδή να έχει ανθρώπους, να έχει πυροσβέστες σε κάθε πυροφυλάκιο, στην Αττική τουλάχιστον?
1: Δεν να πω κάτι, εδώ η τεχνολογία βοηθάει κακά τα ψέματα. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος, καλό είναι μακάρι να έχει και τα πυροφυλάκια και να έχει όλα αυτά, αλλά μην νομίζετε ότι και αυτά είναι στο σύνολό τους αποτελεσματικά. Όταν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα με drones ή θερμικές κάμερες,
2: να έχει την επίβλεψη
1: μέσω τεχνητής νοημοσύνης κιόλας, που σημαίνει ότι μπορεί να σου στέλνει ό,τι βλέπει σε μήνυμα. Να σου το χτυπάει αλάρμ, δεν χρειάζεται να βλέπει την κάμερα. Χτυπάει αλάρμ μόλις υποτίθεται ότι υποψιάζεται κάποιο, και α μην είναι και κανένα δύο από αυτά. Έτσι, σου χτυπάει. Εσύ κοιτάς με τα μάτια σου, βλέπεις. Έχεις και το συνδυασμό των drones. Έχεις και πολλά περιπολικά έξω στον δρόμο. Έχεις και, και τα πυροφυλάκια ακόμα σε επιλεγμένα σημεία. Και έχεις και πολύ πράγμα που κυκλοφορεί. Δεν νομίζω ότι μας λείπει ανείχνευση στη χώρα. Δεν έχετε ακούσει και εσείς τώρα από όλο το ρεπορτάζ σας ότι κάποιος δεν πήρε χαμπάρι γρήγορα φωτιά? Δηλαδή άργησαν.
2: Όχι, όχι. Απλά αξιοποίησαν τις καιρικές συνθήκες. Όταν έχεις 11 μποφόρ, ναι. Τη φωτιά δεν σταματάς εύκολα.
1: Θέλω να πω ότι η ανείχνευση δεν μας λείπει τελικά. Δηλαδή, δεν έχει ακουστεί πουθενά αυτό ότι χάσαμε μια φωτιά που δεν την πήραμε χαμπάρι και αργήσαμε να πάει ο μηχανισμός. Υπάρχει πολύ γρήγορη ανείχνευση γιατί έχει πολλά μέσα πια.
2: Όλα που μας είπατε είναι κρίσιμα. Εγώ στέκομαι σε δύο. Στο νομικό ναρκοπέδιο, όπως το χαρακτηρίζω, και στη μηδενική ανοχή, όπως είπατε, στον εμπρισμό.
1: Μηδενική όμως. Όταν λέμε μηδενική, πρέπει να είναι μηδενική. Όποιο και να είναι αυτό. Χωρίς να. Εκεί ίσως είναι το σημαντικό. Ότι να μην μας ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος στην Αποστατεία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Μακάρι για όλους μας.

Μαζί μας και σήμερα η Seajets. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα για άντα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά, από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προσθέτεις κυκλάδες με τα ταχύπλα της Seajets από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά, τις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Τέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
11: Την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός
20: σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη ημέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Με τα κυριότερα να μένονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι και στην περιοχή των Μεγάρων προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ σε επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Τις τελευταίες 5 ημέρες οι αρχές προχώρησαν σε 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση, και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πτώση έως και 7% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 83 δολάρια το βαρέλι. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχεση του 2026.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με τον ιτημένο της αναμέτρησης της Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης από την Anderlecht. Ο κυπελούχος Σόφι στα play-off του Europa League θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 3, ο λόγος που πατάμε πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
1: Που είναι του Δήμου Μούτσι, ο οποίος γεννήθηκε σαν χθες, γι' αυτό το βάλαμε.
0: Και τραγουδάει Σωτηρία Μπέλου. Και θα το βάλουμε συνέχεια, γιατί τώρα πατήσαμε πάνω. Είναι γιατί μας κάλεσε ένας φίλος ακροατής και έχει αναζωπήρωση, νομίζω, στα Μέγαρα. Είναι ο κύριος Δεσποτόπουλος. Κύριε Δεσποτόπουλος, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Βραχά, κύριε Παγάνη.
0: Ναι,
1: κύριε Δεσποτόπουλος.
2: Σας παίρνω από το Κανδύλι Μεγάρων. Στην Αγία Σκέπη, Κανδύλι Μεγάρων. Θέση Μπότσικα. Από κάτω από την Αγία Σκέπη. Έχει οδός Ευαγγελιστίας Τέρμα. Έχει αναζωπηρωθεί η φωτιά. Και κατεβαίνει στα σπίτια. Έχει κατέβει στα σπίτια η φωτιά. Και δεν υπάρχει ούτε καραντέρ, ούτε ελικόπτερο, τίποτα δεν πετάει.
1: Επήγειες δυνάμεις υπάρχουν, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Επήγειες δυνάμεις, μία πυροσβεστική ήταν και τώρα φεύγει και αυτή.
1: Γιατί φεύγουν, δεν μπορούν.
2: Δεν ξέρουμε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Δεσποτόπουλε, μήπως αλλάζουν θέση για να πλησιάσουν εκεί που είναι η φωτιά.
2: Όχι, απομακρύνονται από εκεί. Απομακρύνονται τώρα και παίρνουν την
0: οδό Ευαγγελιστρίας στο Κανδύλι. Οδό Ευαγγελιστρίας.
1: Θέση Μπότσικα.
2: Τέρμα, θέση Μπότσικα, Ευαγγελιστρίας Κανδύλι. Εκεί που καίγεται τρεις μέρες είναι τώρα. Την είχαν σβήσει το πρωί με τα καλαντέρ, την είχαν βάλει υπό έλεγχο. Μετά τα στείλανε αλλού τα καλαντέρ και αναζωπηρώθηκε. Και τώρα καίγεται ο τόπος. Ήταν μια πυροσβεστική και έφυγε μόλις τώρα. Και εγώ είμαστε αγώνας μια ζωής, καίγεται.
0: Στα πόσα, σε ποια απόσταση από τα σπίτια είναι οι φλόγες που βλέπετε τώρα, κύριε Δεσπότοπουλε?
2: Είναι στα 50 με 100 μέτρα αυτή τη στιγμή. Στα 50 με 100 μέτρα το πολύ.
0: Υπάρχει αστυνομία εκεί, βλέπετε κάποιο περιπολικό?
2: Υπάρχει πολιτική προστασία, αστυνομία δεν υπάρχει. Υπάρχουν αυτοκίνητα της πολιτικής προστασίας. Ήτανε και δύο γκρέιντερ, τα οποία τα απομακρύνανε.
0: Λοιπόν, θα καλέσουμε στο πυροσβεστικό σώμα. Υποθέτω ότι μας ακούν τώρα, αλλά θα καλέσουμε και εμείς να τους ενημερώσουμε.
2: Πήραμε το πυροσβεστικό σώμα.
0: Τι σας είπαν?
2: Τη θέση 623. Θα ενημερώσουμε. Περιμένουμε εντολές και κάπου βανωτέρους. Αυτή ήταν. Τώρα ανεβαίνει η αστυνομία επάνω.
0: Βλέπετε περιπολικό να πλήσει. Να έρχεται.
2: Η πυροσβεστική μας απάντησε στη θέση 632. Σας λέω και τη θέση που μας απάντησε.
0: Ναι.
2: Τώρα ανεβήκανε δύο μηχανές επάνω με την άμεση δράση. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο μέσα, γύρω στα 600 με 700 μέτρα από τη φωτιά. Έχω χειρουργημένος και η γυναίκα μου με πνευματικά, με αναπνευστικά.
1: Πρέπει να απομακρυνθείτε, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Δεν μπορούμε να φύγουμε, κύρια Ρόχα, δεν μπορούμε. Αγώνας μιας ζωής, 50 χρόνων αγώνας. 50 χρόνων αγώνας. Σας ακούω κάθε μέρα, σας ακούω μέρα νύχτα.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, ρεύμα έχετε εκεί, έχετε ρεύμα?
2: Ρεύμα είχαμε μέχρι πριν μία ώρα, Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, κύριε Δεσποτόπουλε, αλλά από τη στιγμή που δεν έχετε ρεύμα και είστε μέσα στο αυτοκίνητο, παρακαλούμε πάρα πολύ με τη σύζυγο, απομακρυνθείτε μέχρι τουλάχιστον να έρθει δύναμη από το πυροσβεστικό σώμα εκεί. Μην βάλετε σε κίνδυνο και τη ζωή σας και τη ζωή της σύζυγου σας.
2: Είμαστε σε σημείο που είναι μακριά ακόμα, είναι σε λειτουργία το αυτοκίνητο. Μόλις δούμε τα δύσκολα θα φύγουμε, θα πάμε. Είμαστε με κατεύθυνση τη Νέα Πέραμο και περιμένουμε, αλλά βλέπουμε τους καπνούς. Τώρα, σαν να πήρε στροφή προς τα επάνω, πάρτε την πυροσβεστική εσείς. Σας λέω τη θέση που μας απάντησε. 6-32.
0: Μάλιστα.
2: Θέση 6-32 μας απάντησε. Δύο φορές.
0: Και ο Δημήτρης μας ενημερώνει εδώ ότι εδώ και μισή ώρα υπάρχει ένα ζωπήριο στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, δυτικά από Νταμάρη στα Μέλη.
2: Και εκεί και στη βιομηχανική περιοχή αναζωπήρωση και στο Κανδύλι αναζωπήρωση.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι ένα μέτωπο πάρα πολύ απειλητικό. Παρακαλούμε πάρα πολύ, κρατήστε μια απόσταση για εσάς όπως την κρατάτε τώρα, δηλαδή και τη σύζυγό σας, και αν υπάρχουν και άλλοι, παρακαλούμε πολύ.
2: Αν έχετε νέα από την πυροσβεστική, ξαναπάρτε με.
0: Βεβαίως θα σας καλέσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ, φροντίστε για τον εαυτό σας και για τη σύζυγό σας. Παρακαλώ.
2: Τώρα βλέπω καπνούς μπροστά μου από τη βιομηχανική περιοχή. μαύρους καπνούς από την περιοδική υπηρεσία.
0: Γυρίστε προς την πέρα μου, σας παρακαλώ, προς τη Νέα Πέρα μου.
2: Θα γυρίσουμε προς τη Νέα Πέρα μου, ναι.
1: Έχουμε ενημερώσει εμείς την πυροσβεστική.
0: Θα μιλήσουμε ξανά μαζί σας. Κύριε Δεσποτόπουλε, κουράγιο, κουράγιο.
2: Κουράγιο, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε ξανά, ναι.
0: Θα μιλήσουμε ξανά.
2: Ναι.

0: Χριστιανή μου, θες λίγο να μαζέψουμε ξανά τις πληροφορίες, να τις πούμε ξανά.
1: Ναι, είναι στο χωριό Κανδύλη, στην Αγία Σκέπ, εκεί που έχουμε και τα σημαντικότερα μέτωπα.
0: Στα Μέγαρα.
1: Στα Μέγαρα. Είναι στη θέση Μπότσικα ο κ. Σποτοπούλος που μιλούσαμε προηγουμένως, στο τέρμα της Οδού Ευαγγελιστρίας.
0: Στην Οδού Ευαγγελιστρίας. Και ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα ότι εδώ και μισή ώρα υπάρχει αναζωπήρωση στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων δυτικά από Νταμάρη στα Μέλου. Στα 23 μέτρα υπάρχουν εργοστάσια και καίγεται η πλαγιά. Επομένως, εδώ συζητάμε για τα Μέγαρα, που έχουμε σοβαρή αναζωοπήρωση, απειλητική αναζωοπήρωση. Ακούσατε τον κύριο Δεσποτόπουλο, όπως περιέγραφε. Στα 100 με 50 μέτρα, είπε, η φωτιά ή οι φλόγες από τα σπίτια, από τα πρώτα σπίτια. Έχουν ενημερώσει, έχουν κάνει κλήσεις στο πυροσβεστικό σώμα. Υποθέτω ότι το γραφείο τύπου μας ακούει του πυροσβεστικού σώματος. Οι συνθήκες δεν ξέρω ποιες είναι, αν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Πάντως, λίγη ώρα πριν να τεθεί υπό έλεγχο, στην πρώτη της φάση έβλεπαν ο κ. Δεσποτόπουλος και οι υπόλοιποι και οι κάτοικοι της περιοχής Καναντέρ να κάνουν ρήψεις. Παρακαλούμε πάρα πολύ να σπεύσει το πυροσβεστικό σώμα, να στείλει δυνάμεις. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά συγκλονίζεσαι όταν ακούς έναν άνθρωπο να σου λέει
1: ότι είναι η φωτιά στα λίγα μέτρα.
0: Για τους σκόπους μιας ζωής, για το σπίτι του. Για το... Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να μην κινδυνεύσουν οι ζωές τους.
1: Χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά πόση ψυχραιμία μπορείς να έχεις όταν βλέπεις τις φλόγες να πλησιάζουν στο σπίτι σου, το οποίο έχεις κτίσει με κόπο, ζεις εκεί, δεν είναι μια εξοχική κατοικία, που έχει εξοχική κατοικία να είναι πάλι πονάς. Αλλά το σημαντικότερο είναι να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσουν αυτοί οι άνθρωποι. Μας είπε ότι είναι και χειρουργημένος, ότι έχει και η σύζυγός του προβλήματα υγείας. Πάνω απ' όλα προέχει η δική μας προσωπική υγεία και το να μην χαθεί άνθρωπος στη φωτιά.

0: μάχη εξακολουθεί στην Δυτική Αττική, στις εστίες της Δυτικής Αττικής. Το Κανδύλι ακούσατε νωρίτερα, με πολύ επικίνδυνο μέτωπο, με αναζωπήρωση, όπως βλέπω ότι αυτή την ώρα έχει αναζωπήρωση και στον Κατελιό στην Κεφαλονιά. Και εκεί επίσης είναι ένα μέτωπο απαιτητικό. Να θυμίσω ότι παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική.
1: Είναι στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου στο ύψος της Ελευσίνα Στιβών, η επαρχιακή Αμπελοχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας, η επαρχιακή οδός Μεγάρωνα Αλεποχωρίου επίσης στο ρεύμα προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό Μεγάρωνα Αλεποχωρίου και από το Άνω Αλεποχώρη προς τον οικισμό Λούμπα, και στην Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της Αγκορά Ψάθα, και στην επαρχιακή οδό Ινόης Πρωτογερμανού, που το είπαμε και νωρίτερα, από το ναό της Ζωγοδόχου Πηγής, αυτή τη φορά στο ρεύμα προς Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν από τις περιοχές που κινδυνεύσαν τις προηγούμενες ημέρες, και στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της Αγίας Σκέπης, και στη λεωφόρο καταδρομών επίσης από το προς το πεδίο Βολής Κανδυλίου, αλλά και η οδός Μάνδρας είναι επίσης κλειστές αυτή την ώρα και πραγματοποιούνται εκτροπές από την τροχέα λόγω της φωτιάς στη Δυτική Αττική, που και για τέταρτη μέρα έχουμε την μεγάλη αναζωπήρωση αυτή την ώρα στο χωριό Κανδύλι, εκεί στην Αγία Σκέπη, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κάτοικος της περιοχής που μιλήσαμε στον αέρα. Κάνουν έκκληση για πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, καθώς η φωτιά είναι πολύ κοντά στο χωριό Κανδύλι, στην οδό Ευαγγελιστρίας. Επαναλαμβάνουμε την οδό που μας πήρε νωρίτερα ο άνθρωπος, ότι φτάνουν οι φλόγες κοντά στα πρώτα σπίτια. Και είναι και τα δύο μέτωπα στον Κυθερώνα, όπως ενημέρωσε νωρίτερα και ο Δήμαρχος Βιλίων με δηλώσεις του, εκτείνεται σε δύο μέτωπα. Επιχειρούν τα ενέργεια μέσα αυτή την ώρα στο σημείο. Είναι και το μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης που μας είπε νωρίτερα ο φίλος ο ακροατής ο Δημήτρης, ότι υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση εκεί στη βιομηχανική περιοχή δυτικά των Μεγάρων.
0: Ναι, και εγώ παίρνω ένα μήνυμα και το βλέπω τώρα από ένα φίλο. Έχουν κάνει ανάρτηση πριν από 5 ώρες εποχικοί πυροσβέστες και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες από χθες, από την επιχείρηση κατάσβεσης στη Μαγούλα. Και γράφουν οι άνθρωποι, διαβάζω για να ακούσετε: την ώρα που οι δασοκομάντες της πρώτης ΕΜΟΔΕ έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, χθες, επαναλαμβάνω, στη Μαγούλα, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Και έχει φωτογραφίες τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, τα γιοταχή, χωρίς ζάντες, χωρίς λάστιχα και με σπασμένα τα τζάμια από την πλευρά του οδηγού. Και συνεχίζουν οι πυροσβέστες: στην ώρα της αυτοθυσίας κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Και θέλω να ρωτήσω, αυτοί οι τύποι κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι? Αυτοί οι τύποι εκεί κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι που πήγανε να πάρουν τις ζάντες από τα αυτοκίνητα τα ιδιωτικά των πυροσβεστών, πολλοί από τους οποίους είναι εποχικοί ως προς την αμοιβή τους, αλλά και πάλι, και να μην ήταν εποχικοί και να παίρνουν τα διπλάσια και τα τριπλάσια χρήματα, δεν ντρέπονται οι ξεφτυλισμένοι? Αυτοί οι ξεφτύλες εκεί δεν ντρέπονται λίγο? Τι είναι αυτοί, είναι κράτος εν κράτη? Αυτοί κάνουν ότι γουστάρουνε? Ρωτάω εγώ την ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο. Αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πάνε οι πυροσβέστες, τους παίρνουν τα λάστιχα.
1: Τους πάνε
0: και υπάρχουν
1: μάτια
0: ακόμα αυτοί εκεί και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ντροπή. Καλά αυτοί ότι είναι. Το ντροπή δεν πάει σε αυτούς. Αυτοί είναι λίγο ζώα, έως πολύ ζώα. Ντροπή πάει σε αυτούς που το επιτρέπουν και δεν έχουν μπει μέσα να τους λάβουν ακόμα. Όπου είναι αυτοί? Τι ξεφτύλα είναι αυτή, ρε? Οι φωτογραφίες με τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών είναι ενδεικτικές. Αυτοκίνητα χωρίς ρόδες. Χωρίς ρόδες.
1: Ξέρεις τι, δεν μπορείς να καταλάβεις, να μπει στο μυαλό αυτών των ανθρώπων.
0: Και δεν θέλω πήγανε να τιμωρηθούν. Με χειροπέδες θέλω να τους δω. Εγώ θέλω να τους δω με χειροπέδες. Και επίσης να σταματήσει αυτή η πλάκα. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι τύποι οπλισμένοι, τζαμπουκάδες, τζαμπαμάκες, που όμως είναι οπλισμένοι, δυστυχώς. Και απειλούν τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι κανονικοί άνθρωποι, κανονικοί. νομοταγής, με διάθεση, πώς να το πω τώρα, όμοια με τους υπόλοιπους που κινδυνεύουν, που και με τους ίδιους φόβους, με τον ίδιο τρόμο. Δεν γίνεται αυτές οι μειοψηφίες να κάνουν κουμάντο. Πάρτε το απόφαση εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν επιτρέπεται.
1: Είναι σαν αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τη Λάκα Κάτσαρη, που ο Δήμαρχος καταγγέλει ότι κάποιοι συγκεκριμένοι βάζουν φωτιές ένα μικρό χρονικό διάστημα για να παίρνουν το χαλκό και άλλα μέταλλα. Έχει ειδοποιήσει την πολιτεία, κάνει έκκληση στην αστυνομία και δεν γίνεται τίποτα και κάθε λίγο και λιγάκι ξεσπάει και μια φωτιά εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι μας ήρθε ενημέρωση από την πυροσβεστική για μια ακόμη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, 49 πυροσβέστες, 12 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με ενδροφόρες και ο Δήμος Ποινιού. Αυτή η περιοχή είναι λίγο πιο ψηλά από την Ανδραβίδα, το Τραγανό εκεί στην περιοχή. Ελπίζουμε να μην μεγαλώσει φωτιά, να μην φτάσει στο χωριό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, Κασιανή μου, τώρα. Θα μπούμε σε μια διαδικασία μιμητισμού. Μέχρι το επόμενο σύστημα που θα έχει 9 και 10 και 10 από φόρο, διάφοροι τύποι σε όλη την Ελλάδα τώρα έχουν χορτάσει από εικόνες και θέλουν να γίνουν δυστυχώς πρωταγωνιστές της καταστροφής. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά αυτό δείχνει η ζωή μέχρι σήμερα. Ακολουθούν απόπειρες τώρα, θα ακολουθήσουν σε όλη την Ελλάδα. Ξέρουν οι πυροσβέστες ότι με την κούραση που έχουν υποστεί και με τις απώλειες, τους τρεις στο έδαφος και τους δύο χειριστές, δεν υπάρχει περιθώριο ξεκούρασης. Γιατί τώρα θα έχουν πολλαπλές αιστείες από διάφορους που θα αρχίσουν να λένε για τις σιρήνες, για τα αεροπλάνα που τους αρέσει να βλέπουν, να κάνουν βουτιές κτλ.

0: Και αυτή η μέρη μου και οι άλλοι που είναι καταδικασμένοι όμως, τους δεν τους αναφέρεται. Άλλοι δύο που είναι καταδικασμένοι, και αυτοί επίσης κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αλλά βλέπω επιλεκτικά αναφέρεστε στους ελεύθερους καταδικασμένους. Κυρία Νικόλα, εσείς ηρεμήστε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος ψηφίζει ποιον. Δεν με νοιάζει καθόλου. Και επίσης, εγώ δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης. Ούτε θεωρώ ότι αν ένα χωριό φιλοξενεί ένα κλέφτη, όλο το χωριό πρέπει να πάει φυλακή. Καταλάβατε, κυρία Νικόλα. Και με την ίδια λογική, επίσης, δεν είμαι υπέρ του να διώχνουμε κουραζιερόπλια που έχουν μια εθνότητα μέσα. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Εγώ είμαι της λογικής βρίσκεις αυτόν που ευθύνεται και το συλλαμβάνεις. Και είσαι απέναντί του δίκαιος, διαφυλάτης τα δικαιώματά του εννοείται, αλλά το συλλαμβάνεις. Δεν πας να κατηγορήσεις ηλίδιν μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα, ούτε έναν ολόκληρο λαό. Εντάξει, κυρία Νικόλα. Γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση, ξέρετε. Φταίει ένας και αυτός ο ένας εξαιτίας αυτού θα την πλούσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι λογικό πράγμα. Αν στη δική σας την αντίληψη είναι λογικό, τι θα κάνουμε.
1: Στο μεταξύ έχει εκδοθεί και ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς για αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος σε Αττική, Βιωτία, σε Αττική, Εύβοια και Χίο, και άλλες περιοχές είναι στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Πολλές περιοχές της χώρας, η Στερεά Ελλάδα, η Ήπειρος, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, είναι πολλές περιοχές στην κατηγορία 3. Στην κατηγορία 4 όμως, Αττική, Εύβοια και Χίος.

0: Το σημαντικότερο μέτωπο αυτή την ώρα είναι η Δυτική Αττική. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κάτοικο του χωριού Κανδύλη στην Αγία Σκέπη σε δύο μέτωπα στο Γκυφερώνα. Μας είπαν και για τη βιομηχανική ζώνη του στα Μέγαρα, ότι έχει ξεσπάσει προστακή πυρκαγιά.
1: Την αγωνιώδη έκκληση λέει στο κυρίου Δεσποτόπουλου για ενάρια μέσα εκεί στην οδό Ευαγγελιστρίας, στη θέση Μπότσικα, στο Κανδύλη, στα Μέγαρα.
0: Και για επίγειες δυνάμεις από ό,τι μας είπε, γιατί απομακρύνονταν εκείνη την ώρα που μας μιλούσε, ότι φτάνει πολύ κοντά στο χωριό, φτάνουν πολύ κοντά στο χωριό οι φλόγες, στην οδό Ευαγγελιστρίας, στο τέρμα της οδού Ευαγγελιστρίας, στη θέση Μπότσικα.

0: Εντάξει, με τις ιδέες που γράφουν μερικοί, νομίζεις ότι σε βάζουν και σε μια θέση να υπερασπιστείς κάτι που δεν θέλεις. Δηλαδή, λέει η Μαρία τώρα, ας πούμε, εδώ, η Μέρη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια ξεσπάνε πυρκαγιές και ότι πριν το 19 δεν είχαμε δει πυρκαγιές. Λες και το μάτι έγινε... σε κάποια άλλη χώρα.
1: Όχι, δεν είχαμε πριν πυρκαγιές καθόλου. Τώρα
0: Μαρία, γράφετε τέτοια πράγματα και μας βάζετε και μας να λέμε πράγματα που δεν θέλουμε.
1: Όχι, ρε, απλά το θέμα δεν το έχω εγώ με τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα η Μαρία. Το θέμα το έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι χάσανε περιουσίες τα προηγούμενα χρόνια και ανθρώπους επίσης. Αλλά εντάξει, καθένας έχει την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεται.

0: ότι... Ο Θεόδωρος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω είναι οδηγός, λέει καλησπέρα, υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, γιατί έτσι τους βολεύει την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο Γιώργος από Αγγλία, Γιώργο μου, δεν με έχει συνηθίσει σε τέτοια μηνύματα, δεν το ξέρα. Λες, ποιο έθνος ρε αμοιβάδα, σε μένα απευθύνεσαι, γενοκτόνους, παιδοκτόνους, φωνιάδες έχουν. Επομένως, Γιώργο μου, θες να φορέσεις ένα περιβραχιόνιο στον μπράτσο, να τους καθοδηγήσεις όλους, να τους δείξεις που πρέπει να πάνε, τους συγκεκριμένους. Δεν αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο μου.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-0080 όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-0080.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αναζωπηρώθηκε το πύρινο μέτωπο που κατευθύνεται προς το κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στις αντιπυρικές ζώνες για να κρατήσουν τη φωτιά έξω από κατοικημένες περιοχές. Συνεχίζεται η μάχη σε Κρύο Πηγάδι, Πόρτο Γερμενό και στη θέση Λούμπα κοντά στα Βίλια. Αναζωπήρωση καταγράφεται και στην Κεφαλαιονιά στην περιοχή Κατελιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνωμένων μεταναστών μετά την ανατροπή Λέμβου 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Περισσότερα στο real.gr.

0: 34 λεπτά μετά τις 3 έχουμε τον Δήμαρχο.
1: Το Δήμαρχο Μακαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης. Γεια σας Δήμαρχε, πώς είναι τα πράγματα?
2: Καλησπέρα. Είναι πάλι δύσκολα είναι. Έχουμε μια αναζωπήρωση στο καντήλι και έστειλα τώρα για εκ νέου εκένωση των γύρω περιοχών.
1: Μας κάλεσε ένας κάτοικος του χωριού, μας είπε ότι στην οδό Ευαγγελιστρίας στη θέση Μπότσικα είναι οι φλόγες στα 200 μέτρα από το
0: στα 100 στα 50.
1: Μέτρα, στα 50 μέτρα από, το, από τα σπίτια.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, είναι εκεί η περιοχή, έχει κάνει αναζωπήρωση, είναι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν. Έχουμε ταυτόχρονα στη βιομηχανική περιοχή.
0: Δήμαρχε, έχετε συνδρομή από ενέργεια μέσα?
2: Ναι, ναι. Επιχειρούν τα αεροπλάνα, είδα πάνω, είδα τώρα ένα καναντέρ, ρίχνει. Σας λέω, απλώς είναι σε πολλά σημεία και διαφορετικά σημεία και δηλαδή και πυροσβεστικές και χερσαίες δυνάμεις και εναέρες δυνάμεις είναι όλα σε δράση. Αλλά,
1: στο χωριό εκεί στο Κανδύλι υπάρχουν δυνάμεις, γιατί ο άνθρωπος μας κατήγγειλε στον αέρα μας ότι δεν υπήρχαν ούτε πήγες δυνάμεις.
2: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό. Τώρα υπήρχαν από το πρωί, είναι τόσα πυροσβεστικά που απλώς μετακινούνται ανάλογα με την αιστεία.
0: Μπορεί να προσέγγιζαν την αιστεία. Ναι. Μπορεί να προσέγγιζαν. Αυτό που βλέπετε όμως εσείς τώρα είναι μια μεγάλη γραμμή μετόπου. Μορφώνεται σε μια μεγάλη γραμμή μετόπου.
2: Κοιτάξτε. Όχι, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο.
0: Δεν είναι ενιαίο.
2: Διάσπαρτες, οι οποίες είχα, ας πούμε, μπορεί να κεγόταν χθες και αναζωπηρώθηκε τώρα.

0: έκαιγε το πρωί και να ζωπηρώθηκε ξανά μετά από δύο ώρες. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο κινείται και μπορεί να το διαχειριστεί η πυροσβεστική διαφορετικά. Ξαφνικά κάνει αναζωπήρωση 5 χιλιόμετρα μακριά.
1: Δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις αυτή την ώρα, δηλαδή σε διάφορα σημεία. Τα οποία είναι, μας τα ξαναλέτε, στο χωριό Κανδύλι, στη βιομηχανική ζώνη.
0: Ναι, είναι ο οικισμός Κανδύλι στη μία πλευρά και είναι και στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων δεύτερο σημείο. Και υπάρχουν και άλλες εστίες που είναι επίφοβες, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι σε αυτά τα δύο. Υπάρχουν, δηλαδή, εγώ τώρα βλέπω μπροστά μου τέσσερις εστίες που είναι και οι δύο είναι σε δασικό κομμάτι, μακριά από οικισμούς, αλλά σας λέω τώρα τα δύο που έχουν είτε σπίτια είτε βιομηχανίες. Είναι στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, ένα, και ο οικισμός Καντήλη και Αγία Σκέπη το δεύτερο.
1: Αυτοί οι δύο οικισμοί εκενώνονται τώρα πάλι, μας είπατε.
0: Ναι, ναι, έδωσα 100 να γίνει εκένωση. Πριν από 5 λεπτά μίλησε με το ΕΣΚΕΔΙ και τώρα που μιλάγαμε, δεν ξέρω αν ακούστηκε στο ακουστικό, ήρθε το μήνυμα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε.
0: Και για τα δύο είχαμε δώσει εκένωση από χθες, προληπτική εκένωση. Αλλά επειδή ξέρετε, πέρασε ένα 12ωρο και μπορεί κάποιος να ένιωσε ασφαλής και να γύρει σε σπίτι του, το ξαναδώσαμε για να προστατεύσουμε τον κόσμο.
2: Έχετε κάνει καταγραφή για τα σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί τις επιχειρήσεις ή δεν έχετε προλάβει ακόμα?
0: Κοιτάξτε, αυτό βγήκε σήμερα η απόφαση για έκτακτη ανάγκη. Ορίστηκε και η επιτροπή που θα υποδέχεται αιτήματα των πολιτών, αλλά όταν τελειώσει το.
2: Όταν τελειώσει η μάχη, η καταστροφή.
0: Γίνεται
2: η
0: μάχη. Αυτό. Μάλιστα. Βέβαια, δεν είναι μάλιστα. Τώρα. Είμαστε όλοι στους δρόμους και τρέχουμε να
2: συνδράμουμε
0: με όποιο τρόπο μπορούμε. Δεν,
2: λογικό.
0: Η υποδοχή των αιτήσεων θα γίνει τώρα από μεθαύριο. Από... Μακάρι να τελειώσουν όλα σήμερα και αύριο να παίρνουμε αιτήσεις για τις αποζημιώσεις. Αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση δεν θα έχουμε ξεμπερδέψει μέχρι αύριο.
2: Ευχαριστούμε κύριε Δημαρχέ, ευχόμαστε καλή δύναμη. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά γρήγορα σε όλα τα σημεία που αναζωπηρώθηκε.

0: Ακούσατε το Δήμαρχο Μεγαρέων προηγουμένως. Έχουμε δύο μεγάλες αναζωπηρώσεις αυτή την ώρα στη Φωτιά της Αττικής. Η μία είναι στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων και η άλλη στο χωριό Κανδύλι και Αγία Σκέπη, που είχαμε και χθες μεγάλη φωτιά και είχαν ακοινωθεί περιοχές, ακοινώνονται εκ νέου αυτή τη στιγμή.
1: Να μου επιτρέψεις αυτό το σημείο να διευκρινίσω, γιατί το θυμάμαι και από το ρεπορτάζ. Γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που βλέπουν εκεί βιώνουν με αγωνία την έκβαση της μάχης. Σου λέει, πού είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν τις βλέπω. Πού είναι τα νεαρά μέσα, δεν τα βλέπω. Όπως μας είπε και ο Δήμαρχος και μας το είπαν και από το πυροσβεστικό σώμα, δεν έχουν φύγει από εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Το ότι δεν τις βλέπουν, όπως ο φίλος μας ο κ. Δεσποτόπουλος που πριν μας έκανε την αγωνιώδη έκκληση, σημαίνει ότι βρίσκονται κοντά στη μάχη, κοντά στις φλόγες. Δεν μπορεί να τους βλέπεις αν είναι η πλαγιά, ρε παιδί μου, αν είναι πράσινη. Αν βλέπεις, αν είναι κατάφυτη, που είναι ο πυροσβέστης και πολεμάει τη φλόγα. Μην απελπίζεστε εκεί, είναι εκεί οι πυροσβέστες. Μακάρι να ενισχυθούν τα εναέρια μέσα. Μας είπε ο Δήμαρχος Γιάννα Καναντέλ, ελπίζω να ενισχυθούν τα εναέρια μέσα, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο εκεί η καταστροφή.
0: Να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο η πυρκαγιά, για να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια των ανθρώπων. Όπως είπαμε, και ενώνονται πάλι οι οικισμοί, η Κανδύλη και η Αγία Σκέπη. Επειδή έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή, στη μεγάλη φωτιά της Αττικής που καίει για τέταρτη μέρα.

0: Εκδόθηκε και το επίσημα το 112 που μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος για απομάκρυνση από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο. Όσοι βρίσκονται λοιπόν στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος απομακρύνονται προς Νέα Πέραμο.
1: Και ο φίλος που βγάλαμε νωρίτερα προς Νέα Πέραμο μας έλεγε ότι κατευθύνεται μαζί με άλλους, διότι προφανώς βλέπουν ότι από εκεί δεν υπάρχουν φλόγες, δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει κίνδυνος. Παρακαλούμε πολύ, αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, κατευθυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Βρίσκονται εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, αφήστε τους πυροσβέστες να δώσουν τη μάχη, απομακρυνθείτε εσείς από τη ζώνη αυτή, είναι επικίνδυνη για σας.

Μας ενημερώνει τώρα η πυροσβεστική και για νέα ο μέτωπο στην Ηλία. Είπαμε νωρίτερα για το τραγανό Ηλίας εκεί στην περιοχή της Ανδραβίδας. Ναι. Υπάρχει νέα εστία και στη Δύρβη Ηλίας. Ναι. Μεγάλο κλιμάκιο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής που μεταβαίνει στο σημείο. Το τοπικό κλιμάκιο και πηγαίνουν και από άλλες υπηρεσίες του νομού. Είναι πάνω σε πλαγιά, κοντά στην είσοδο του χωριού. Υπάρχει κυρίως χαμηλή βλάστηση και θα προσπαθήσουν οι δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο πριν φτάσει στο χωριό.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαλυμάκι και επιστρέφουμε. Δεν θα συνεχίσω την κουβέντα αυτή τη διχαστική, γιατί και ο Δημήτρης στεναχωρήθηκε.
1: Υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα.
0: Ό,τι καταλαβαίνει, καθένας έχει καλό σας πράξη. Σε αυτή τη χώρα έχουμε δημοκρατία. Γιώργο από Αγγλία. Θα ήθελα με τον τρόπο που κινείσαι να μην έχεις επιλέξει την Αγγλία όμως, αδερφέ. Να έχεις επιλέξει ένα συστηματάκι που ταιριάζει με τις ιδέες σου, αλλά και εσύ στην Αγγλία πήγες. Δεν πήγες καπαλού, για παράδειγμα, αφού νάξεις ότι ο υπέρτατος ηγέτης είναι άχρηστος. Να δούμε σε πόσα δευτερόλεπτα σε μαζεύανε. Αντί πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ανοίγουμε μια παρένθεση τώρα μέσα από τις πυρκαγιές. Παρακολουθούμε βεβαίως και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και τις επόμενες ώρες ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Αττική με τις αναζωπηρώσεις και στην Ηλία που περιέγραψε, μας είπε πολύ αναλυτικά, πολύ λεπτομερώς η Κασιανή. Εκεί στη Δίβρη, στο... τώρα εκεί είναι τα Λάμπια όρη, θέλω να σου πω. Και μετά έγινε και Καποδιστριακός Δήμος. Η Λαμπία και θυμάμαι γιατί ήταν, είναι κοντά στην αρχαία Ολυμπία και ήμουν εκεί το 7. Πάλι εκεί είχαν ταλαιπωρηθεί άνθρωποι με αγωνία και με τις απανωτές φωτιές στο τέλος του Αυγούστου. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει η περιπέτεια αυτή με την πυρκαγιά χωρίς καταστροφές και χωρίς άλλη αγωνία. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη.
1: Έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, μέσω των πυρκαγιών έχουμε κληρώσει για την Ευρώπη, έχουμε ελληνικές επιτυχίες. Θα ξεκινήσω με την τελευταία κλήρωση που έγινε και ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός από τις 5 ομάδες που κληρώθηκαν είναι ο μόνος που αν αποκλειστεί από το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 που παίζει για τον τρίτο προκριματικό γύρο, είναι αντίο ζωή. Δηλαδή, είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League, χάνει, πάει σπίτι του. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία που έχουν όλες οι άλλες ομάδες.
0: Συνηθισμένα τα βουνά τα χέρια, κύριε Δημήτρη, έχουμε συνηθίσει να παίζουμε την πλάτη στον τοίχο εμείς. Δεν είμαστε.
2: Ναι, αν κερδίσει και προκριθεί, μάλλον αν προκριθεί από την ΤΣΣΚΑ 1948 στο τρίτο προκριματικό γύρο, πάει στα play-off όπου θα παίξει με τον ηττημένο της τσεχικής Χάντσεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας. Δηλαδή θα παίξει ή με την τσεχική ομάδα την Κράλοβε ή με την Μπεσίκτας, όποιος χάσει, θα πέσει πάνω στον Παναθηναϊκό στα play-off του Conference League. Εάν το κερδίσει από αυτό το ζευγάρι, τον ηττημένο που λέμε, θα πάει στη League Phase του Conference League. Αν χάσει και στα play-off, πάει σπίτι του.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό ξεκινάω από τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι το πιο δύσκολο έργο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, η ΑΕΚ, προαθήτρια ΑΕΚ, καλή κλήρωση, θα παίξει στα play-off του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν ή τη Λεύσκη Σόφια. Το πρώτο παιχνίδι 18-19 8 εκτός. Το δεύτερο 25-26 8 στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, αν αποκλειστεί, πάει απευθείας, φεύγει από το Champions League και πάει στη League Phase του Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγεν, ο Ολυμπιακός που παίζει τώρα στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα παίξει με τον νικητή, έχει δύσκολη αποστολή, τα play-off, Bodø/Glimt από Νορβηγία ή Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο. Πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη και 25-26 Αυγούστου εκτός έδρας. Αν ο Ολυμπιακός περάσει την Αϊμέγεν, πάει και παίξει play-off με Bodø/Glimt ή Union Saint-Gilloise και εκεί αποκλειστεί, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Οπότε αυτοί οι δύο πάνε, συνεχίζουν, αν φύγουν από το Champions League, πάνε στο Europa. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, το Europa League, εάν περάσει την Άντερλεχτ, θα πέσει πάνω στον ηττημένο Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφια, δηλαδή με την ομάδα που θα είναι η ΑΕΚ, θα την έχει στα play-off. Τον ηττημένο όμως θα πάει να παίξει στα play-off ο ΠΑΟΚ. Αν περάσει, θα συνεχίσει, θα πάει στη League Phase του Europa League. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ, θα πάει να παίξει με τον ηττημένο με τον νικητή, συγγνώμη, Μπρόν Νορβηγία στα Πόλο Λεμεσού για να συνεχίσει στο Europa League, όχι στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, αν δεν περάσει την Άντερλεχτ, αν δεν περάσει και το play-off για να πάει στη League Phase του Europa League, φεύγει, πάει στο Conference League. Και ο κυπελούχος Όφη εκκληρώθηκε τα play-off του Europa League με τη Maccabi Tel Aviv ή την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Η Maccabi Tel Aviv παίζει στη Γεωργία στον Μπατούμι. Έχει έδρα η Ισραηλινή ομάδα. Πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο, δεύτερο παιχνίδι εκτός. Αν ο Όφη από εδώ αποκλειστεί, πάει στο Conference League στη League Phase. Δηλαδή ο Όφη έχει το μαξιλαράκι ότι μπορεί να μην μπορείς να περάσει από τα play-off του Europa League στο League Phase του Europa League, πάει στο Conference League. Οπότε την πιο δύσκολη κλήρωση, καταλαβαίνει κανείς, το πιο δύσκολο έργο, να το πω απλά, έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πρέπει όποτε παίζει να προκρίνεται για να φτάσει να είναι στη League Phase του Conference League.
0: Μάλιστα, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Δεν θέλω να το ακούσω γιατί ξέρω θα μου πείτε πάλι αυτό το έργο είναι συνηθισμένα τα βουνά και όλα αυτά.
0: Συνηθισμένα τα βουνά, τα χιόνια.
2: Λοιπόν,
0: το έκανα το σχόλιο εγώ πριν αυτό. Τι δεν θες να το ακούσεις, το έχω πει ήδη μια φορά. Μην το πω δεύτερη εννοείς.
2: Είδες Κασιανή τι ωραία είναι να μην παίζεις στα Ευρώπη, να παίζεις όπως πανετολικός.
3: Μια χαρά, ωραία, καμία αγωνία.
2: Και αυτά να μην έχεις τα αγωνίες αυτές.
3: Κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια.
2: Ναι, ειδικά αυτός που έχει την αγωνία, ότι δεν έχει άλλη ευκαιρία.
0: Αυτό είναι για μένα μπηχτή, κατάλαβες. Είναι για μένα μπηχτή, λέω αυτή. Ναι, ναι.
2: Ναι, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ έχουν δεύτερη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να κερδίσει τώρα την ΤΕΣΚΑ Σόφιας 1948 που παίζει την Τετάρτη. Να προκριθεί, είναι το πρώτο παιχνίδι, μετά την άλλη εβδομάδα έχει το δεύτερο, να προκριθεί και να πάει να παίξει play-off, όπου και εκεί πρέπει να προκριθεί για να πάει στη League Phase του Conference League.
0: Μάλιστα,
2: λοιπόν, από τα υπόλοιπα είχαμε από την Παρασκευή.
3: Να πούμε δύο λόγια για τα χρυσά μας τα μετάλλια.
2: Ναι, είχαμε ένα κατοικισμό χρυσών μεταλλίων. Ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών. Η εθνική μας ομάδα στο Ζάγκρεπ έγινε η διοργάνωση. Πήρε το χρυσό μετάλλιο πρώτη θέση. 11-7 συνέτριψε την Ισπανία. Παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Πήραν το κορίτσια το χρυσό μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 16. Το είχαν πάρει. Άλλη ομάδα φυσικά ηλικιακά, αλλά ήταν το ΚΑΠΑ 16. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχε γίνει το 2022, αργυρό μετάλλιο στην Λάρισα. Και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Παρίσι. Δύο κορίτσια τα οποία η προηγούμενη διοίκηση της κολυμβητικής ομοσπονδίας δεν τα ήθελε. Είχαν έρθει σε σύγκρουση και είχαν φύγει αυτές και είχαν πάει στην Αυστρία και αγωνιζόντουσαν με την Αυστρία. Είχαν σπουδαίες επιτυχίες, είχαν πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης. Τελικά με τη μεσολάβηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και η νέα διοίκηση που προέκυψε πριν από δύο χρόνια της κολυμβητικής ομοσπονδίας, έφεραν πίσω και έτσι οι δίδυμες είναι, για την ακρίβεια, τρεις οι αδελφές, είναι τρίδυμες. Η Άννα Μαρία Αλεξανδρή με την Ειρήνη Αλεξανδρή πήρανε το χρυσό μετάλλιο το Σάββατο στο ελεύθερο ντουέτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση και την Παρασκευή είχαν πάρει στο τεχνικό ντουέτο το χρυσό μετάλλιο. Δύο χρυσά μετάλλια για τη χώρα μας, πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν και άλλη μια αδελφή, τη Βασιλική Αλεξανδρή, που ήταν 7η σήμερα το ελεύθερο σόλο. Βάζουν υποψηφιότητα εν ώψη Los Angeles και πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Μπράβο στα κορίτσια και μπράβο σε αυτούς που τις στείλαν στην αγκαλιά της Αυστρίας, οι οποίοι τώρα είπες ιδιωτεύουν, δεν είναι πλέον στις
2: θέσεις. Δεν είναι πλέον, είναι... ναι. Αυτό
0: οπότε είχε μπορούν να είναι περήφανοι αυτοί. Να λένε,
2: κάποτε,
0: τα στείλαμε τα κορίτσια στην Αυστρία. Τα στείλαμε στην Αυστρία. Μπράβο τους.
2: Αυτές
0: μπράβο.
2: Ήταν αθλήτριες που γαλουχήθηκαν μικρές στο Βόλο, μετά αμπολιώτησες είναι. Μετά είχαμε θέματα εκεί με την προηγούμενη ξαναλέω, με την προηγούμενη ξαναλέω διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας και πήγαν οι κοπέλες και αγωνίστηκαν για την Αυστρία. Και τελικά τώρα έγινε το τελευταίο ένας χρόνος, έγινε μια δημοσολάβηση και από την Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία, τη νέα διοίκηση του Κυριάκου Γιαννόπουλου, να τη φέρει πίσω και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Σίδωρος Κούβελος. Έτσι αγωνίζονται πλέον με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας και φέραν τα δύο χρυσά μετάλλια και κοπλασία. Εκεί λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που τελείωσε στο Βαρέζε χθες της Ιταλίας. Πέμπτη δύναμη στην Ευρώπη η Ελλάδα. Πρώτη Ρουμανία 6 χρυσά, ένα γύρω, ένα χαλκίνο, 8 μετάλλια. Η Ελλάδα πήρε 5 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 αργυρά, 2 χάλκινα. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής Ολυμπιονίκης ήταν στο Τόκιο, αν θυμάμαι καλά, ή στο Παρίσι, μου διαφεύγει αυτό. Ο Γκαϊδατζής λοιπόν χρυσό μετάλλιο στο σκι ελαφρών βαρών, πρώτη θέση.
0: Ναι.
2: 2 αργυρά. Με την Γαβριέλα Λιόλου και τη Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση, Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ. Χάλκινα μετάλλια, ο Στέφανος Δούσκος στο σκιφ των ανδρών. Ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα, το μόνο σκιφ των ανδρών. Πέμπτο συνεχόμενο μετάλλιο που παίρνει ο Δούσκος, Ολυμπιονίκη, θυμίζω, στο Τόκιο, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χάλκινο μετάλλιο για την Γαβριέλα Λιόλου στο σκιφ ελαφρών βαρών. Η Λιόλου δηλαδή φεύγει από τη διοργάνωση με 2 μετάλλια. Σε ένα δύσκολο άθλημα.
3: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
2: Ναι, σε ένα δύσκολο άθλημα, πρέπει να το πούμε αυτό. Διακρίνεται η χώρα μας στην κοπηλασία. Και Κωνσταντίνος
0: Καρέτσας.
2: Κωνσταντίνος Καρέτσας ανακοινώθηκε από το Dortmund με ένα πολύ ωραίο βίντεο.
0: Ναι.
2: Έχει φυσικά λίγο τη γραφικότητα που το δείχνει να μπαίνει σε ένα γυράδικο στο Dortmund. Mm. Η Μπορούσια Dortmund τον ανακοίνωσε επίσημα έως το 2031. Ο διεθνής άσος της εθνικής μας ομάδας έφυγε από τη Genk, τη Βελγική και. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί ο Κουλιεράκης στη Ρώμα και ο Τζόλης στην Άρσεναλ.
0: Πολλά συγχαρητήρια και εσένα που είπες 124 ειδήσεις μέσα σε 7 λεπτά. Όχι σε 7, σε 5 λεπτά.
2: Σε 5 λεπτά. Δεν τα έλεγα από το μυαλό μου.
0: Όχι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Πραγματικές είπα, ειδήσεις.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Στεράκη.
0: Πολυβόλο, είσαι πολυβόλο.
2: Να είστε καλά.
0: Είσαι πολυβόλο. Γεια σου Δημήτρη. People are strange.
3: Νωρίτερα, Γιώργο, ο δήμαρχος, ο κύριος Μαριέτης, ο δήμαρχος Μακαρών, μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων και πριν από λίγο εκδόθηκε νέο 112 για όσους βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, που ονομάζεται αλλιώς και Παπαπεριβόλη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, να απομακρυνθούν προς Μέγαρα.
0: Μάλιστα.
3: Νωρίτερα να θυμίσω ότι για την άλλη αναζωπήρωση που έχουμε στην Δυτική Αττική, Κανδύλη, Άνω Γλυφάδα και Άγιος Κωνσταντίνος, όσοι βρίσκεστε σε αυτούς τους οικισμούς, πρέπει να απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο, καθώς υπάρχει νέα αναζωπήρωση στην περιοχή.
0: Και παρακαλούμε, μην περιμένετε, μην κάθεστε, είναι εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, επαναλαμβάνουμε. Παρακαλούμε να προστατεύσετε τον εαυτό σας, απομακρυνθείτε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τις Σίτζετς που ήταν μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες και με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω για να άξω γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, ραντεβού για αύριο, αύριο στη μία το μεσημέρι.
1: Αύριο μία το μεσημέρι θα είμαστε εδώ.
0: Θα είστε έτοιμοι. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούσε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αναζωπηρώθηκε το πυρήνο μέτωπο που μένεται στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει για Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και βιομηχανική περιοχή και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης είπε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη στις αντιπυρικές ζώνες που έχουν δημιουργηθεί για να κρατήσουν τη φωτιά έξω από κατοικημένες περιοχές και τη βιομηχανική ζώνη. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ σε επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Τις τελευταίες 5 ημέρες οι αρχές προχώρησαν σε 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση, και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπη και 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πτώση έως και 7% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα $83 το βαρέλι. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τον ιτημένο από το ζευγάρι της τσεχικής Χράνσεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας θα αναμετρηθεί ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League σε περίπτωση που περάσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας που αγωνίζεται στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Με τον ιτημένο της αναμέτρησης Λεύσκη Σόφιας με Καερά Ταλμάτη θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης από την Άντερλεχτ. Ο κυπελούχος Σόφι στα play-off του Europa League θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε. Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος.

0: real.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εντολή εκένωσης δόθηκε για τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Το κυριότερο μέτωπο κατευθύνεται προς το Κανδύλη και την Αγία Σκέπη. Μικρότερη δυναμική έχουν τα μέτωπα προς Ψάθα, Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Συνολικά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 23 εναέριων μέσων. Σε ύφες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην ξηρόβρηση στο Κιλκής. Περισσότερα στο real.gr. Μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει πρόεδρος της Κομισιόν με επιστολή της προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στην Πρέβεζα, 35 στο Άργος.
4: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Καλωσορίσατε, Everybody, Κόσμος και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977

ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Και καλό μήνα, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει.
1: Καλό μας μήνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παιδιά, να πω κάτι έτσι από αυτά τα εκτός μικροφώνου που ζούμε κάθε φορά. Μπαίνουμε στο στούντιο και μιλάει ο κόσμος, κάτι έβηχε πριν και είναι λες και έχω ακούσει άλλον.
0: Έτσι, είδες πως αλλάζει η φωνή τελείως, ρε παιδί μου.
1: Ούτε εγώ τέτοιο μπασάρισμα. Που ξέρεις ότι κλείνει ο λαιμός συχνά. Αλλά τέτοιο μπασάρισμα.
0: Αλλάζει η φωνή. Έχει διάφορες παραλλαγές. Δεν είναι μία φωνή. Περιττό να σου πω τώρα. Αυτά τώρα δεν ξέρω γιατί τα λέμε. Θα τα πούμε και αργότερα βέβαια. Έτσι, περιττό να σου πω ότι, ας πούμε, όσος κόσμος με ακούει και μετά με συναντάει έξω, μου λέει είσαι, είναι η ίδια φωνή. Είσαι εσύ ο ίδιος. Μήπως βάζετε κάτι ειδικά μηχανήματα, λέει, στο μικρόφωνο και ακούγεται έτσι η φωνή σου, δεν ακούγεται η ίδια.
1: Μήπως βάζεις, όπως βάζουν οι τραγουδιστές, κάποιο auto-tune, βάζεις και εσύ κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη.
0: Αρχίσαμε τα ωραία. Έτσι, δηλαδή μπαίνει ο μήνας με Σαλόμη και είναι Αύγουστος. Έτσι.
1: Πώς το νιώθεις, πώς το βλέπεις όλο
0: τέλειο,
1: αυτό.
0: Τέλειο, φανταστικό, τι, όλο μαζί το πάκι.
1: Ποιο κεφάλι θα σερβίρεις, τι ψάχνεις να βρεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτό, το υπόλοιπο κοιτάω εγώ. Όλο και κάποιο κεφάλι υπάρχει.
1: Τι εννοείς?
0: Να σερβιριστεί. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια, έρχονται σε λίγο. Έχουμε νέα από το διάστημα, επίσης, που έρχονται αργότερα. Και Βιβαλίκος μας και Δραμάδος θα είναι εδώ για δύο ολόκληρες ώρες, κύριε και κύριοι.
1: Ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, έρχεται η ώρα.
1: Έρχεται.
0: Για τα ζώδια. Έτσι, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Βεβαίως. Στις γενικές κατευθυντήριες, το βασικό που έχουμε να πούμε είναι το πέρασμα του ζυγού, μάλλον της Αφροδίτης στο ζυγό, που είναι φιλικά, είναι σε μια θέση ισχύως εκεί η Αφροδίτη, οπότε βοηθάει να είναι λίγο εντονότερο το ερωτικό στοιχείο. Πες μου τι άλλο θέλεις για το καλοκαίρι, για μια αυγουστιάτικη εβδομάδα.
0: Υγεία και χρήματα μετά, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ζωδιάκια μας με τους κρυούς, κρυαράκια μου. Γενικότερα η δημιουργικότητά σας χτυπάει κόκκινο αυτή την εβδομάδα και ενδεχομένως σας πιάνει η επιθυμία να διακοσμήσετε το σπίτι σας, να κάνετε κάποιες αλλαγές, ενώ από την άλλη πλευρά οι σχέσεις φαίνεται να κυλούν κάτι παραπάνω από όμαλα. Ταύροι, ενδεχομένως να έχετε κάποιες επισκέψεις στο σπίτι σας, κόσμο που μπορεί να φιλοξενείτε, ένα πηγενέλα συνεχόμενο το οποίο δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε με μεγαλύτερη ευκολία αυτή την εβδομάδα είναι να προσέξετε λίγο τη διατροφή σας και να βρείτε έτσι μια πιο υγιεινή οδό, να πούμε. Πάμε στους διδύμους, διδυμάκια. Η αλήθεια είναι πως είναι έντονα συναισθηματική και ερωτική η ατμόσφαιρα αυτή την εβδομάδα και σας παροτρύνει για αρκετά ραντεβού. Αν είσαστε μόνοι, είναι σίγουρο ότι αν είστε μόνοι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, δεν θα είστε στο κλείσιμο της εβδομάδας.
0: Αυτό είναι εγγύηση για την εκπομπή.
1: Για τέτοιο ερωτισμό μιλάμε.
0: Αυτή είναι εγγύηση για την εκπομπή βασικά.
1: Καρκινάκια. Ο ήλιος και ο Δίας γενικότερα σας έχουν βοηθήσει να βρείτε κάποιες νέες πηγές εσόδων και αυτό συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Προσπαθήστε ωστόσο να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι ως προς τα έξοδα, γιατί θα είναι λίγο πιο εύκολο να παρασυρθείτε. Λιονταράκια, αυτό που σκέφτεστε περισσότερο είναι το φλερτ αυτή την εβδομάδα. Είτε σκέφτεστε να φλερτάρετε εντονότερα, είτε υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σας έχει κεντρήσει την προσοχή και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον σας, ή από την άλλη πλευρά σκέφτεστε πώς θα κανονίσετε μια ωραία απόδραση με το τέρι σας. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα και είναι πολύ ερωτικά. Πάμε στους παρθένους. Παρθενάκια, είναι μια εβδομάδα που μπορείτε να χαλαρώσετε λίγο περισσότερο, να ξεφύγετε ενδεχομένως από μια καθημερινότητα που σας έχει κουράσει. Σίγουρα είναι πιθανό να έχετε είτε κάποιο ξαφνικό έσοδο από εκεί που δεν το περιμένατε, είτε να καταφέρετε να κλείσετε να κάνετε κάποια πράγματα χωρίς να τα πληρώσετε. Δεν ξέρω, να κερδίσετε σε ένα διαγωνισμό μια δραστηριότητα. Είναι τέτοια η διαδικασία τέλος πάντων αυτή της εβδομάδας. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, όμορφες στιγμές με φίλους μπορείτε να περάσετε κατά κύριο λόγο, ενώ το πέρασμα της Αφροδίτης σας κάνει το κέντρο της ερωτικής προσοχής. Αρκετοί θα πέσουν στη γοητεία σας και εσείς δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Σκορπιοί, αρκετές ευκαιρίες έρχονται προς το μέρος σας. Ευκαιρίες που αφορούν, τώρα θα μου πείτε, αυγουστιάτικο τα επαγγελματικά, και όμως τους σκορπιούς αυγουστιάτικα τα επαγγελματικά αποκτούν ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ωστόσο θα αποφασίσετε ότι πρέπει να δώσετε και λίγο περισσότερη φροντίδα στον εαυτό σας, προσέχοντας τη διατροφή, προσέχοντας την υγεία, γενικότερα φροντίζοντας τομείς που το έχουν ανάγκη. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στον Άρη, στην Αφροδίτη που θέλετε να πάτε εσείς. Ένα μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε και το σχεδιάζετε. Και είναι πολύ πιθανό αυτό το ταξίδι να μην έχει να κάνει με σύντροφο, να μην έχει να κάνει με οικογένεια, αλλά να είναι ξεκάθαρα με φίλους. Εγώ καιρή. Ο ήλιος και ο Δίας σας δίνουν γενικότερα απλόχερα κάποια δώρα αυτή την περίοδο, ενώ από την άλλη πλευρά και η Αφροδίτη ενισχύει από τη νέα της θέση το κομμάτι των επαγγελματικών και σας δίνει καλύτερα αμοιβόμενες ευκαιρίες. Υδροχόη, οι σχέσεις είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί και το πώς θα καταφέρετε να τις ισχυροποιήσετε, τουλάχιστον αυτές που σας ενδιαφέρουν. Αν είσαστε σε σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να νιώσετε πως ξανανιώνει Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ενδεχομένως να εξελιχθείτε στη δουλειά σας, να πάρετε μια προαγωγή ή να αλλάξετε εργασία πηγαίνοντας σε κάτι το οποίο θα σας ωφελήσει πολύ.

0: plane. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται. Έτσι να πάρουμε και εμείς εδώ μια ανάσα, τη χρειαζόμαστε. Την ακούτε ότι τη χρειαζόμαστε την ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Είναι αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Το καλοκαίρι πάντοτε είναι...
1: Το μυαλό φεύγει λίγο.
0: Έτσι, φεύγει πολύ. Φεύγει πολύ, όχι λίγο, θα έλεγα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτηρές Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Και όπως έχουμε πει, ζητάμε, αν έχετε κι εσείς έτσι τη χαρά, να μας στείλετε βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Μωρή, όπως το κάναμε και πέρυσι.
0: Παγιρεύοντας. Τι εννοείς, παγιρεύοντας. Δηλαδή, είναι κακό να σου στείλει άλλο σου ακούω από την τάδε παραλία. Να, εδώ είμαι.
1: Βρε, δεν ξέρεις μέσα που σε ακούει και τι κάνει την ώρα που σε ακούει.
0: Δεν πειράζει, άμα θέλει να το στείλει το βίντεο, θα το στείλει. Θα το στείλει. Άμα θέλει, θα το στείλει. Άμα δεν θέλει, θα το στείλει. Λοιπόν. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά. Προσπαθώ να συγκρατηθώ.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
12: Πολλά φιλιά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr. Εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλώς ορίσατε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. 3 Αυγούστου σήμερα. Να το θυμίσουμε και αυτό. Για όσους είναι τσακωμένοι με το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Δεν τα έχουμε πει. Σαββατοκύριακο.
1: Καλή μας εβδομάδα. Έτσι είμαστε
0: στο πιο ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού, θα έλεγα. Από όλες τις απόψεις. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 3 Αυγούστου, το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο

προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. 1951 ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία τον Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπη και Μιχάλη Κυρκού. 1981 οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε μια δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 34 επιβαίνοντες. 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Περνάει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 3 Αυγούστου.

0: Η Ισπανία θα κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, ένα πολύ μεγάλο πείραμα ίσως θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, ίσως η μεγαλύτερη μελέτη του είδους της που υπάρχει πάνω στη Γη μέχρι στιγμής, για τους τζογαδόρους.
1: Α, κάτι πήρε το ναι, μάτι.
0: 10.000
1: ναι.
0: εθελοντές τζογαδόροι και 4 χρόνια που θα γίνει αυτή η έρευνα, σε 4 χρόνια μέσα. Θα τους δίνουν κάθε μήνα ένα προκαθορισμένο ποσό για να παίζουν. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί θα αγγλούν πληροφορίες
1: ναι.
0: για το πώς αντιδρούν στις νίκες, πώς αντιδρούν στις ήττες,
1: πώς
0: ρισκάρουν.
1: Αυτής της έρευνας, ποιος
0: πώς
1: είναι.
0: Ρισκάρουν. Η συμπεριφορά γύρω από το τζόγο. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνω μία έρευνα γιατί θέλω να ανακαλύψω κάτι ώστε να το χρησιμοποιήσω.
0: Η συμπεριφορά
1: εκεί.
0: Τους ενδιαφέρει. Η συμπεριφορά γύρω από τον τζόγο. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Για να περιοριστεί ο τζόγος.
0: Όχι. Γιατί να περιοριστεί ο τζόγος, βγαίνουν τόσα λεφτά.
1: Που δεν ξέρω ρε παιδί μου, ρωτάω.
0: Άμα μπεις σε ένα καζίνο κανονικό, όχι ιντερνετικό, θα δεις πώς αντιδράει ο κόσμος.
1: Διάβαζα κάποια στιγμή κάπου ότι είμαστε εν αναμονή, τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει η απόφαση, ενός δικαστηρίου σε ευρωπαϊκή πόλη ως προς το τζόγο και ως προς τις εταιρείες τζόγου που θα ενδεχομένως θα απαγόρευε τη διαφήμισή τους.
0: Δεν ξέρω τι
1: και αυτό αυτομάτως, εάν αποκτούσε συνολική ευρωπαϊκή εφαρμογή, θα επηρέαζε πάρα πολλά, διότι πλέον οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν όλες χορηγούς εταιρείες στοιχημάτων.
0: Ε, ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Δηλαδή θα είχε πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε περίπτωση
0: και ομάδες
1: που,
0: έχουν χορηγούς, ναι.
1: που επεκτηνόταν αυτό. Ναι, ναι,
0: και δηλαδή, ομάδες έχουν χορηγούς.
1: Δεν θα είχες, ας πούμε, όλα αυτά. Μέχρι και κύπελα έχουν ονομασίες χορηγών. Οπότε θα αλλάζανε πολλά. Δεν νομίζω να περάσει, αλλά σου λέω τώρα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα.
1: Αν για κάποιο
0: λόγο... Η πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου είναι αυτή.
1: Αν για κάποιο λόγο αυγουστιάτικα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Δεν κάνετε επίσης διακοπές.
1: Να μπορούν να κάνουν διακοπές, να έχουν έρθει στα μέρη μας και να θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Συμβαίνουν και αυτά. Εμείς εδώ είμαστε, δηλαδή στα social θα μας βρείτε. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και γενικά να μοιραστείτε πράγματα μαζί μας. Εμείς εδώ είμαστε.
0: Επιστρέφουμε.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, τι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977.

δημοτικές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα Δευτέρα. Είναι 3 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές.
1: Καλή
0: εβδομάδα. Το πούμε και αυτό. Και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές.
1: Ναι, καλώς μας ήρθατε.
0: Στα μέρη μας. Επιβαλίκος μας καταναμάντως εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έχουμε νέα από το διάστημα.
1: 3 Αυγούστου.
0: Κάθε Δευτέρα.
1: Κάθε Δευτέρα έχουμε. Λοιπόν...
0: Είναι αυτό με τη ζέστη, ξέρεις, μερικές φορές.
1: Είναι αυτό με τη ζέστη που κολλάει λίγο ο κέφαλος.
0: Να ανοίγεται air condition.
1: Δεν φταίω όμως, γιατί αυτό που θα σου διαβάσω είναι πολύ συνερπαστικό. Έχουμε ξανασυζητήσει
0: το διάστημα είναι γενικά πιο
1: συνερπαστικό. Πώς μπορεί κάτι να μυρίζει στο διάστημα, πώς μπορεί να... Τι αίσθηση μπορεί να σου αφήνει.
0: Μασχαλίλα, ξέρω κι εγώ.
1: Πώς μυρίζει ο γαλαξίας μας.
0: Τώρα δεν θέλεις να ακούσεις πώς μυρίζει.
1: Σαν ρούμι, μούρα και αλκοόλ. Παιδιά, ο γαλαξίας μας παρτάρει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Και εμείς δεν είμαστε στο πάρτι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Μια σχετική...
0: Συγγνώμη, ποιος έβγαλε μύτη
1: μια
0: και μύριζε.
1: Μια σχετική επιστημονική έρευνα.
0: Ποιος έβγαλε μύτη και μύριζε το γαλαξία.
1: Άκου τώρα. Μια επιστημονική έρευνα που έγινε στο κέντρο του γαλαξία μας ανακάλυψε μια χημική ουσία γνωστή ως μυρμικικός εθυλεστέρας που μυρίζει, λέει, σαν μούρι και ρούμι. Σαν μούρα και ρούμι, μούρι. Σαν μούρα και ρούμι.
0: Πες το έτσι.
1: Το διαβάζω, δεν το πείτε έτσι.
0: Μα πραγματικά, πες το έτσι, δηλαδή τώρα το εξήγησε.
1: Και ανακάλυψαν ότι περιλαμβάνει τόσο πολύ εθανόλη που θα μπορούσε να εφοδιάζει κάθε άνθρωπο στον πλανήτη με 300.000 μπύρες τη μέρα για τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια, παιδιά. Ο γαλαξίας μας τα πίνει σταθερά, δεν είναι?
0: Όχι τίποτα άλλο, μας βλέπει και εμάς. Σας έχω σε ένα ωραίο περιβάλλον, μας λέει. Στη γη σας έχω τόσο πιωτό και εσείς κάθεστε και κάνετε πολέμους, ας πούμε.
1: Μα ναι, δηλαδή δεν βγάζεις άκρη.
0: Με τους ανθρώπους
1: δεν βγάζεις άκρη. Μ' αρέσει η μυρωδιά πάντως του μούρου.
0: Μούρου.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
0: Μην το συνεχίζεις.
1: Τραγούδι.

0: Έχουμε εδώ διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να σας μιλήσω περισσότερο για το περπάτημα. Έτσι, είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια.
1: Θα πάρουμε ειδικά,
0: νομίζω ειδικά από το COVID και μετά. Έτσι, το περπάτημα έχει μείνει σε πολλούς έτσι. Ένα σπορ, ξέρω και εγώ, οτιδήποτε. Δεν το είχαν στο πρόγραμμά τους. Αλλά επειδή σου επέτρεπαν να περπατάς, έτσι, δεν ξέρω αν θυμάσαι, απαγορευόταν να κάτσεις κάπου. Έπρεπε να περπατάς μόνο.
1: Ναι.
0: Βόλτα το σκύλο έξω, ξέρω και εγώ. Περπατάς. Γενικά, άθλημα. Τι άθλημα να κάνεις. Λοιπόν, έχουμε αυτό το που βάζουμε στο χέρι πολύ, όχι εγώ, αλλά πολλοί το κάνουν αυτό, που βάζουν και μετράνε τα βήματα στο κινητό, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Αυτά τα 10.000 βήματα τα οποία λένε ότι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα, δεν είναι καθόλου επιστημονική άποψη και δεν έχει έρθει καθόλου από επιστήμονα αυτό, παιδιά. Να ξέρετε, εάν μάθετε από πού έχει έρθει, θα μείνετε, ας πούμε, κοκαλό. Μιλάμε για διαφημιστικό τρίκ, διαφημιστικό κομμάτι, το οποίο ξεκίνησε από την Ιαπωνία του 1960. Ότι αν κάνετε 10.000 βήματα την ημέρα, είναι όλα καλύτερα για τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι ισχύει τώρα από επιστημονικής πλευράς? Έτσι, σου λένε για τα 4 με 5.000 βήματα, σου λένε οι επιστήμονες, ότι μειώνουν την, πώς το πούμε, την θνησιμότητα. Έτσι, 7 με 8.000 βελτιώνεις την κατάσταση της καρδιάς σου και του αναπνευστικού. Και 10.000 βήματα έχουμε μείωση της... Περίμενε τώρα, γιατί ξέρεις τι έχω πάρει τώρα.
1: Είναι η ηλικία που δεν μπορείς να διαβάσεις κοντά, δεν μπορείς να διαβάσεις μακριά, δεν μπορείς να διαβάσεις γενικά.
0: Καθόλου. Είναι μείωση της, της καρδιάς, ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πάθεις καρδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Πώς το ακούτε αυτό? Δηλαδή τα 10.000 βήματα δεν το έχουν πει οι επιστήμονες. Αυτό είναι το νόημα. Το έχει πει μια διαφήμιση στην Ιαπωνία το 1960. Δεν έχει επιστημονική βάση. Εσύ πόσα βήματα κάνεις την ημέρα?
1: Δεν έχω βάλει να μετράω τα βήματα.
0: Ειδικά άνθρωποι που είναι με καθιστική δουλειά πρέπει να τα κάνουν αυτά. Βγαίνεις σαν την τρελή να περπατήσεις, έστω κάποια στιγμή το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: Σαν την τρελή βγαίνω τέλος, αλλά ναι. Το να περπατήσω. Εντάξει, κοίτα, πάω να σταθερά
0: θα
1: κάθε
0: βράδυ.
1: Θα
0: περπατήσω μισή ώρα, ξέρω κι εγώ.
1: Κάθε βράδυ θα πάω σταθερά βολτά το σκύλο μου.
0: Αυτό,
1: αλλά δεν ξέρω πόση ώρα ή πόσα βήματα είναι αυτό.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Ακόμα ένα διάλειμμα έρχεται.
1: Πώς μου τα λέτε έτσι, για κύριε Κατραμάδα, με υποχρεώνετε.
0: Για να μπορέσουμε να βάλουμε κάτι στην τσέπη, παιδί μου. Γι' αυτό και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πήγαινε στο στοματάκι μας, παιδί.
0: Τώρα αυτό γιατί το λες. Αυτό με το στόμα γιατί το θέλεις. Γιατί ήθελες και το έπες. Και αυτό γιατί το λες.
1: Να πούμε κάτι.
0: Εντάξει, οκ. Το είχε κάνει χειρότερο. Δεν το σταματάει.
1: Μπορώ να το κάνω και πολύ χειρότερο.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αν μ' αφήσεις να συνεχίσω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος, Έμι Βαλή, με λατινικούς χαρακτήρες. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean.

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα, γιατί είναι 3 Αυγούστου σήμερα. Έτσι, είναι έτσι, το καλύτερο κομμάτι των διακοπών, θα έλεγα, εκεί που κάνουν οι περισσότεροι. Αν όχι το καλύτερο. Έτσι, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, από τώρα μέχρι και τις 20-25 Αυγούστου είναι το πικ, θα λέγαμε. Έτσι, επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάσημα συνέχεια.
1: Έτσι, βεβαίως,
0: έχουμε εξαπλωθεί τώρα με τη φαντασία μας και παρέα με τον Elon Musk που έχει τα φράγκα. Και πηγαίνουμε Άρη, έτσι, στρίβουμε. Έτσι, πηγαίνουμε Κρόνο, μετά Αφροδίτη, λοιπόν, δεν ξέρω εγώ.
1: Θα θέσω ένα ερώτημα,
0: ναι, ναι,
1: στον Κοσμά. Κοσμά, πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει σεξ στο διάστημα?
0: Δεν θα γίνει. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Εδώ θέλεις 6 με 8 μήνες από τη γη να φτάσεις στον Άρη. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινήσαμε 2, καταλήξαμε 4. Ήρθαν δίδυμα.
1: Οι αστροναύτες όλοι λένε ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάτι.
0: Όχι, καλύτερα.
1: Και δεν υπάρχει και ιδιωτικότητα. Δηλαδή, αν είχε γίνει κάτι, θα το είχαν δει.
0: Θα το βλέπανε από τις κάμερες όλοι.
1: Ή από τις κάμερες, ή αυτοί που υπάρχουν μέσα στο...
0: Δωμάτιο σεξ, γιατί δεν έχουν κάνει σε ολόκληρο το διαστημικό σταθμό?
1: Λοιπόν.
0: Βύχη. Έτσι, τώρα δηλαδή θέλει να μας δείξει στον αέρα.
1: Ποιο είναι?
0: Δημοσίως, θέλει να μας δείξει ότι είναι, ξέρεις, μαζεμένοι.
1: Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα ενός τέτοιου εγχειρήματος? Η έλλειψη βαρύτητας.
0: Εντάξει, okay.
1: Γιατί η έλλειψη βαρύτητας καθιστά το συγχρονισμό δύο σωμάτων εξαιρετικά δύσκολο. Χωρίς τρόπο πρόσδεσης, δηλαδή μόνο αν τους δέσεις με κάποιο τρόπο μαζί, οι αστροναύτες...
0: Εάν ο ένας κάθεται ακούνητος, η μία δηλαδή βασικά, θα γίνει δουλίτσα.
1: Οι αστροναύτες θα αποθούνταν μεταξύ τους και θα άρχιζαν να αιωρούνται χωριστά. Μία...
0: Δεν ξέρουν από σεξ το διάστημα.
1: Μία αστροναύτης παρομοίασε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι σαν να έχεις καταδυθεί σε πισίνα και να προσπαθείς να συνευρεθείς με τον άνθρωπό σου κάτω από το νερό της πισίνας.
0: Εντάξει, άμα μπορώ και να αναπνέω, γιατί όχι? Μπορώ να συνευρεθώ και κάτω από τα πλακάκια. Δεν έχω πρόβλημα της πισίνας.
1: Οπότε, για να γίνει κάτι τέτοιο, μάλλον θα πρέπει πρώτα να κάνουν μια εξάσκηση σε πισίνες.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Τι
1: και να μετά να το δοκιμάσουν στο διάστημα.
0: Μπορεί και αυτό. Αλλά άμα τους έρθει, γιατί να μην το κάνουν? Έχεις εξασκηθεί?
1: Άμα δεν μπορούνε.
0: Θα μπορέσουν. Βρίσκει τρόπο ο άνθρωπος.
1: Μπορεί να μπορούν να βρεθούν, παιδί μου.
0: Μπορεί και όμως και να μπορούν.
1: Μπορεί να πλησιάζουν και να διώχνουν ένα τον άλλο με το.
0: Μπορεί όμως και να μην διώχνουν ένας τον άλλον. Να το σπρώχνει έτσι με λίγη δύναμη, όχι πολύ, γιατί δεν υπάρχει βαρύτητα, και να έρχεται κοντά του.
1: Το άλλο πιθανό πρόβλημα είναι ότι επειδή επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος στο διάστημα, είναι πιθανό ο άντρας να μην μπορεί να ανέβει επίπεδο για να λειτουργήσει.
0: Εγώ το βλέπω όλα αισιόδοξα. Μπορεί να γίνει το συμπούρμπουλο εκεί πάνω. Αρκεί να το θέλεις. Έτσι, θα συνωμοτήσει το σύμπαν.
1: Τον Κοσμά.
0: Θα συνωμοτήσει το σύμπαν και είμαστε και πιο κοντά στο σύμπαν.
1: Θα στείλουμε τον Κοσμά που είναι πρόθυμος.
0: Όχι, όχι. Καθόλου δεν θέλω και πάνω να πάω ποτέ.

0: Κάθε καλοκαίρι έχουμε διάφορες συναυλίες που συμβαίνουν, έτσι. Δεν μιλάω για τους Έλληνες, δεν μιλάω επίσης για τα πανηγύρια, έτσι. Μιλάω για συναυλίες ξένων καλλιτεχνών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκαν οι Έλληνες, έτσι, ποιες συναυλίες θέλουν να δουν ένα από τα ερχόμενα καλοκαίρια, εν πάση περιπτώσει, ή εν πάση περιπτώσει τις χρονιές, ας το πούμε έτσι. Και έχουμε ονόματα μετά από αυτή την ερώτηση. Dua Lipa είναι με στη λίστα.
1: Okay.
0: Bad Bunny.
1: Ναι.
0: Όχι ο Bugs Bunny.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Eminem επίσης. Η Celine Dion που ήταν να έρθει και μετά αρρώστησε και δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν τη Celine Dion. Λοιπόν, επίσης ο Kendrick Lamar, The Weeknd, Taylor Swift.
1: Λογικό.
0: Tame Impala, Billie Eilish και Oasis. Αυτά είναι τα ονόματα τα οποία έτσι είναι στη λίστα, στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε, αυτών που είναι να έρθουν στη χώρα μας για συναυλίες. Ή ποιους θέλεις από αυτούς? Για βάλε, για πες μας εσύ, παιδί μου.
1: Κοίτα, εγώ μια συναυλία που ήθελα να γίνει στην Ελλάδα έγινε.
0: Εμείς μιλάμε για αυτά τα ονόματα.
1: Από αυτούς.
0: Από αυτούς. Είναι τα ονόματα που θέλει περισσότερο κόσμος, σου λέει.
1: Μάλλον ο Weekend.
0: Και εγώ το ίδιο εκεί ήμουνα. Τι λες, αρχίζω και συμφωνούμε σε μερικά πράγματα. Είναι
1: τρομακτικό.
0: Είναι τρομακτικό. Πλέον δεν το συζητάμε. Εντάξει. Δεν μου κάνει κλικ κάτι άλλο. Έτσι, με την Billie Eilish θα κοιμηθώ. Επίσης, δεν το κόβω για συναυλία. Δεν ξέρω. Αυτό, ναι, μόνο The Weeknd. Θα έλεγα. Είναι ηλικία. Τι να το πω, δεν ξέρω.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Τώρα εδώ στο στούντιο συζητάμε για τις συναυλίες που λέγαμε εδώ και τα πρόσωπα των συναυλιών.
1: Τις συναυλίες που θέλουμε να πάμε. Έτσι. Και δεν βγαίνουμε. Έτσι. Αυτά τα γνωστά
0: που υπάρχουν, ναι, αλλά δεν τις βλέπουμε με κι άλλοι και όλα αυτά τα ωραία.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο,
0: αύριο
1: σε 22 ρίτσες από τώρα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Pedio.books.gr. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.
16: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην πυροσβεστική λόγω της νέας αναζωπήρωσης στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, φωτιά που καίει για τέταρτη ημέρα. Συνολικά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 23 εναερίων μέσων. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει για τους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και Βιομηχανική Ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι φλόγες έχουν φτάσει τα σπίτια στην Ψάθα, αλλά και κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικάλη Μεγάρων. Εκτροπή διενεργεί τροχέα στην Πατρών Πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Τραγανού Ηλίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Ξηρόβρηση στο Κυλλικής. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ σε επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στα 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Αναλυτικά στο enikos.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Έχω μεγάλο κίνητρο για τέτοιες βραδιές, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ εν ώψη του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Επιλέγω ίδιο στη λίστα και επέλεξα εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε σε αυτό το γύρο, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τις επιλογές που έκανε για τον συγκεκριμένο αγώνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο, άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δύσκολα τελείωσε η εβδομάδα, δύσκολα ξεκίνησε η εβδομάδα, δύσκολο ήταν το... Δεν ήταν δύσκολο, κακό ήταν το Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Και συνεχίζεται αυτό το κακό, η αλήθεια είναι. Ειδικά τις τελευταίες ώρες τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Γι' αυτό και δεν λέμε και καλή εβδομάδα, γιατί τώρα αυτές τις ευχές να είχαμε να λέγαμε.
1: Μανώλης Παρδάλης.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη. Το έλεγα.
1: Σε πρόλαβα.
0: Τι νόμιζε, ξέρω ότι σε ξέχασε μια εβδομάδα.
1: Φοβήθηκα για λίγο. Ένα τρόμο τον ένιωσα. Αντώνης Μουρτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη λέει για λίγο ακόμα. Και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων και στη σύνταξη των ειδήσεων. Μάλιστα. Οι οποίες ειδήσεις μόνο καλές δεν είναι.
0: Μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα οι ακροατές ότι μη μας μαυρίσετε την ψυχή και δεν είναι ο καλά, πάει η κατάσταση και αυτά. Τα είδαμε τα καλά.
1: Δυστυχώς, εκεί που είχε δοθεί μια αίσθηση από το πυροσβεστικό σώμα, το λέγαν δηλαδή οι άνθρωποι, ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε μεν, αλλά όμως είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα το μέτωπο, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο μέτωπο που είναι στο Κανδύλι Μεγάρων. Προσπαθούν να ανακόψουν οι δυνάμεις στην πορεία της φωτιάς στη Δυτική Αττική, από τη Βιωτία, εντάξει.
0: Ναι, από τη Βιωτία πέρασε, από τη Βιωτία.
1: Μην το ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τη Βιωτία.
0: Ήταν από τη, ούτως ή άλλως στη Βιωτία ήταν τεράστια η καταστροφή.
1: Λοιπόν, και προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από το ίδιο μηχανική περιοχή των Μεγάρων. Καταλαβαίνουμε βεβαίως πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα όταν μιλάμε.
0: Είναι βιομηχανική περιοχή.
1: Βέβαια. Και υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο το οποίο εξελίσσεται βόρειο-ανατολικά από την Ψάθα, από την περιοχή της Ψάθας. Αυτό το μέτωπο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, έχει φτάσει στον οικισμό της Ψάθας. Υπάρχουν αναφορές από επίσημα χείλη και θα μιλήσουμε κι εμείς αργότερα.
0: Ότι έχουν καεί σπίτια.
1: Ότι έχουν καεί σπίτια στην Ψάθα.
0: Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής έχουμε 5 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οι 5 στο καθήκον. Έτσι, οι 3 στο έδαφος και οι 2 με το ελικόπτερο. Θα συζητήσουμε και για το θέμα του ελικόπτερου. Σε μια λογική βέβαια ελεύθερη, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και αυτό είναι αρμόδιες οι αρχές να το
1: δουν. Οι αρχές να το δουν και να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Έχουμε δει όμως όλες τις εικόνες, Μανώλη, από αυτή την σύγκρουση στον αέρα.
0: Που υπήρξε το βίντεο και είδαμε το πώς έγινε. Διότι άλλο να το βλέπεις και άλλο να μεταφέρεται είδηση για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που δεν ξέρεις πώς κινούνταν, που δεν έχεις εικόνα. Τώρα έχουμε πλήρη, σαφέστατη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.
1: Και πριν αρχίσει αυτή η γνωστή συζήτηση που αρχίζει σε αυτές τις περιπτώσεις περί αποζημιώσεων, περί μέτρων, ξέρεις, με κουράζουν λίγο αυτές οι συζητήσεις, η αλήθεια είναι, με ποια έννοια το λέω, ότι σαν να είναι ένα έργο που το ξαναβλέπουμε λούπα λούπα από την αρχή ξανά και ξανά. Χρήσιμες είναι πολύ, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, όπως είπες, και για περιουσίες, και για ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν πανικόβλητοι πριν από λίγο 112 περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και άνω Λεποχώρη.
0: Η συζήτηση περί αποζημιώσεων, και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις, εν προκειμένου είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά στο παρελθόν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν ήταν πάλι η Νέα Δημοκρατία και ακόμα πιο πριν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς, συγγνώμη, η αναλλαγή των κυβερνήσεων είναι ανώφελη, διότι είναι αυτονόητη. Δηλαδή, τι μπορεί να σου πει η πολιτεία όταν δεν μπορεί να σου προστατεύσει την περιουσία που είναι, να σου πει τι, ότι εντάξει, τι να κάνουμε, συνέβη, είναι υποχρεωμένη η πολιτεία.
1: Κοίταξε, σου είχε πει κάτι η πολιτεία,
0: τι
1: να σου θυμίσω.
0: Πολιτεία.
1: Σου είχε πει η πολιτεία να ασφαλίσεις το ακίνητό σου και σου είχε δώσει και το κίνητρο αυτό με τον ένφια.
0: Δεν είναι
1: το ερώτημα όμως είναι, πρώτον δεν είναι υποχρεωτικό και δεύτερον το ερώτημα είναι πώς οι άνθρωποι αντέχουν οικονομικά να το κάνουν αυτό.
0: Όχι, εγώ θα σου πω ότι ακόμα και αν αντέχουν, γιατί το ασφάλιστρο της κατοικίας δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό. Μην το πάμε στη... Μισό λεπτό, όχι, όχι. Υπάρχει ευθύνη της πολιτείας, τέλος. Πώς το κάνουμε.
1: Υπάρχει μια γιατί τάση μετά, γιατί να το γυρίσουμε στην ατομική πει... ευθύνη, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, γιατί μετά θα σου πει, κοίτα, εντάξει, ασφαλισμένο είναι, δεν τρέχει τίποτα. Και τρέξε εσύ μετά με την ασφαλιστική να βγάλεις άκρη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πόσα τετραγωνικά εκεί, γιατί ήταν αυτό, γιατί εκείνο, το ένα, το άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Άρα εδώ δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε τις ευθύνες που έχει η πολιτεία για την προστασία των περιουσιών των ανθρώπων και του δάσους βεβαίως, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι, του φυσικού πλούτου, λέγοντας ότι υπάρχει ένας τρόπος να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του ακινήτου του, έτσι. Και εγώ θέλω να επαναλάβω, το έχουμε ξαναπεί, με αφορμή αυτά που συμβαίνουν θέλω να το ξαναπώ, πως οι Δήμοι δεν έχουν μαζέψει ακόμη 3 Αυγούστου
0: Στίβες
1: από Κυπαία, στίβες από Κλαδιά.
0: Γιατί την εβδομάδα που έλειπες μίλησα με έναν από τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής και μου λέγανε στην εκπομπή για τα πρόστιμα και το ότι είναι ανάγκη και τα λοιπά και, και ρώτησα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους Δήμους? Δεν πήρα καμία απάντηση.
1: Δεν θα πάρεις, φοβάμαι.
0: Καμία απάντηση. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε φορείς πέραν των ιδιωτών? Καμία απάντηση. Σφυρίζω, κλέφτηκα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που και φέτος προτιμήσατε εμάς για τη διασκέδασή σας.
1: Πολύ ωραία λοιπόν να συζητάμε για το πώς και πρέπει. Είμαστε υπέρ, εννοείται, και εγώ και εσύ το ξέρω και για σένα μιλάω. Οι ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, γιατί είναι και η ευθύνη να σώσουν το δικό τους ακίνητο, αλλά η ευθύνη να σώσουν και την περιοχή τους, καθαρίζοντας τα οικόπεδα. Πάμε όμως λιγάκι να δούμε σε αυτούς τους ωραίους δήμους, τους καταπράσινους, της Αττικής, γιατί εγώ εκεί έχω εμπειρία, αλλά φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Τι έχουν κάνει? Τι έχουν κάνει? Έχουν καθαρίσει τους δημόσιους χώρους που είναι δάση? Τα δημόσια δάση τα έχουν καθαρίσει? Αυτά τα οποία έχουν βγάλει οι ιδιώτες, που έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους, τα έχουν μαζέψει? Εγώ σήμερα Μανώλη, είδα μέχρι και, τι να σου πω, όχι απλά στίβες.
0: Ναι.
1: 2 μέτρα οι στίβες, όχι μία σακούλα με κυπέα. Με ξερά, προσάναμα καταπληκτικό.
0: Έχει παντού, ξύλο, παντού, έτσι. Έχει παντού, παντού, παντού, παντού, παντού.
1: Εκεί λοιπόν που είναι, ρε παιδιά, δηλαδή γιατί εκεί δεν αποδίδονται ευθύνες?
0: Τώρα γύρισες μετά από άδεια μια εβδομάδα, μας βάλεις χέρι γιατί δεν έχουν μαζέψει τα κυπέα.
1: Ναι, Μανώλη, να αναλάβεις και την ευθύνη σου. Πώς θα γίνει?
0: Να πω, πραγματικά. Όπως λέγεται η κυρία Ιωάννα, διαμαρτύρεται για μένα. Έλεος, λέει, βρε Μανώλη μου, πότε θα πάρεις άδεια? Στο πηγάδι κατούρισε μέχρι με είδατε, κυρία Ιωάννα. Έλεγε, λέει, συγχωρημένη γιαγιά μου. Ελένη μου, καλό sorry. Σ' ακούμε από το πρωί. Πήρες και εσύ ράτζο στο Real FM?
1: Ναι, το πήρα το ράτζο μου σήμερα. Αυτή τη βδομάδα θα έχω ένα ράτζο εδώ πέρα, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Γιατί έχω σύνταξη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Κάνω μετά ένα κενό.
0: Είναι, μια
1: είναι πολύ
0: ώρα,
1: καλά.
0: Θαυμάσια
1: ώρα. Πολύ ωραία ώρα είναι αυτή. Εξαιρετική.
0: Θέλω να σου πω ότι μετά την. Εγώ έχω και Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Α, έχεις και Σαββατοκύριακο.
0: Με τη ρίτσα, βε.
1: Α, με τη ρίτσα.
0: Ναι, γιατί σου λέει αφού φεύγεις.
1: Έλαμψε το πρόσωπό σου, να πω.
0: Τι να κάνει.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί σου λέω φεύγεις Δευτέρα, κάνει και να το Σαββατοκυριακό. Φύγεις από Παρασκευή.
1: Τι κάνεις τη Δευτέρα? Ποιος?
0: Άδεια, ρε παιδί μου.
1: Φεύγεις τη Δευτέρα άδεια?
0: Δεν φεύγει. Ναι, φεύγω τη Δευτέρα άδεια.
1: Εγώ αυτό γιατί δεν το ξέρω.
0: Τι, γιατί χρειάζεται να το ξέρεις, δεν κατάλαβα. Έχουμε να κρατήσει το παιδί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λοιπόν, δεν πρέπει το τη συναδέλφισά σου εδώ να την.
0: Τι νόμιζες, ότι θα κάτσω κι άλλο?
1: Να κάτσεις λίγο.
0: Στις 25 λοιπόν θα ξεκινάω με ένα διωράκι, θα κάνω ένα διωράκι διάλειμμα και μετά θα συνεχίζω.
1: Τι ωραία. Πω, φανταστικά θα περάσεις. Πολύ καλό.
0: Αλλά το διωράκι είναι με την Κασιανή.
1: Με την Κασιανή.
0: Με την Κασιανούλα. Ναι. Πάλι έλαμψε στο πρόσωπό μου, πες το.
1: Να σου πω κάτι. Όταν μιλάς για μένα, λάβει ποτέ το πρόσωπό σου? Γιατί με τη Ρίτσα φώτισε, με την Κασιανή. Α, εκεί κι αν φώτισε. Εγώ λίγο ξερά
0: να το πει κάποιο άλλο αυτό.
1: Καλά, θα κάνω κι εγώ εκπομπή με τον Σπύρο τον Παπαδάκη να τελειώνει η ιστορία.
0: Εντάξει.
1: Έμα.
0: Για να λάμψει το πρόσωπο του Σπύρου Παπαδάκη. Με τον παράνομο, λέει, έμφυα που πληρώνουμε, γιατί με αυτά τα χρήματα δεν μας ασφαλίζουν τα σπίτια και μας παραπέμπουν να τα ασφαλίζουμε εσύ ιδιωτικές ασφάλειες? Αλλά όλα για την κονόμα. Τώρα θέλετε, κύριε Γιώργο, με ένα φόρο να σας ασφαλίσει και το σπίτι.
1: Ένα φόρο και ένα άρθρο.
0: Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, πολύ πολύ εξαιρετικό ήταν αυτό. Δεν λέτε καλά, τέλος πάντων, αφήστε μην το πω. Λέει ο κύριος Παπαδάκης, είχε καλέσει ένα πυρομετεωρολόγο το Σαββατοκύριακο και όπως ανέφερε, γνωρίζετε ότι το δάσος γύρω από το Πόρτο Γερμανό δεν είχε καθαριστεί ποτέ, ενώ δεν υπήρχαν ούτε αντιπυρικές ζώνες. Περίεργο. Mm. Ας ξεκινήσουμε, αφού χθες τα μέσα έδειχναν την προσπάθεια να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Mm. Δεν ήταν, δεν τις είχαμε.
1: Παιδιά, αυτό πρώτη φορά το. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Πέρσι. Στον οικισμό της Γαλήνης, στη Ροδόπολη. Που ήμουν εκεί και είχαν εδώ έκτακτη εκπομπή οι συνάδελφοι και έβγαινα και έλεγα τι γινόταν. Έρχονται κάποια στιγμή μηχανήματα έργου εκεί της, του στρατού, δεν ξέρω.
0: Α, λούμπα εδώ, στις αυλές, στις σπιτικές αυλές.
1: Ναι, θα το πούμε. Και ανοίγαν εκείνη την ώρα, Μανώλη. Ανοίγαν εκείνη την ώρα.
0: Κοίτα, το να ανοίγει αντιπυρικές την ώρα της φωτιάς.
1: Όχι
0: φωτιάς.
1: Η άνοιξη να είχε κλείσει, που κι αυτό θα πρέπει να είχε γίνει.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου, το να ανοίγει αντιπυρική πιο δω για να δημιουργήσει νέο ανάχωμα.
1: Δεν ήταν τέτοια περίπτωση πάντως. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Και το βλέπουμε κάθε χρονιά αυτό. Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή Λούμπα, εκεί, η οποία έχει λάβει μήνυμα εκένωσης, είναι πάρα πολύ ανησυχητικές.
0: Εντάξει, πράγματι, εμείς βλέπουμε μια κατοικία η οποία δεν είναι ακριβώς στην αυλή, είναι στο σπίτι η φωτιά.
1: Ναι.
0: Σφυλιά από τον Σπύρο τον Παπαδάκη, τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο και μας ακούει.
1: Σπύρο, γεια.

0: Το ελληνικό FBI θες να μου πεις γιατί ανέλαβε για τα ελικόπτερα, γιατί εγώ έχω αρχίσει και μπερδεύομαι λίγο. Και γιατί αποκλείστηκε ο χώρος. Και φυλάστε.
1: Φυλάστε το χώρο.
0: Έτσι διαβάζω. Αν αποκλείστηκε γιατί πρέπει να φυλαστεί.
1: Μα γιατί κάτσε Μανώλη τώρα. Μα δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν έπρεπε να αποκλειστεί και να φυλαχθεί ο χώρος.
0: Φοβούνται κάτι.
1: Δεν πρέπει να γίνει έρευνα και να, για τα αιτία και αυτά. Να μας
0: έρθουν τα πιστήρια. Δεν σ' άκουσα. Μιλάς ψιθυριστά.
1: Τι θες να πεις δηλαδή τώρα.
0: Δεν άκουσα.
1: Πες το ανοιχτά και ευθέως δηλαδή. Γιατί τώρα το λες με μισό λόγο.
0: Ότι ακολουθείτε ένα σωστό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης εν προκειμένου καταστροφής που συνοδεύεται από θανάτους. Έτσι, όπως έπρεπε να γίνει. Μάλλον τα πρωτόκολλα που έχουμε είναι μόνο για ενέργειες κρίσης.
1: Ξέρεις, αυτά τα πρωτόκολλα τα έχουμε δει και αλλού να εφαρμόζονται και σε άλλες τραγικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα είδαμε να εφαρμόζονται σε μια πολύ τραγική περίπτωση.
0: Χαίρετε λίγο, έχω μπει, είναι ζωντανή ή περσινή. Τώρα ακούτε εσείς ή πέρσι. Πότε ακούτε, για να δούμε.
1: Δεν αφήνεις όμως τίποτα να πέσει.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Μανώλη μου τώρα.
0: Ο άμα ρωτάει,
1: εδώ πέρα.
0: Αν είναι η περσινή εκπομπή που συζητάμε για τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν.
1: Μπορεί τώρα να άνοιξε, τώρα μόλις να άνοιξε ο άνθρωπος και να έστειλε το μήνυμα. Τον παρεξήγησες, θεωρώ.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Θα κρατήσω μόνο το πότε ακούτε εσείς.

0: Λοιπόν, να πούμε και αυτό, έχει έρθει τώρα μία ενημέρωση, το βλέπω στο ενικός.gr από την πυροσβεστική. Γίνανε δύο συλλήψεις, Σεραφίνα και Ήλιον Αττικής, για χρήση ψισταριάς και άναμα φωτιάς κοντά σε δασικές εκτάσεις.
1: Καλό τους κανόνα.
0: Λοιπόν, τώρα, συγγνώμη, είναι δυνατόν,
1: ναι.
0: Βλέπεις να καίγεται...
1: Το 80% το 80% τον πυρκαγιό.
0: Την ψισταριά, γιατί την ανάβεις, βέβαια.
1: Γιατί ο άλλος που δουλεύει τροχό, γιατί τον ανάβεις.
0: Γιατί ανοίγεις το τροχό σου.
1: Γιατί του ήρθε με 9 μποφόρ σου, έχει ωραία δροσιά, να βάλω ένα τροχό, να δω μήπως κάψω κάτι.
0: Τώρα θα το κάνω. Και ξέρεις τι, αυτό που με εκνευρίζει πολύ είναι ότι πολλοί έχουν την αίσθηση ότι έλα μωρέ, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Εγώ έχω πει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το ελέγχω, το
1: όλοι αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν θα έπρεπε να δικάζονται. Το έχω πει. Θα έπρεπε να τους δένουν τα μάτια και να τους βάλουν να περάσουν βράδυ από ένα φανάρι στην Κηφισίας. Γιατί η λογική τους σε μένα δεν θα συμβεί ποτέ. Έτσι, αναιρείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, ναι, θα συμβεί και σε μένα. Βάλτε να περάσει την Κηφισίας για να καταλάβει πώς είναι να πηγαίνει στα τυφλά και να έρχονται τα αυτοκίνητα. Και βάλτε τον Disney και στα μαύρα, να μην φαίνεται.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα 105,3.
15: Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
4: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην πυροσβεστική λόγω της νέας αναζωπήρωσης στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει στους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι φλόγες έχουν φτάσει τα σπίτια στην Ψάθα αλλά και κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικάλη Μεγάρων. Εκτροπή διενεργεί τροχέα τυπαντρών πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Τραγανού Ηλίας. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα και ένας 59χρονος στο Ήλιον Αττικής που άναψαν ψισταριές κοντά σε δασική βλάστηση.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8. Δυστυχώς λέει εδώ και μέρες φόρτσα πάω καρά. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το παράπονο και το αφήγημα. Μήπως λέει ξεχάσατε την Εύβοια το 19 και το 21, Βαρυμπόπ το 21, Δαδιά 22, Εύρω 23, Πάρνηθα 7, Δερβενοχώρια, Μάνδρα 23, Ρόδο 23, Ξυλόκαστρο 24, Χίο 25, Αχαΐ 25. Το μάτι δεν βλέπω να έχεις βάλει. Τι εννοείς? Ότι συζητάμε μόνο γιατί ότι δεν συζητάμε?
1: Ναι, καταρχάς η βάση στην οποία το συζητάμε είναι ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και μερικές φορές κιόλας δεν αλλάζουν καν οι περιοχές. Δηλαδή βλέπουμε επανάληψη σε περιοχές που είτε έχουν μισοκαεί είτε έχουν καεί κάποια χρόνια πριν. Έτσι.
0: Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω όμως ποιο είναι το αφήγημα. Τώρα να αποδώσεις ευθύνες και πώς, να συζητήσουμε για τις ευθύνες και πώς θα το κάνεις.

0: όταν ο άλλος πάει τρέχει να σώσει την περιουσία του.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, άντε πάμε να αποδώσουμε ευθύνες. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα αποδώσουμε ευθύνες?
1: Έχει ενδιαφέρον ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο κύριος Νικόλαος. Λέει, κάντε ένα ρεπορτάζ, βρείτε ένα παλιό υπάλληλο του δασαρχείου να σας εξιστορήσει την καταστροφή της υπηρεσίας από το 90 και μετά. Δάση, πηγή ζωής, εκμετάλλευση, δουλεία για χιλιάδες συμπολίτες, τουρισμός κτλ. Είμαι από την Ανατολική Μακεδονία. Λόγω εργασίας έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα βουνά. Υποδομές δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Κάθε χρόνο, συγγνώμη, συζητάμε για την, για την έλλειψη των δασαρχείων, των δασικών υπαλλήλων που υπήρχαν, που ήξεραν απ' έξω το δάσος κτλ. Την κατάργηση της υπηρεσίας, πώς αυτή θα έπρεπε να επανέλθει. Εντάξει, και που το συζητάμε, τι έγινε? Υπάρχει καμία πρόθεση? Επίσης, έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν περιοχές, εγώ έχω μία στο μυαλό μου, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες, οι οποίες φυλάσσονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί να ξεσπάσει φωτιά, γιατί έχει τύχει, αλλά γενικά ο τρόπος φύλαξης και καταγραφής των όσων περνάνε και τα λοιπά. Το έχω δει στη Ξάνθη αυτό να γίνεται.
1: Ναι.
0: Όταν φεύγεις πια και πηγαίνεις προς τα Πομακοχωριά, όπου υπάρχει όλο το χρόνο κλιμάκιο στην είσοδο και στην έξοδο. Δεν υπάρχει βέβαια άλλος τρόπος να μπεις. Εννοώ με όχημα. Λοιπόν, και πες το, και καταγράφουν τις πινακίδες. Ώρα εισόδου, ώρα εξόδου.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Ωραίος. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ελέγξεις μια πολύ μεγάλη ορεινή περιοχή και να αποφύγεις τα δυσάρεστα. Ωραία. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε τώρα, μισό λεπτάκι, τον κύριο Γιώργο Οικονόμου. Είναι αντιπτέραρχος μηχανικός εν αποστρατεία. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Θα διαβάσω όλο τον τίτλο. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε.
2: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Επίτιμος Διευθυντής Υποδομών στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέλος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής. Σωστά.
2: Σωστά. Τώρα στην αυτοδιοίκηση, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, με αφορμή έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με τους δύο νεκρούς. Σε ένα ελικόπτερο το οποίο δεν είναι δικό μας, είναι ένα ελικόπτερο το οποίο μισθώνουμε, όπως και το άλλο ελικόπτερο το οποίο είναι πλάκι στο δυστύχημα. Εσείς έχετε ασχοληθεί με την πολιτική προστασία, ασχολείστε με την πολιτική προστασία και γνωρίζετε και τα πρωτόκολλα, τι γίνεται, πώς γίνεται ο συντονισμός. Δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα, γιατί είστε και άνθρωπος της αεροπορίας, οπότε έχετε μια καλύτερη εικόνα γενικώς για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Κοιτάξτε, να τα παίρνουμε, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ο συντονισμός στην περίπτωση αυτή, δηλαδή που έχουμε μία έτσι εξαιρετικά ακραία περίπτωση, δεν είναι απλός και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι, να καταλάβουν και την επικινδυνότητα αυτών που επιχειρούν. Έτσι, είναι κάτι πολύπλοκο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να θέλω να μπω και να καταλογήσω ευθύνες, είναι ορατά και βγαίνουν από την πρώτη στιγμή κάποια συμπεράσματα. Να πω όμως γενικά τι γίνεται με τον συντονισμό αυτό, πώς επιχειρούν.
0: Ναι.
2: Τα πτυτικά μέσα. Εδώ θα έπρεπε, έτσι, γίνεται με ένα πτυτικό μέσο ο συντονισμός. Επομένως, δηλαδή, υπάρχει ένας εναέριος συντονιστής, ο οποίος δεν είναι απλώς να κοιτάζει, δίνει εντολές. Δηλαδή, παρεμβαίνει, έχει τη συνολική εικόνα.
0: Ναι, ο οποίος προφανώς έχει μια εικόνα των μέσων που ύπτανται. Ξεκάθαρη, πιο ξεκάθαρη από εκείνη των εκείνων που πιλοτάρουν εκείνη την ώρα.
2: Βεβαίως,
0: και σκοπός τους είναι η πυρόσβεση.
2: Σωστά, γιατί
0: ως παρατηρητής δηλαδή.
2: Ναι, που μπορεί κάποιος να μην βλέπει, ενώ το συντονιστικό κέντρο αλλά και ο συντονιστής βλέπουν και το στίγμα τους και όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε μια πτήση. Επομένως, βάζει τη σειρά προτεραιότητας. Και δηλαδή τους λέει, μάλιστα, και ποιος πρέπει να κάνει ρήψη. Καθορίζει το σημείο προσβολής. Δηλαδή, τους δίνει την άδεια. Ποιος θα προηγηθεί. Δίνει δηλαδή άδεια εισόδου-εξόδου από τη ζώνη ρήψης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης. Είναι κάτι, είναι το αλφαβητάρι, να σας το πω έτσι.
0: Ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι.
2: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
1: Όμως, κύριε Οικονόμου, εσείς είπατε ότι υπάρχουν κάποια ορατά συμπεράσματα στην περίπτωση αυτή.
2: Υπάρχουν ορατά συμπεράσματα, εγώ σας είπα. Δεν θα καταλογίσω για το συγκεκριμένο περιστατικό ευθύνες, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή.
0: ούτε ναι, ούτε δική μας, ούτε προφανώς. Ναι.
2: Θα το κάνει, μιλάω τώρα όχι σε επίπεδο προανάκριση, αλλά σε επίπεδο κύριας τεχνικής διερεύνησης, θα το κάνει θεσμικά η Ελληνική Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων, η ανεξάρτητη αρχή ΕΔΑΑΠ, έτσι λέγεται, όπου έχει στελέχη τις δυνατότητες να δώσει ένα πόρισμα. Όπου αυτό θα είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Διότι έχει και τα στοιχεία, τα δεδομένα. Δεν είναι απλό το πράγμα να λέμε σήμερα ότι, ξέρεις, είδα αυτό, είδα κοντά τα ελικόπτερα, είδα μια σύγκρουση που δεν έπρεπε να γίνει, υπάρχει ένας κακός συντονισμός. Ναι, σίγουρα υπάρχουν αστοχίες και λάθη. Αλλά ποσοτικά δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε με τα δεδομένα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή ή που έχετε εσείς. Πάντως γενικά να ξέρετε ότι πέρα από τις αρμοδιότητες του συντονιστή που δίνει και διασφαλίζει θέματα μη σύγκρουσης, δηλαδή αυτό που σας είπα, τους λέει ποιος έχει προτεραιότητα, κάνει και μια διαχείριση του εναέριου χώρου. Δηλαδή τους λέει, κάνει ένα κάθετο διαχωρισμό. Δηλαδή το συντονιστικό πετάει πιο ψηλά από όλους. Τα βαριά ελικόπτερα, δηλαδή αν είχαμε ένα Ericsson, θα ήταν πιο ψηλά. Τα μεσαία ελικόπτερα, όπως στην περίπτωσή μας, επιχειρούν χαμηλότερα και όταν φτάνουν στη ρήψη, κατεβαίνουν ακόμα χαμηλότερα. Υπάρχει το θέμα της κυκλικής τροχιάς, δηλαδή θα έπρεπε να τους δώσει μία πορεία. Και ποιος θα περιμένει, ποιος θα βγει από τον κύκλο, ποιος θα πάει για υδροληψία. Είναι κάποια δεδομένα της περιοχής που πρέπει να τα λάβουμε και υπόψη, πού ακριβώς είναι η υδροληψία. Και όταν οι συνθήκες είναι πάρα πάρα πολύ κακές, μέσα εναλλακτικά υπάρχει βέβαια και το θέμα του επίγειου συντονιστή. Δηλαδή όταν χαθεί αυτή η δυνατότητα του συντονιστή, που σπανίως γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να χάσει τη δυνατότητα ο εναέριος συντονιστής, αναλαμβάνει και ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος και αυτός πολλές φορές μπορεί να μην βλέπει λόγω του καπνού κτλ.
0: Εκεί λειτουργεί με τα ραντάρ, φαντάζομαι, τα στίγματα. Ναι.
2: Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας και είναι τραγικό να φτάνουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά να ξέρετε, η επιχείρηση έχει μεγάλη επικινδυνότητα. Διότι παίζονται ανθρώπινες ζωές, ένα μικρό λάθος ή μία βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Αυτό που είδαμε μπορεί να έγινε λόγω μιας αστοχίας, λόγω μιας κακής συνεννόησης, κακού συντονισμού, όπως βιάστηκαν κάποιοι και λένε, και μπορεί να είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Έτσι, αλλά προς το παρόν είναι ενδείξεις. Αλλά μπορεί να συνδυάζεται και με μία βλάβη. Επομένως, το μέγεθος της αστοχίας, του λάθος, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το πούμε με βεβαιότητα σήμερα.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα, γιατί...
2: Είπατε όμως και κάτι άλλο, έτσι, ναι, να μην το αφήσουμε να περάσει.
0: Όχι,
2: είπατε
0: να
2: ότι αυτά είναι μισθωμένα.
0: Ναι, γιατί αυτό ήθελα να πω τώρα. Γιατί ελικόπτερα από την Αυστραλία?
2: Ακούστε τώρα ποιο είναι, και εγώ αν ανατρέξετε σε άρθρα μου, τα λέω και δεν φοβάμαι που τα λέω, διότι τα πιστεύω, τα έχω ζήσει.
0: Ναι.
2: Η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια έχει εκχωρήσει κατά κάποιο τρόπο τη διαγωνιστική διαδικασία και τη συμβασιοποίηση της μίσθωσης σε μία νατοϊκή οντότητα, την NSPA. Αυτό δικαιολογείται, ας το πούμε, την πρώτη χρονιά που ξεκινάς να κάνεις μισθώσεις, διότι βρίσκεις, ας πούμε, κάτι έτοιμο. Άντε και τη δεύτερη χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι 10 χρόνια τώρα είναι έτσι αδιανόητο για τη χώρα μας να πηγαίνει μέσω αυτής της διαδικασίας. Διότι τι γίνεται, παρακάμπτει τις διαδικασίες, δηλαδή είναι μια παρέκκληση του νόμου με την επίκληση του επίγοντος. Μα πόσο επίγον είναι ένα θέμα όταν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό και έχουμε ένα ιστορικό δεκαετίας? Θα έπρεπε δηλαδή οι υπηρεσίες, οι δικές μας, που έχουν την ευθύνη να προμηθευτούν, ας το πούμε, πυροσβεστικό έργο, να κάνουν αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να την κάνουν και μάλιστα μακροχρόνια και με ευελιξία, χωρίς να εκχωρούμε αυτή τη διαδικασία στην NSPA. Που στο κάτω-κάτω και κοστίζει. Και δεν είναι, κύριε Παρδάλη, κάτι που είναι φτηνό. Τα τελευταία 8 χρόνια αυτές οι μισθώσεις κόστησαν πάνω από ένα δις στο ελληνικό δημόσιο. Κοστίζει η αεροπυρόσβεση. Και εδώ φαίνεται και η ευθύνη της καθυστέρησης της μεγάλης του Αιγής.
0: Μισό λεπτό τώρα, να καταλάβω κάτι. Πληρώνουμε στο ΝΑΤΟ για την αεροπυρόσβεση.
2: Σε μια οντότητα του ΝΑΤΟ
0: για την αεροπυρόσβεση. Ωραία, σε μια οντότητα του ΝΑΤΟ για την αεροπυρόσβεση, την οποία πολλές φορές, όπως ας πούμε τώρα στο Ρέθυμνο, τρεις μέρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα ενέργεια.
2: Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχουμε εμείς, τη διαδικασία έχουμε εκχωρήσει και δεν την εκχωρούμε γιατί μας το κάνουν δώρο, το πληρώνουμε κι αυτό. Ένα ποσό δηλαδή του κόστους αφορά και την αποζημίωση για αυτό που κάνει της NSPA. Έτσι. Και εδώ θα μπορούσαν, σας λέω, όλα αυτά τα χρήματα να έχουν επισπεύσει το να αγοράσουμε, να έχουμε προμηθευτεί έγκαιρα τα πτυτικά μέσα μας χρειάζονται. Διότι πού πάσχουμε, κύριε Παρδάλη, πάσχουμε σε πτυτικά μέσα και σε επίγεια, αλλά κυρίως σε πτυτικά μέσα που να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες, στις ανάγκες του ελληνικού αναγλύφου. Δηλαδή θέλουμε ελικόπτερα παντός καιρού και ελαφρά και βαριά και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να επιχειρούν σε κάθε περίπτωση. Και ξέρετε, μπορεί να έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα της επιτήρησης, αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται υλοποίηση του προγράμματος Αιγής. Και παράλληλα μία διαδικασία, η οποία τώρα θέλετε να έχετε ένα νούμερο για το πόσο κοστίζει φέτος αυτή η μίσθωση.
0: Ναι, γιατί
2: έχει να κάνει με ένα σταθερό κόστος και με ένα κόστος μεταβλητού που έχει να κάνει με τις ώρες αεροπυρόσβεσης. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 200 εκατομμύρια. Υπολογίζεται περίπου ότι θα κυμαθεί από 160 έως 190 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό ποσό.
1: Αυτό το ποσό θα μπορούσε να διατεθεί δηλαδή για να αποκτηθούν δικά μας μέσα.
2: Βεβαίως, μα αυτό λέω. Δηλαδή, δικαιολογώ αυτή τη διαδικασία να γίνεται για 2 ή 3 χρόνια, αλλά τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 10 χρόνια. Έχω στοιχεία από το 2018-19 και συνεχίζουμε το ίδιο βιολί.
0: Ναι.
2: Και ξέρετε, βγαίνουν κάποιοι αρμόδιοι και λένε είμαστε πρώτοι να πάρουμε από την εταιρεία να πάρουμε τα σύγχρονα, τα CL και τα λοιπά.
0: Α, για τα Καναντέρ, εγώ νομίζω.
2: Και είμαστε πρώτοι στη γραμμή παραγωγής του Μπομπαρντιέ. Ναι, αργήσαμε όμως. Και έτσι χάθηκε η γραμμή παραγωγής, γιατί δεν πήγαμε πριν από 10 χρόνια να κάνουμε την παραγγελία ή πριν από 8 χρόνια. Πήγαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Όταν η γραμμή παραγωγής είχε σταματήσει και ξανάρχισε τώρα πάλι. Ναι, θα προηγηθούμε και θα πάρουμε το πρώτο αεροσκάφος το 2028 και το τελευταίο 2031. Αλλά τι θα γίνει μέχρι τότε? Θα καούμε και θα πλημμυρίσουμε 10 φορές? Γι' αυτό μιλάω και στα συνέδρια, παρόλο που αναγνωρίζω ότι η πολιτεία θωρακίστηκε θεσμικά, έχει πάρα πολύ έτσι πλέον σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, έχει προωθήσει το θέμα της ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, όπου βλέπουμε ορατά αποτελέσματα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι πλέον έχουμε και πρόγνωση, αλλά έχουμε και διάγνωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρουμε από πού προήλθε η φωτιά, διότι έχουμε καταγραφεί. Συμβάντων, έχουμε λιγότερους εμπρισμούς. Ξέρουμε ποιος είναι η αιτία. Δηλαδή, το ότι άρπαξαν τα καλώδια και ευθύνεται ο ΔΔΕ είναι πλέον αποδεδειγμένο σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το ψάχναμε κάποτε. Αυτό όμως έχει να κάνει με την οργάνωσή μας που έγινε στο θέμα της ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, το ότι πλέον έχουμε εικόνα, δεδομένα τα οποία φτάνουν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Και θα έπρεπε στο κομμάτι αυτό να υπάρχουν και τα συντονιστικά κέντρα των περιφερειών. Μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να μην υπάρχει κανένα συντονιστικό κέντρο περιφέρειας. Δηλαδή μας λείπουν
0: είναι,
2: και υπονομές.
0: Δεν λειτουργεί κανένα συντονιστικό
2: κέντρο. Κανένα, δεν είναι και έπρεπε να κατασκευαστεί. Λειτουργούν σε, πώς το λένε, σε κτηρία τα οποία δεν έχουν τις προδιαγραφές. Γιατί σας λέω καθυστερεί.
1: Όταν λέτε δεν έχουν τις προδιαγραφές, εννοείται για παράδειγμα δεν μπορούν να βλέπουν αυτά που βλέπουν πιθανότατα κάποια drones που επιτερούν περιοχές.
2: Ακριβώς. Δεν σας μιλάω για το συντονιστικό το ΕΣΚΕΔΙΚ που το έχει η πολιτεία, η πυροσβεστική, που εκεί πρέπει να καταλήγουν όλα. Σας μιλάω
0: άρα η περιφέρεια
2: για τα 13 περιφέρειες, τα 13 περιφερειακά συντονιστικά κέντρα.
0: Άρα η περιφέρεια πώς κάνει συντονισμό?
2: Λοιπόν, κάνει συντονισμό η περιφέρεια και εδώ, επειδή τα παρακολουθώ πάρα πολύ, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, ο οποίος έχει μια εμπειρία γιατί πέρασε από το Υπουργείο, είναι εκεί στο πεδίο της μάχης. Κάνει, έχει οργανωθεί η περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι και μισή Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι.
2: έχουν κάνει μία οργάνωση και σας λέω, γίνονται βήματα. Αλλά γίνονται βήματα αργά και πάσχουμε σε εξοπλισμό και μέσα και στην υλοποίηση του ΑΕΓΙΣ. Και εγώ στην τελευταία, έτσι να σας πω, γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική,
0: ναι,
2: και είναι και άδικο να κάνουμε σε όλους κριτική. Διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα ήμουν σε μία, σε εθελοντές. Εγώ τον έχω πολύ ψηλά τον εθελοντισμό. Ειδικά στο θέμα αυτό, κάποιοι αφήνουν τις διακοπές τους, τα μπάνια τους και πηγαίνουν και φυλάνε Θερμοπύλες. Δηλαδή φυλάνε, είδα άνθρωπο που ήταν συντονισμένος βέβαια και έβλεπε την εικόνα, και άλλοι που ήταν απ' έξω στο Σεβατμί εδώ που φυλάει τον ημιτό. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο να κάνουν αυτό το πράγμα και πρέπει να σεβαστούμε όλους αυτούς, τους πυροσβέστες που δίνουν καθημερινή μάχη με τη ζωή τους. Δηλαδή είναι άδικο να κατηγορούμε τους πάντες. Η πολιτεία έπρεπε να τρέξει περισσότερο. Έπρεπε να θωρακίσει τη χώρα. Δεν πιάνονται όλα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε 100 μεγάλες πυρκαγιές. Δεν έχουμε άπειρη. Δεν είναι άπειρη. Είναι πεπερασμένα τα αυτητικά μέσα και τα επίγεια. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα προλαβαίνουμε. Εγώ βέβαια, επειδή ζούμε και σε μια χώρα, ξέρετε, ο ένας δίνει ευθύνη στον άλλον. Μέχρι και το θέμα των αρμοδιοτήτων έτσι είναι συγκεχημένο μερικές φορές.
0: Όχι μερικές φορές, σχεδόν πάντα.
2: Σχεδόν, ναι. Πάντα ρίχνει ο ένας τον άλλον, ειδικά με τους πολιτικούς το βλέπουμε αυτό. Η μία κυβέρνηση την προηγούμενη, ο ένας δήμαρχος τον άλλον, ο ένας περιφερειάρχης τον προηγούμενο. Τι πρότεινα στο τελευταίο συνέδριο, ήταν αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ενεργή μάχη. Όπου κάναμε βήματα θεσμικά πάνω σε θέματα οργάνωσης επιχειρησιακής, δηλαδή είπαμε πώς λειτουργεί η επιχειρησιακή και η εικόνα, πώς πρέπει να είναι ρεαλιστικά τα επιχειρησιακά σχέδια. Αλλά το μεγάλο ερώτημα, έτσι έκλεισα την πρότασή μου, τους λέω, ποιος θα τα αξιολογήσει όλα αυτά? Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, θα θέλετε να με ρωτήσετε τώρα, φαντάζομαι, ότι γίνεται σωστός συντονισμός. Εντάξει, αυτό έγινε ένα λάθος. Έγινε μια αστοχία. Γίνεται σωστά ο συντονισμός.
0: Έγινε μια αστοχία, αλλά έχουμε δύο νεκρούς.
2: Ναι, ποιος ελέγχει το συντονιστή? Λοιπόν, η πρότασή μου ήταν αυτή. Η πρότασή μου ήταν να γίνει. Κάναμε τόσες ανεξάρτητες αρχές, έτσι.
0: Ναι.
2: Εδώ θα έπρεπε να έχουμε κάνει με προτεραιότητα.
0: Το ανεξάρτητες το βάζω εισαγωγικά εγώ, αλλά με σπίδες.
2: Μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή ή έναν οργανισμό, τέλος πάντων,
0: ναι,
2: πολιτικής προστασίας και κλιματικής ανεκτικότητας, το οποίο θα πιστοποιεί και θα ελέγχει όλους τους φορείς του δημοσίου. Δηλαδή, από το Δήμο, από την περιφέρεια μέχρι και την πολιτεία. Εάν είχαμε αυτή την πιστοποίηση, θα σας έλεγα με τα βεβαιότητος ότι ναι, είναι σωστά οργανωμένος ο συντονισμός. Είναι σωστή η διαλειτουργικότητα. Είναι σωστό εκείνο. Υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις.
1: Πάντως, κύριε Οικονόμου, αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και μακάρι να μπορούσε να γίνει. Αλλά αν πάμε λίγο στα πιο απλά. Όπως για παράδειγμα αναφερθήκαμε εμείς νωρίτερα και έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές στην περίπτωση των Δήμων, οι οποίοι δεν έχουν μαζέψει τα ξερά, δεν έχουν τακτοποιήσει τα οικόπεδα, τα δημόσια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπουμε δηλαδή και εμείς οι πολίτες. Δεν χρειάζεται αυτό να γίνει κάποια έρευνα σε βάθος για να το δει κάποιος αυτό. Εκεί όμως βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα συντονισμού. Δεν τίθεται θέμα συντονισμού. Εδώ είναι ένα θέμα, δεν ξέρω, μη ελέγχου. Άρνησης ελέγχου.
2: Εντάξει,
1: δεν ξέρω πού να το αποδώσω.
2: Εγώ που το έχω ψάξει το θέμα, έχω κατηγοριοποιήσει τους δήμους. Και είπα ότι η επικινδυνότητα μέσα στους αστικούς δήμους είναι πολύ μικρότερη με τους περιαστικούς δήμους ο μεγάλος κίνδυνος είναι στους περιφερειακούς δήμους, όπου έχουν μεγάλες εκτάσεις και πολλές δασικές εκτάσεις. Σε αυτούς τους δήμους, αυτό που λέτε είναι μια παρονυχίδα. Δηλαδή, αυτό που λέτε τώρα, ξέρετε τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ένα μικρό μέρος, κυρίως μέσα σε αστικές ή περιαστικές περιοχές, που πράγματι υπάρχει αυτή η υποχρέωση και δεν είναι τακτοποιημένη σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι ένα βήμα της πολιτείας θεσμικό. Δηλαδή, σου λέει, είσαι υποχρεωμένος, γιατί θα φας πρόστιμο. Άρα, οι Δήμοι έχουν μία ευθύνη, όχι μόνο να επιβάλλουν τον καθαρισμό, αλλά να επιβάλλουν και τα πρόστιμα και να αναγκάσουν, τέλος πάντων. Δεν γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Το παρακολουθούμε και εμείς στην ΚΕΔΕ, στην Επιτροπή. Αλλά έχουμε κάνει και σε αυτό σημαντικά βήματα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαμε φαινόμενα γιατί κάποιοι ξέχασαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Κυρίως οι μεγάλες πυρκαγιές είναι γιατί δεν πιάνονται γιγαντώνονται λόγω των καιρικών φαινομένων, έχει αλλάξει αυτό που λέμε κλιματική κρίση πλέον, είναι πραγματικότητα και δεν είναι δικαιολογία. Έχουμε ανέμους μεγάλους που αν την αφήσεις τη φωτιά, δεν θα την πιάσεις ούτε με τα ξερόχορτα και πολλές φορές, αν δεν μπορούν να πετάξει το σύνολο των πτυτικών.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
12: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
13: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην πυροσβεστική λόγω της νέας αναζωπήρωσης στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, φωτιά που καίει για τέταρτη ημέρα. Συνολικά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 34 εναερίων μέσων. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη να εκενώσουν. Νωρίτερα απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Αγίος Κωνσταντίνος και Βιομηχανική Ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια στην Ψάθα, αλλά και σε κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικάλη Μεγάρων. Η φωτιά έχει φτάσει και στις αυλές των σπιτιών στη Λούμπα. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Εκτροπή διενεργεί τροχέα στην Πατρών Πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Τραγανού Ηλίας που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πυκνός καπνός από πυρκαγιά που καίει σε αλβανικό έδαφος έχει φτάσει στην περιοχή του Πογονίου Ιωαννίνων, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις αρχές, το μέτωπο βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από τα ελληνικά χωριά. Συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα και ένας 59χρονος στο Ήλιον Αττικής που άναψαν ψισταριές κοντά σε δασική βλάστηση. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 260 συλλήψεις για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ έχουν επιβληθεί συνολικά 653 διοικητικά πρόστιμα.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού κατέκτησε η εθνική μας ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι. Στην 7η θέση στο τελικό του ελεύθερου σόλο ήταν η Βασιλική Αλεξανδρή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather.
15: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Κοβάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 51.
6: Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αρχίσαμε και την πρώτη και τη δεύτερη ώρα με Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω πόσοι τον γνώριζαν, είχαν ακούσει τραγούδια του. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι η τέταρτη γενιά Χαλκιάδων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο πατέρας του είναι ο περίφημος, διάσημος, αείμνηστος πια, Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος κράτησε σε πολύ δύσκολους καιρούς ζωντανή τη μουσική της Ηπείρου και γενικά την παραδοσιακή μουσική.
1: Νομίζω ότι από αυτές τις φωνές γνωρίσαμε τα ηπειρώτικα, η αλήθεια.
0: Ναι, έτσι, βέβαια, ο Λάκης Χαλκιάς είχε μία διαφορά. Είχε μία πολύ βαριά φωνή και συνεργάστηκε με τον Μαρκόπουλο και με άλλους. Τραγούδισε πάρα πολλούς ποιητές και ξέφυγε λίγο, παρά το ότι συμμετείχε πάντα στους Χαλκιάδες. Ξέφυγε λίγο από το παραδοσιακό, περνώντας και στο πολιτικό
1: και κοινωνικό
0: τραγούδι. Υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο, αν κάποιοι θα αναζητήσουν, όπου είναι μια εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει, για τα 120-125 χρόνια από την αρχή των Χαλκιάδων, όπου μιλάει, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, χωρίς το μυαλό μου, νομίζω ότι είναι ο Κουν, και λέει ότι οι τρεις πρώτες γενιές ήταν γενιές αυτόφωτες, οι οποίες δεν είχαν καμία γνώση μουσικής, καμία γνώση μουσικής, και μεταλαμπάδευσε ο ένας τον άλλο την αγάπη για τη μουσική και τα όργανα που έπαιζαν, κυρίως κλαρίνο και λαούτο, ξεκίνησαν με λαούτο. Είχαν έρθει από τη Βόρεια Ήπειρο και έφτασαν στα Ιωάννα και εκεί άλλαξαν το επίθετό τους και έγιναν οι Χαλκιάδες που έχουν συνεργαστεί με πολύ μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής και έχουν χαρίσει άπειρες ώρες και φιού αλλά και περισυλλογής.
1: Και επίσης,
0: τον κόσμο.
1: Και επίσης, εκτός από το κέφι και την περισυλλογή, εγώ θα έλεγα ότι έδωσαν και ένα αποτύπωμα πολιτισμού που αφορά στην περιοχή εκείνη. Αυτό που περιέγραψε εσύ, οι μουσικοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις νότες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν εμπειρικά και με το αυτί. Και το αυτί τους είναι ισχυρό και πανίσχυρο, έτσι. Όταν δεν γνωρίζεις μουσική αλλά αποδίδεις τη μουσική με αυτό τον τρόπο, είναι ψυχή για μένα και είναι και αυτή. Αυτά τα δύο είναι, ναι. Και να το έχεις μέσα σου. Στις αρχές του, μάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 70, είχε κυκλοφορήσει και ένας μεγάλος δίσκος με δημοτικά τραγούδια που συμμετείχε όλη η οικογένεια των Χαλκιάδων, όπως και ένας επόμενος δίσκος στα παραδοσιακά τραγούδια, κάπως έτσι, που ήταν όλη η οικογένεια. Και αυτό είναι ακριβώς ένα στίγμα πολιτισμού, πάρα πολύ ισχυρό.
0: Πάρα πολύ ισχυρό. Πρέπει να σου πω ότι ένας από τους ανθρώπους που χαιρέτησε τον Χαλκιά ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος επίσης είναι ένας άνθρωπος που δεν το ξέραμε, που δεν έχει σπουδάσει μουσική. Ξεκίνησε δηλαδή έτσι εμπειρικά και έμαθε τα όσα έμαθε, που βέβαια κανείς δεν μπορεί να ούτε μουσικός δεν ξέρω αν μπορεί να διακρίνει το ότι ένας άνθρωπος που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε χωρίς να γνωρίζει αρχικώς μουσική. Λοιπόν,
1: πάμε λιγάκι στα των πυρκαγιών που δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε, είχαμε νωρίτερα αυτή τη φωτιά στην περιοχή Λαμπία, στην αρχαία Ολυμπία, η οποία έχει οριοθετηθεί αυτή η φωτιά και υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στην Ξηρόβρηση. Να το πούμε αυτά τα δύο, γιατί είναι ας πούμε το θετικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παραμένει όμως αυτό το μεγάλο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Υπενθυμίζουμε ότι είχε κενωθεί η Ψάθα. Οι φλόγες είναι δίπλα στα σπίτια. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες να μιλήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Μας δίνουν μια εικόνα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να μιλήσουν στον αέρα. Μας δίνουν μια πολύ δύσκολη εικόνα. Είναι στις αυλές των σπιτιών. οι φλόγες έχουν κυκλώσει τον οικισμό. Υπάρχει αυτή η εντολή εκένωσης προς Μέγαρα μέσω Αλεποχωρίου. Αφορά στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Δίπε Μεγάρων. Είναι η Δίπε, με συγχωρείτε, είναι βιομηχανική περιοχή. Μάθαμε ότι άνοιξε νωρίτερα η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών. Μιλάω για το άλλο μέτωπο που ήταν εκεί στον πύργο Ηλίας, στο τραγανό Ηλίας. Εκεί πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Η μεγάλη μάχη είναι στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή.
0: Και το ημερολόγιο γράφει 3 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από εκεί που διανύμε έναν Ιούλιο που είχε, εν πάση περιπτώσει, τις πυρκαγιές που είχε, αλλά έβλεπες ότι είναι μια κατάσταση, μπορώ να πω ελεγχόμενη, αλλά μια κατάσταση φυσιολογική για την εποχή. Δηλαδή δεν ξέρω πώς.
1: Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά πώς να το πούμε. Έχει δώσει το αστεροσκοπείο Αθηνών ένα εφιαλτικό νούμερο. Από το 2018 έως και σήμερα, εκεί στην Δυτική Αττική, έχουν γίνει στάχτη πάνω από 480.000 στρέμματα.
0: Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι να δούμε από τότε μέχρι τώρα πόσα από αυτά έχουν αναδασωθεί.
1: Ναι, γίνονται προσπάθειες αναδάσωσης και ξέρεις, η φύση ανανεώνεται κιόλας μόνη.
0: Ναι, εγώ δεν μιλάω για την ανανέωση της φύσης, εγώ μιλάω για το ανθρώπινο χέρι, πώς η αναδάσωση, πώς έχει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό σε αυτές τις περιοχές? Είναι ότι εάν κάτι, ένα δάσος καεί και καεί μετά από 2 χρόνια πάλι το ίδιο, πηγαίνει πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ
0: βέβαια.
1: Πίσω. Και το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα πάρα πολύ γνώριμη στην περιοχή, για παράδειγμα, της Πεντέλης. Πολύ γνώριμη εικόνα. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που είναι από το Διόνυσο μέχρι την Πεντέλη και προς Νέα Μάκρη, όλο αυτό το κομμάτι, πόσες φορές έχει καεί, Μανώλη?
0: Η Πεντέλη είναι πλέον ένα βουνό, δυστυχώς, το οποίο έχει ενταχθεί στον αστικό ιστό, δηλαδή.
1: Εντάξει, έχει ένα μεγάλο ορεινό όγκο, έτσι.
0: Έχει ένα μεγάλο ορεινό όγκο, αλλά ένα μεγάλο μέρος του, το οποίο δεν είναι. Εγώ το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80, παιδάκι.
1: Συμφωνώ.
0: Που βλέπαμε βουνό και τώρα βλέπουμε σπίτια.
1: Ναι, και αυτό ξέρεις, εξελίχθηκε σταδιακά για όσους είμαστε εξοικειωμένοι με την περιοχή αυτή. Δηλαδή, στην αρχή βουνό, δάσος, μετά τσακ τσακ να ξεπετιώνται, ναι, κάποια σπιτάκια, δηλαδή, μετά λίγο περισσότερα, χρόνο το χρόνο οικισμοί.
0: Ναι, εγώ έχω την εικόνα της Πεντέλης βουνό από το Μαρούσι, να βλέπω δηλαδή ένα πράσινο βουνό, και πλέον έχω την εικόνα ένας βουνού το οποίο είναι κατοικημένο. Θα μου πεις, έχουν περάσει και 40 χρόνια. Έχουν περάσει και 40 χρόνια, αλλά τα βουνά δεν γίνονται κατοικημένες περιοχές, δεν προβλέπετε, όπως και οι κατοικημένες περιοχές δεν γίνονται βουνά. Αντιστρόφως.
1: Τα έχουμε μπλέξει λίγο τα πράγματα.
0: Ναι. Με την κουβέντα που είχαμε πριν με τον κύριο Οικονόμου, ήρθαν κάποιες ερωτήσεις. Ένα Καναντέρ λέει: κάνει 50 εκατομμύρια, εμείς δίνουμε ένα δις. Ένα δις στο σύνολο του χρόνου για την εξυπηρέτηση, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς. Πραγματικά δεν. Έχει στείλει ο Πουαρό για τα Λεονάρντο, τα AW139, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυση των υπηρεσιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία είναι πανάκριβα υλικόπτερα και είναι φοβερές οι δυνατότητές τους, και τα οποία είναι στην Ελευσίνα. Δεν επιχειρούν πουθενά, γιατί βγήκε ο άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή του.
1: Ναι.
0: Αυτά τα έχουμε εδώ, τα έχουμε πάρει. Mm. Αλλά είχε βγει άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρηση. Δηλαδή, πραγματικά. Λέμε, ρε παιδί, λέει καμιά φορά ο κόσμος για τις απευθείας αναθέσεις. Και έχει δίκιο, διότι πρέπει όλα να γίνονται με βάση τους διαγωνισμούς. Είναι από τις περιπτώσεις που να πάει ο άλλος και να κάνει μια απευθείας ανάθεση για να σηκωθεί το ελικόπτερο και να βοηθήσει, να μην μπορείς να του πεις και τίποτα. Και εκεί που. Όχι πρέπει, εκεί που λες, ρε παιδί μου, ότι. Δεν θα μιλήσω, γιατί αυτό το πρέπει να βοηθήσει. Εκεί βγαίνει άκυρος ο διαγωνισμός. Αλλού περνάνε οι διαγωνισμοί. Εγκρίθηκε.
1: Ναι. Αμέσως.
0: Σαν σαΐτες.
1: Εύκολο.
0: Ναι. Και εδώ άγκυρος ο διαγωνισμός, παιδιά. Ή κάνει το ελικόπτερο, κάθεται. Εντάξει, όλα καλά. Το πήραμε, το έχουμε. Θα πετάξει κάποια στιγμή. Θα πετάξει.
1: Θα πετάξει ελικόπτερο, τώρα... ρε παιδάκι μου, τώρα έλα. Εντάξει. Λέει εδώ πάνω, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν αυτοί που έχουν την εξουσία θέλουν πραγματικά να μην κεφαλαίο το έχει γράψει, καίγονται τα δάση. Τα γεγονότα κάθε χρόνο και το πώς καταστρατηγείται το Σύνταγμα που αναφέρει ότι τα καμένα κηρύσσονται αυτομάτως αναδασωτέα και όχι βιομηχανικές εκτάσεις, μας οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι τα δάση καίγονται από σκοπιμότητα.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό.
1: Μισό λεπτό. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα πάνω, αν μου επιτρέπεις, κάνεις μία οδηγής από το ένα στο άλλο με έναν τρόπο κάπως απόλυτο κατά τη γνώμη μου και δεν λαμβάνεις υπόψη σου, νομίζω, άλλες παραμέτρους. Αυτοί που έχουν την εξουσία θέλουν να καίγονται τα δάση. Τι θα απαντούσες όμως αν εγώ σε ρωτούσα και οι συλλήψεις που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια μηχανήματα που βγάζουν πινθήρες, είναι η εξουσία που θέλει να καίγονται τα δάση? Ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρω ότι θα αντιδράσει, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα, ο άνθρωπος ο οποίος ανάβει να ψήσει, θέλει να ψήσει, ρε παιδί μου, άνθρωπος, βγάζει την ψησταριά. Έτσι, με αέρα, με υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρασία, Ιούλιο, Αύγουστο, μήνα κτλ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοί που έχουν εξουσία δεν και θέλουν να καίγονται τα δάση. Δεν θέλω να απορρίψω αυτή τη σκέψη σου, αλλά δεν βάζεις κάτω κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά και αντικειμενικά. Έχουν γίνει συλλήψεις.
0: Καλά, βέβαια, το ότι έχουν γίνει συλλήψεις δεν λέω ότι μου λέει κάτι υποχρεωτικά.
1: Μα έχουν γίνει συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι προκάλεσαν πυρκαγιά, είτε από αμέλεια, συντριπτική πλειονότητα, είτε από σκοπιμότητα. Τρεις.
0: Προχτές, την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή, είχε βγάλει μια ανακοίνωση που κατακεράβνωνε όλους όσοι έλεγαν ότι προκαλούνται πυρκαγιές από το πεπαλαιωμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης που υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, ξύλινες κολόνες κτλ. Γίνεται προσπάθεια για την αναβάθμιση του δίκτυου? Γίνεται. Έχει αναβαθμιστεί το δίκτυο? Σε ένα μέρος το έχει, σε άλλο δεν έχει. Προκαλούνται σπινθήρες? Εκρήγνονται μετασχηματιστές? Ναι.
1: Ναι, και επίσης αυτό που λες έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί σε
0: καλά,
1: σε
0: ναι.
1: Εποχές παλαιότερες.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχουν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέματα του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Να δει από πού ξεκίνησε μια φωτιά. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που λέει ο Πάνος. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα για την ευθύνη και το τι θέλει ο καθένας και το τι δεν θέλει. Το μάτι. Όταν έγινε, πέρα από τη συγκλονιστική τραγωδία των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, έφερε ένα καλό, δυστυχώς. Δυστυχώς ότι είχαμε το μάτι, έτσι, δεν όχι το ότι έφερε τη λειτουργία του 112, και κατά την προσωπική μου άποψη και ένα κακό. Όταν είχαμε το μάτι και πλέον έχοντας το μάτι ως γνώμονα, η λογική είναι πρώτα η ανθρώπινη ζωή. Είναι σωστή αυτή η λογική? Είναι σωστή. Νομίζω όμως ότι με προκάλημα αυτή τη λογική υποβαθμίζουμε την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές.
1: Την υποβαθμίζουμε.
0: Εγώ έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή, πρώτα η ανθρώπινη ζωή, προφανώς, ξεκάθαρα. Δεν λέει κανείς μετά και ας την ακαίει, αλλά σώσαμε την ανθρώπινη ζωή, θα τη σβήσουμε για τη φωτιά.
1: Ναι, λειτουργεί ως ένα άλοθη για να μην γίνουν κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα για να μην φτάσουμε εκεί.
0: Έτσι αισθάνομαι. Ναι, πρώτα, προφανώς, η ανθρώπινη ζωή προηγείται των πάντων. Αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί μια... Δηλαδή, το ότι δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες σε μια χρονιά, δεν μιλάω για τη φετινή γιατί έχουμε, δεν είναι κριτήριο επιτυχίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και άλλες χρονιές δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Και υπήρχαν χρονιές που είχαμε τραγωδίες. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ του μεγέθους της καταστροφής. Mm. Άλλο η ανθρώπινη τραγωδία, άλλο η ηλία, άλλο το μάτι που είναι, μπορείς να που γενικώς δεν συγκρίνουμε γενικώς ποτέ, είναι τελείως λάθος να συγκρίνεις τραγωδίες με θύματα τη μία με την άλλη. Οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται επί του πεδίου της καταστροφής. Πόσα στρέμματα κάηκαν φέτος, πόσα πέρσι, πόσα πρόπερσι. Εκεί θα δούμε τι έχει επιτευχθεί. Και όχι στο αν δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το αυτονόητο. Το ότι δεν πρέπει να έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Γι' αυτό και το λέω.
1: Ναι, πάντως για τη χρήση του 112 να βάλουμε στο μυαλό μας επίσης ότι αυτά τα χρόνια πλέον που η χρήση του έχει γίνει αρκετά και σε μεγάλο βαθμό και στις φωτιές, αλλά και σε πλημμύρες και σε χιόνια, το θυμόμαστε.
0: Καλά, εντάξει, είναι όλα τα
1: σε διάφορες έτσι, ναι.
0: Προφανώς.
1: Περιπτώσεις και καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν το ακολουθεί.
0: Ναι, επίσης εγώ δεν...
1: Υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση με φωτιές. Και αν πας εκεί να κάνεις ρεπορτάζ να βρεθείς, βλέπεις ότι ο κόσμος δεν φεύγει. Φεύγουν κάποιοι, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά κτλ. Όμως οι κάτοικοι παραμένουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο από ένα σημείο και μετά αυτό το 112 της εκένωσης.
0: Γενικά νομίζω ότι έχει κινητοποιήσει τον κόσμο και τον έχει τρομάξει λόγω των όσων συνέβησαν στο μάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια τραγωδία που δεν φεύγει από το μυαλό του κόσμου και επειδή η φωτιά είναι ένα πρόβλημα.
1: Βέβαια να πούμε στο μάτι ότι το θέμα της εκένωσης έπρεπε να έχουν και κάπου να πάνε οι άνθρωποι. Γιατί
0: πρώτον,
1: στο μάτι δεν είχαν που να πάνε.
0: Πρώτον, αυτό δεύτερον.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
8: Real FM.
9: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς
8: εσύ οδήγησες σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Μήνυμα εκένωσης εστέλει για τους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, παραδόθηκαν στις φλόγες σπίτια στην Ψάθα αλλά και κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικάλη Μεγάρων. Η φωτιά έχει φτάσει στις αυλές των σπιτιών στη Λούμπα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας. Άνοιξε η Πατρών Πύργου. Περισσότερα στο real.gr.

0: εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8. Ο κύριος Βαγγέλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο μας στείλατε, πραγματικά. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη μας έχει στείλει ένα link συγγνώμη, όπου το σύστημα Κοπέρνικους Europe Psy on Earth καταγράφει σε αιτήσια βάση για κάθε χώρα τις φωτιές και τις πυρκαγιές και τα στρέμματα, τις εκτάσεις που έχουν καεί. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην Ελλάδα συνέβη το 2007, όπου είχαμε τουλάχιστον 271.000 στρέμματα καμένα και 139 πυρκαγιές. Η αμέσως μεγαλύτερη είναι το 2023, με 174.773 στρέμματα καμένα και 56 πυρκαγιές. Έλα, πάμε.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Μεγαραίων, ναι. Και ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί.
0: Καλησπέρα,
1: στη φωτιά. Καλησπέρα, κύριε Μαργέτη.
2: Καλησπέρα.
1: Θα μας δώσετε μία εικόνα, παρακαλούμε, πώς είναι τα πράγματα τώρα.
2: Κοιτάξτε, στη Λούμπα έγινε μια μεγάλη επιχείρηση από Καναντέρ και από πηγές δυνάμεις και τα δικά μας τα πυροσβεστικά και από Ρουμανία και Γαλλία, και νομίζω ότι σώθηκαν όλα τα σπίτια και οι περιουσίες των ανθρώπων. Βέβαια, με τα αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, αυτό δεν καταλαβαίνετε, ότι δεν διασφαλίζει τίποτα και γίνονται αναπληρώσεις και μπορεί να... Πάντως, προς το παρόν, ενώ φαινόταν ότι η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, κατάφεραν και την έχουν περιορίσει, αν όχι την έχουν λύσει τελείως.
1: Στην περιοχή, στο άλλο κομμάτι, δεν ξέρω αν έχετε εσείς την εικόνα προς Ψάθα, αυτό το κομμάτι.
2: Δεν είχα προσωπική εικόνα, με την αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής που μίλησε, την κυρία Παπασπύρου. Είναι σε ύφεση το μέτωπο, δηλαδή έχει περιοριστεί η φωτιά στο ελάχιστο. Αλλά λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν γνωρίζω.
1: Κύριε Δήμαρχε, εκενώθηκε εκεί στη δική σας την περιοχή, εκενώθηκε και η βιομηχανική περιοχή, σωστά?
2: Σωστά.
1: Ναι. Είχε εκενωθεί και τα ξημερώματα όμως. Γιατί έσταλει ξανά νέο 112 για την περιοχή αυτή?
2: Γιατί υπήρχε κόσμος που εργαζόταν, που ήταν εκεί ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Δηλαδή, ενώ είχε βγει τα ξημερώματα το 112, 3,5 ώρα νομίζω, 4 η ώρα βγήκε το 112. 3,5. Παρ' όλα αυτά, το πρωί πήγαν οι άνθρωποι και εργάστηκαν στη βιομηχανική ζώνη.
2: Σε κάποιες επιχειρήσεις, ναι.

0: δεν το γνώριζα. Όμως εμένα με πήρε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής του ΚΚΕ να δώσω εκένωση του. Κύριε Τσοκά, έχω δώσει εκένωση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της αστυνομίας. Φαντάζομαι για να το λέει θα είχε ενημέρωση ότι κάποια εργοστάσια δούλευα κανένα. Τώρα δεν ξέρω ας πω αν ήταν ένα, δύο, ναι. Τρία. Πάντως σίγουρα κάποια ήταν σε λειτουργία.
1: Αυτή τη στιγμή στην δική σας περιοχή που έχετε εικόνα, υπάρχει κάποιο μέτωπο που σας προβληματίζει περισσότερο?
0: Κοιτάξτε, και η Λούμπα, παρότι έχει σβήσει, επειδή γίνεται συνεχής αναζωπηρώσεις, είναι επικίνδυνη. Και στο όλο το μέτωπο είναι επικίνδυνο. Ό,τι είναι κοντά σε οικισμό ή σε τη βιομηχανική περιοχή, είναι προφανώς επίφοβο.
1: Εκεί στη Λούμπα βλέπουμε κάποιες εικόνες, οι φλόγες να είναι πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών, σε κάποιες περιπτώσεις και μέσα.
0: Είναι μέσα στις αυλές. Είναι, και οι πυροσβέστες έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην καεί το σπίτι. Δηλαδή σβήναν τα πεύκα που καπνίζανε μέσα στο σπίτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο φακός δεν μπορεί να το αποτυπώσει. Είναι πραγματικά εικόνες βιβλικής καταστροφής.
1: Έχετε, κύριε Μαργέτη, κάποια εικόνα για σπίτια που έχουν καεί αυτές τις τέσσερις ημέρες?
0: Όχι, δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω ασφαλίσει πληροφορίες. Το μόνο που ξέρω σήμερα, δυστυχώς στην αναζωπήρωση, σε ένα σημείο κάει και μια φάρμα ζώων. Για τα υπόλοιπα όμως δεν γνωρίζω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έρχονται και ουρλιάζοντας ότι καίγεται το σπίτι μου και λες αυτός έχει κατασταθεί και μετά διαπιστώνεις ότι το σπίτι δεν καεί και γιατί πήγε το πυροσβεστικό και το έσωσε έστω και την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Οπότε επειδή δεν έχω επίσημα στοιχεία, από αύριο θα συσταθεί, συστάθηκε η Επιτροπή σήμερα και από αύριο θα δεχόμαστε αιτήσεις για την αποζημίωση των ανθρώπων. Εκεί θα αποκτήσουμε ασφαλή εικόνα για το τι έχει γίνει. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι στο δικό μου το Δήμο δεν έχουμε πολλά σπίτια που έχουν καταστραφεί. Είναι ο αριθμός σχετικά μικρός.
2: Η πρόγνωση για τον καιρό τις επόμενες ώρες?
0: Κοιτάξτε, τώρα έχει άπνοια. Αλλά το έχουμε ζήσει όλοι και το ξέρετε. Εκεί που υπάρχει αναζωπήρωση,
2: αλλάζει αυτό πολύ.
0: Ρεύματα, δεν... Και αλλάζει και κατεύθυνση ο άνεμος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν... Τώρα είναι άπνοια και σε 5 λεπτά έχει... Πολύ έντονο άνεμο. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες 4 μέρες δεν νομίζω ότι μπορεί να το περιγράψει κανείς.
2: Εντάξει,
0: το καλό είναι βέβαια ότι σήμερα μπόρεσε και ήταν συνθήκες τέτοιες που μπορούσαν να πετάνε τα καναντέρ και γι' αυτό και σώθηκε και η Λούμπα και η βιομηχανική περιοχή και το Καντήλι. Σας λέω για το δικό μου Δήμο. Γιατί αν ήταν όπως προχθές που δεν πέταξαν καθόλου ή χθες που πέταξαν την μισή μέρα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες απώλειες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαργέτη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε. ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 46 λεπτά μετά τις 8. Τώρα βέβαια θα μου πεις αυτό είναι δικό σου πρόβλημα και δεν είναι το μόνο δικό μου εννοώ. Και θα συμφωνήσω. Πρέπει να συνειδητοποιήσω, γιατί το λέω κάθε φορά στον εαυτό μου αλλά δεν πιάνει, ότι επειδή προβληματίζομαι εγώ, ας πούμε, για τις φωτιές ή για ό,τι συμβαίνει, αυτό δεν ισχύει για όλο τον κόσμο. Δηλαδή λέμε και για την Ελλάδα. Ναι, για κάποιους δεν καίγεται η Ελλάδα. Κάνουν τις διακοπές τους.
1: Το λες με αφορμή κάποιο μήνυμα ή κάποια εικόνα ή κάποιο...
0: Και μηνύματα και εικόνες βέβαια είναι άλλο πράγμα. Μπήκα σήμερα στα... Γενικώς δεν πολύ μπαίνω πια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έβλεπα φωτογραφίες, παραλίες.
1: Ναι, αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου και σε ερώτησα.
0: Δηλαδή... Παίζει πολύ έρωτας, παιδιά. Δεν είναι και έξω και γίνεται.
1: Έπεσε έρωτας.
0: Ναι, πόβεται χαμός. Και λες. Δεν έχουν επαφή. Αλλά μετά κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω: όχι, έχουν απόλυτη επαφή. Δεν τους αφορά.
1: Ναι, και αυτό συμβαίνει και με άλλα θέματα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και τραγικά θέματα που ναι. συμβαίνουν. Και θυμάσαι, Μανώλη, έχουμε πάρει και μηνύματα ότι εντάξει, ρε παιδί μου, έγινε.
0: Τώρα εντάξει. Απλά επειδή ρε παιδί μου τώρα στη φωτιά, βάζει ένα πρόσημο γενικότερο, α πούμε. Ή σε άλλα τέτοια φαινόμενα ότι καίγεται η Ελλάδα. Δηλαδή δεν λέμε ότι καίγεται μια περιοχή. Καίγεται, βάζει το πρόσημο της χώρας που υποτίθεται ότι πιάνει το συνόλο και λες. Αλλά δεν είναι για όλους. Ότι δεν καίγεται για όλους η Ελλάδα. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι, κάνουν τώρα τις διακοπές τους. Προς Θεού δεν λέω ότι θα διακόψει κάποιος τις διακοπές του επειδή έχει πιάσει φωτιά σε 70 σημεία. Έτσι, προφανώς και δεν. Αλλά είναι ρε παιδί μου, το σκέφτεσαι. Βάζω τον εαυτό μου και λέω, θα μπορούσα να είμαι και εγώ τώρα διακοπές. Ωραία. Τι θα έκανα, θα ανέβαζα μια φωτογραφία από μια παραλία? Όχι. Γιατί δεν θα το έκανα? Γιατί δεν μπορεί να καίγεται η Ελλάδα και εγώ να ανεβάζω παραλίες? Δεν σημαίνει ότι δεν περνάγα καλά στις διακοπές μου, αυτό εννοώ. Είναι θέμα το πώς το βλέπω καθένα και πώς το πουλάει.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου έλεγα ότι συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Αυτό όμως είναι μια εικόνα. Έτσι. Να σου βάλω μια άλλη εικόνα της σημερινής μέρας, έτσι να την έχουμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρω αν είδες εκεί στις εγκαταστάσεις της πρώτης ΕΜΟΔΕ, της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων. Είναι νομίζω στη Μαγούλα. Εκεί οι άνθρωποι, οι οποίοι πυροσβέστες στην ειδική μονάδα, παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα. Μπαίνουν στα οχήματα της υπηρεσίας και επιχειρούν στις φωτιές. Κάνανε λοιπόν μια καταγγελία το Πανελλήνιο Σωματείο των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, που λέει, και έχει και φωτογραφίες, πήγανε κάποιοι, άνοιξαν, παραβίασαν τα αυτοκίνητά τους, κλέψαν προσωπικά, περιουσιακά στοιχεία των πυροσβεστών, πήραν ακόμη και τις ρόδες. Δηλαδή, αν δεις φωτογραφίες, είναι αυτοκίνητα με σπασμένα τζάμια και χωρίς ρόδες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι εγκαταστάσεις εκεί μονάδα φιλοξενεί 300 πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί αφήσαν τα αυτοκίνητά τους.
0: Ήταν φυλασσόμενος ο χώρος?
1: Τι να σου πω, μάλλον όχι. Για να γίνει τέτοια λαϊλασία, προφανώς όχι.
0: Σκέψω όμως
1: αυτούς τους τύπους που πήγαν την ώρα που άλλος έχει αφήσει το αυτοκίνητο και έχει πάει και επιχειρεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Μηδενική πιθανότητα να γυρίσει πίσω την ώρα που τον κλέβεις.
1: Άρα ασφαλές για να γίνει.
0: Mega chance.
1: Mega chance. Ναι. Mega chance.
0: Τι είσαι τώρα. Γιατί πας, ας πούμε, να κλέψει ένα αυτοκίνητο και λες και άμα με δούνε και άμα γυρίσει εκείνη την ώρα κάποιος και άμα... Ενώ εκεί ξέρεις δεν πρόκειται να γυρίσει, επιχειρεί. Θα γυρίσει δύο μέρες. Δεν θα έχει ρόντας. Δεν θα έχει τίποτα άλλο. Ασφαλισμένο το έχει. Εντάξει, όλα καλά.
1: Αν πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε για τις εικόνες, ξέρεις, εμένα αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση σήμερα. Οι άνθρωποι καλώς βεβαίως έχουν βγάλει την ανακοίνωσή τους. Λένε, εντάξει, ζητάμε, λέει, αξιοπρέπεια. Δεν αντέχουμε, λέει, άλλο. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ασφάλεια. Να είναι ένα δευτερεύον θέμα, ζήτημα η ασφάλεια του περιουσιακού στοιχείου του ανθρώπου ο οποίος επιχειρεί στη φωτιά.
0: Ναι, γιατί πρακτικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος που θα πάει ο άνθρωπος να αφήσει το αυτοκίνητό του και θα φυλάσσεται για όσο διάστημα εκείνος χρειάζεται να επιχειρεί, γιατί έχει μια λογική, ας πούμε. Ή πάει ο κάθε πυροσβέστης και παρκάρει όπου βρει, ας πούμε, και πάει στη δουλειά.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο δεν είναι, διότι συνέβη.
1: Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό αυτό που συνέβη. Είναι πραγματικό. Είναι αδιανόητο όμως. Δεν το μπορείς να το. Δηλαδή, εσύ μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ρε, ούτε εγώ μπορώ, αλλά τι σημασία έχει. Λοιπόν. Και όπως λέει εδώ και ο κύριος Δημήτρης, τι ακριβώς λέει, θα πει, μην ξανακούσω, δεν τη δέχομαι. Εγώ, κύριε Δημήτρη, είπα, δεν τη δέχομαι, δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό Megafire. Είναι δικαίωμά μου. Θα καταργήσετε, λέει, από μικροφόνου την επιστημονική κατηγοριοποίηση των πυρκαγιών επειδή δεν τη δέχεστε. Γιατί από πού έγινε επιστημονική κατηγοριοποίηση?
1: Μας έχει στείλει ο Πάνος ένα σκίτσο, πικρό βεβαίως, όπου είναι η κυβωτός του Νόε. Ανεβαίνουν τα ζώα,
0: ναι.
1: Έτσι, μόνο που γύρω γύρω δεν είναι ο κατακλυσμός, δεν είναι οι πλημμύρες, είναι τεράστιες φωτιές. Λέει ο Νόε, αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά ήταν από πλημμύρα.
0: Ναι.
1: Τα ζώα είναι έντρομα, πάρα πολύ ωραίο σκίτσο, πολύ ωραίο, μπράβο Πάνο. Έντρωμα τα ζωάκια ανεβαίνουν στην κυβωτό.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε ποιο το κάνουν στα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Κύριε Τάσο, μη βιάζεστε, εντάξει. Είναι πιθανό αυτό που λέτε. Να χαίρεστε, λέτε, επιτελικό σας κράτος που χαϊδεύετε και δεν κατακρίνετε. Άλλο ραδιοφωνό. Εκτός Μπογιόπουλου. Και αυτά που λέτε δεν τα παίρνει κανείς σοβαρά. Γελάνε, λέει, μέχρι θάνατο. Κύριος Λεωνίδας. Εντάξει, κύριε Λεωνίδα, θα την πείτε. Γεια σου, ρε Χιλιάρχε. Πού να βγει, ρε Χιλιάρχε, χιούμορ. Τι χιούμορ να έχεις. Προσπαθεί να. Ήθελε να τρολάρει που γύρισες. Γιατί έλεγε την περασμένη
1: Δευτέρα. Εγώ δεν το έχω πάρει αυτό το μήνυμα.
0: Το έχεις πάρει, δεν το έχεις δει. Διότι την περασμένη Δευτέρα έλεγε. Α, το είπε και το έκανα, όντως. βέβαια. Είναι, λέει, το κάνει όμως πολύ ωραία εδώ. Είναι, λέει, σαν το τρακάρισμα. Λέει, μεγάλο θετικό η ζωή. Αλλά μετά από αυτό, τράβα πες, λέει, σε έναν που είχε στήσει το τσαρτάκι του 10 τούβλα τη φορά μέσα 10, 20, 30 χρόνια. Πρέπει να είναι ευτυχής που είναι ζωντανός. Και ότι πρέπει να συνεχίσει να ζει με ένα διαρκή απολογισμό, με μια επιστροφή στο μηδέν. Είναι σαν το τρακάρισμα, σαν το πέσιμο με το μηχανάκι. Σηκώνεσαι, ξεσκονίζεσαι, κοιτάς αν δουλεύουν χέρια, πόδια, μάτια. Και όταν δουλεύουν όλα, το μυαλό περνάει στη σημεία. Σωστό. Σωστό. Κυρία, λέει, Κατσαμπέκη, ποιος τα έκανε αυτά άραγε στο αυτοκίνητο των πυροσβεστών? Η κυρία Κατσαμπέκη τι είναι? Το medium. Απάντησα εγώ για σένα. Ξέρετε εσείς, κυρία Βαγγέλη? Ξέρεις εσύ?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω, ελπίζω όμως και θέλω.
0: Ποιο, θα τους τα πάνε πίσω?
1: Θέλω να μάθουν.
0: Να τους βρούνε.
1: Ναι. Αυτοί που πρέπει να το
0: ερευνούν
1: και να τους βρουν, να το κάνουν. Έτσι, δεν είναι τώρα.
0: Έχουν μπει τα λαστιχάκια τώρα σε άλλα αυτοκίνητα. Νομίζεις ότι έχουν τα κρατάνε κάβα?
1: Τίποτα δεν νομίζω, Μανώλη. Τίποτα δεν νομίζω.
0: Η κυρία Νίκο, η φωτιά, ακόμα και όταν ο αέρας δεν είναι τόσο έντονος όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες, δεν είναι ο χαμός του ντάντι που λέει, δεν ελέγχεται εύκολα. Τα καντιλάκια αυτά τώρα μπορεί να γίνει για μέρες. Και να κάνει έναν αέρα σε 3-4 μέρες, ας πούμε, και ξαφνικά να έχουμε κάπου μια αναζωπήρωση. Ελπίζω πως όχι, αλλά έχει συμβεί. Το έχουμε δει. Δεν είναι, και μην το ρίχνουμε τώρα. Οι πυροσβεστικές να είμαι στην αγατή να πρωτοκάνουν. Πού να πρωτοπάνε? Κάπου ήρθε ένα μήνυμα σε κάποια στιγμή που έλεγε ένας ακροατής ότι να τους έχουν όλο το χρόνο την πυροσβεστική. Κοστίζουν αυτά, δεν είναι.
1: Καλά, τώρα θα το συζητήσουμε σοβαρά το πράγμα. Θα το συζητήσουμε σοβαρά.
0: Γίνεται όλο το χρόνο. Με αυτά και με αυτά, λέει, ξεχάστηκε το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Πήραν άσε κυβέρνηση που θα ήθελε τέτοιο γεγονός για να ξεχαστεί λίγο. Ποιο σκάνδαλο το ΠΚΠ?
1: Τι είναι το ΠΚΠ?
0: Τι ξέρω.
1: Ο ΠΚΠ, πώς το πες?
0: Ο ΠΚΠ.
1: Πε.
0: Ναι, ναι. Ο ΠΚΠ.
1: Δεν μου λέει κάτι.
0: Εδώ γίνεται. Μακελιό με το θέμα των παρακολουθήσεων τώρα, τι λέτε?
1: Το ποιον? Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα, είναι κάτι αντίστοιχο με τον οποίο και πέρα.
1: Α, εντάξει, δεν έλειπα, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι, εντάξει, μην. Περιμένουμε, έχει το Άριος Πάγος έχει νομοδοτήσει, έχουν βγει διάφορες αποφάσεις. Έχει, εντάξει, τραμπή, μην ασχολείστε. Δεν είναι.
1: Ποιος Άριος, ο Πάγος.
0: Ναι, ναι, μωρέ, ναι. Α, είναι η ώρα που φεύγεις τώρα γι' αυτό, ε.
1: Ναι. Εσύ θα μείνεις.
0: Έχεις πρόταση. Να φύγω εγώ, να μείνεις εσύ.
1: Όχι, να μείνεις, παιδί μου, τι. Να μείνεις.
0: Λοιπόν, γράφει εδώ η κυρία Μαρία. Έχω ένα σπίτι, λέει, στα Χανιά της Κρήτης, στην Κάνδανο. Από την πλημμύρα που έγινε το 19, αν θυμάμαι καλά, η κολόνα της Διόπη είναι ξύλινη και είναι στο χωράφι ενός γειτονά, έχει γύρει προς το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις μου από το 19.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Φέτος, 2 Τετάρτου 26, πήρα τηλέφωνο το ΔΔΕ, γιατί υπάρχει κάτω από την κολόνα μια ελιά, της οποίας κάθε χρόνο πήγαιναν και κόβανε κλαδιά. Έχω να πάω στο σπίτι μου για λόγους υγείας από το 10 του 19 και μου έστειλαν κάποιοι φίλοι φωτογραφίες και τρελάθηκα με αυτό που είδα. Από τις 2 του 26 έχω στείλει και στο Δήμο της περιοχής και τους ζητήσα να πάνε να κόψουν τα κλαδιά της ελιάς και ενός κυπαρισιού, γιατί έχουν πει στη βεράντα του σπιτιού και καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε μια πυροκαγιά. Η απάντηση ήταν να πάω εγώ να τα καθαρίσω. Φωτογραφία.
1: Τι ωραία.
0: Μισό λεπτό θα τη δώσω.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα ξέρεις τι γίνεται.
1: Να πάει εκείνη.
0: Το δέντρο μπορεί να το καθαρίσει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Ούτε εγώ είμαι σίγουρη.
0: Για το δέντρο. Αλλά μου πει είναι κλαδιά, οπότε. Ξέρω κιόλας. Ένα πάτε. Ναι, να πάτε. Mega Fire, εντάξει ρε Γιάννη.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Si para amarse necesitan dos, pa' que...

0: situación.
1: Με σάλσα διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Μαλούμα μαζί με Κένι Γκαρσία. Εδώ είμαστε, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τη μουσική σας συντροφιά από τώρα και για 2 ώρες. Χαιρετίζουμε και εσάς μας ακούτε ιντερνετικά. Να σας πούμε ότι μας βρίσκετε στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Starblack_gr. Johnny Ray για τη συνέχεια μαζί με τους Salsa Con Class διασκευάζουν μια παλιά επιτυχία από τους Santa Esmeralda. You're my

Η Σακίρα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Κολομβιανό καλλιτέχνη Μπιλ σε ένα καινούριο τραγούδι και άκρος καλοκαιρινό, Algo 2. Ένα κομμάτι που συνδυάζει Latin Pop και ήχους της Καραϊβικής. Και η Σακίρα ετοιμάζει ένα καταπληκτικό event με το που θα τελειώσει την παγκόσμια περιοδία της. Στα μέσα του Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό. Στη Μαδρίτη ένα μοναδικό show που θα συνδυάσει μουσική, γαστρονομία, κινηματογράφο και λογοτεχνία. Και που θα λάβει η χώρα στις 25 με 27 Σεπτέμβρη στη Νότια Μαδρίτη. Πάμε Καναδά τώρα. Σαρλότε Καρντίν και ένα τραγούδι μας αρέσει πολύ. The Way We Touch.

παλιωμοδίτικος ήχος, ένα καινούριο κομμάτι και σε ένα συγκρότημα που πραγματικά αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί πειραματίζονται σε διάφορα μουσικά είδη. Αυτή ήταν η Jungle στο Carry On και εκρηκτική αυτή η συνεργασία, ο Ringo Starr και ο Paul McCartney, που αυτή την περίοδο βρίσκονται και σε κοινή περιοδία. Και οι δύο κυκλοφόρησαν από καινούριο άλμπουμ φέτος, αυτό είναι το Home to Us.

Χαιρόμαστε πραγματικά να ακούμε καλλιτέχνες που έχουν περάσει τα 80 και είναι τόσο πολύ ενεργοί, όπως άλλωστε και οι Rolling Stones. Έτσι και ο Ringo Starr με τον Paul McCartney. Και ευχόμαστε πραγματικά να είναι ενεργοί στη μουσική για πολλά χρόνια ακόμα. Οι Βρετανοί 10cc σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα μας πάει σε άλλες εποχές. The things we do for love. Τι μπορείς να κάνεις για την αγάπη, τα πάντα. Είναι αυτά που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική.
4: Ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και δώστε έμφαση σε αυτό το όνομα, Brooke Combe, με πολλά στοιχεία από Soul, Tears Won't Lie.

Andrew Mountain High Enough, η πρώτη εκτέλεση όμως του Marvin Gaye και της Tammi Terrell. Και το λέμε αυτό γιατί μπορεί να γνωρίσει επιτυχία αυτό το 1967, αλλά τρία χρόνια αργότερα το τραγούδισε και η Diana Ross. Νομίζω ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία από την Diana Ross. Εμάς όμως μας αρέσει εξίσου και το original που μόλις τώρα ακούσαμε και παραμένουμε σε εκείνη τη δεκαετία, 1963, Cliff Richard και Summer Holiday.

Κανονικά το τραγούδι αυτό είναι έτσι πιο rock, αλλά εδώ το έχουν κάνει πολύ πιο ταξιδιάρικο, να τη βρήκα τη λέξη. Nice and easy experience. Και αν ανήκετε σε εκείνους που δακρύζουν όταν βλέπουν μια ταινία στην τηλεόραση ή το σινεμά, ή όταν νιώθετε τα μάτια σας γεμάτα δάκρυα όταν ακούτε ένα τραγούδι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η τέχνη εισχωρεί στην ψυχή σας πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε. Τα δάκρυα είναι μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στον εαυτό σας και τη μουσική ή το σινεμά. Δεν είναι κακό να κλαίτε. Αφήστε τα συναισθήματα ελεύθερα. Ειδικά όταν η μουσική πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω, καταφέροντας να προκαλέσει νοσταλγία ή ακόμα και θλίψη, αυτό να ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Άσε που είναι και ένας τρόπος εκτόνωσης όταν δακρύζει κανείς. Πού το πάτε κι αυτό? Laser, αγαπημένο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Let It All Loud.

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με το επίσης ανεβαστικό New Jersey από τη συνεργασία του Charlie Puth με την Raven Lenny, τραγουδίστρια και στιχουργό R&B πάντα από το Σικάγο.

Τελικά προλαβαίνουμε κι άλλο ένα μέχρι το break. Έλλη Μπρούνα επέστρεψε φέτος δισκογραφικά με ένα άλμπουμ αφιερωμένο στα 80's. Hologram και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δυναμική συνεργασία που ξεκίνησε αυτή την ώρα. Marshmello με Portugal The Man, Phoenix. Και εδώ είμαστε και αυτή την ώρα. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας βρίσκεται στο Instagram Star Black, κάτω παύλα GR, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

Από τα πιο αγαπημένα disco hits ever έρχονται Fire και Let's Groove από τα late 70s με αρχές 80s. Να και κάτι που δεν γνωρίζαμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, μόλις το διαβάσαμε και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Η πρώτη πριγκίπισσα που είχε παρουσιάσει ποτέ η Disney δεν ήταν η Χιονάτη, αλλά μια θεά προερχόμενη από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η θεά της Άνοιξης, η Περσεφόνη, η Disney είχε κυκλοφορήσει ένα 9 λεπτό φιλμ που συμπεριλήφθηκε στη σειρά ταινιών Silly Symphonies. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Πλούτωνας ερωτεύτηκε την Περσεφόνη, η οποία ήταν κόρη της θεάς Δήμητρας. Ο Πλούτωνας ήταν ο θεός του κάτω κόσμου, του Άδη. Παρά τις αντιρρήσεις της θεάς Δήμητρας, πήρε την Περσεφόνη στον κάτω κόσμο. Συμφώνησαν όμως για 6 μήνες η Περσεφόνη να κατεβαίνει στον Άδη, στον Πλούτωνα δηλαδή, και για 6 μήνες να ανεβαίνει στον επάνω κόσμο. Γι' αυτό τους 6 μήνες έχουμε χειμώνα και τους υπόλοιπους 6 μήνες έχουμε άνοιξη και καλοκαίρι.

Επιστροφή στο σήμερα με τη συνεργασία του Justin Bieber με την Nicki Minaj, Beauty and the Beast, και αμέσως μετά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την Cher.

χορευτικό και ανεβαστικό αυτό που θα κλείσει το μισάωρό μας. Η Αυστραλή Σάους, δύο best friends, BF. Που τους αρέσει να δημιουργούν χορευτικές επιτυχίες όπως αυτό, Sunrise.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μαντίγκα, και όμως αυτή ήταν η Ανίτα. Το τελευταίο της άλμπουμ είναι γεμάτο με παραδοσιακά βραζιλιάνικα τραγούδια και μας αρέσει πάρα πολύ. Ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρασία, για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η παραλία.

2.000 τετραγωνικά μέτρα και λειτουργεί αποκλειστικά για γυναίκες και με γυναίκες προσωπικό και με γυναίκες ναυαγοσώστριες. Η αποκλειστικά γυναικεία παραλία βρίσκεται στο Ντουμπάι και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Βέβαια, μπορούν οι μαμάδες να φέρνουν και τα παιδιά τους και συναγοράκια, αρκεί να είναι μέχρι 6 χρόνων. Οι υπεύθυνοι στο Ντουμπάι εκτιμούν ότι αυτή η παραλία θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, καθώς είναι η μοναδική γυναικεία παραλία που υπάρχει. Και πιστεύουν μάλιστα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση που οι επισκέπτες θα ξεπεράσουν τα 7 εκατομμύρια ετησίως. Πάμε σε κάτι που θυμίζει 80's, Sun City, Just Like a Stranger.

Όταν πρώτο κυκλοφόρησε, γνώρισε επιτυχία λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 84 συγκεκριμένα. Ήταν το πρώτο top 10 hit του Billy Idol. Έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στα Hot 100 της Αμερικής, σύμφωνα με το Billboard, Eyes Without a Face. Ο τίτλος δανεισμένος από ένα γαλλικό thriller της δεκαετίας του 60. Και πάμε δυνατά με τον Φραντσέσκο Καμπάνι, παλιός μας γνώριμος, αφού εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision το 2017 με το Occidentalis Karma. Το νέο του single είναι πολύ funky και χαρούμενο και πραγματικά θα σας απογειώσει. Ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι, Summer Funk από τον Φραντσέσκο Καμπάνι.

Από τη Eurovision του 2017 που λέγαμε προηγουμένως, την φετινή Eurovision και στην Ιταλία που κατέκτησε την πέμπτη θέση με 281 πόντους. Με αυτό το απόλυτα καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο τραγούδι ερμηνευμένο από τον Σαλ Ντα Βίντσι, που μάλιστα έχει αρκετές δεκαετίες στο ενεργητικό του όσον αφορά τη μουσική, δεν είναι καινούργιος, πάντως φανταστείτε τον εαυτό σας σε κάποιο μπαράκι πλάι στο κύμα να απολαμβάνετε το ποτό σας και να ακούτε μουσικές σαν αυτές. Πλησιάζουμε στο τέλος σιγά σιγά με τον Καλάι Σόντερς, Moonlight.

Πάντως δεν έχετε κανένα παράπονο, το φετινό καλοκαίρι είναι γεμάτο ανεβαστικά και ταξιδιάρικα τραγούδια όπως αυτό, αλλά και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο και πάει λέγοντας. Θα σας αφήσω με μια καινούργια συνεργασία, επιστροφή του Calvin Harris. Calvin Harris and Jazzy εδώ, στο απόλυτο αχορευτικό Satisfy. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε αύριο, να είστε όλοι εδώ στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: γύρω σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

tempo que eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca.